το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα Ανατολικά από τη συμβολή της με την περιφερειακή μέχρι τις 40 εκκλησίες. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς προβλήματα κίνηση στα Ανατολικά εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο αυτή την ώρα μόνο η Τσιμισκή. Συναγερμός χθες βράδυ στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Ρεοκαστρό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε προαύλιο χώρο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αεολοπινάκων και έκαψε ξέρα χόρτα και απορρίμματα πριν κατασβεστεί. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας ανοίγει σήμερα η αυλή των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Το έργο θα παραδοθεί τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο. Επανέρχεται επίσης από σήμερα η γραμμή 1 Express του ΑΣΤ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Με 200 αστυνομικούς ενισχύει τη Χαλκιδική εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης από την Κασάνδρα, όπου χθες, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων, παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Τους νοριακούς σταθμούς κήπων και ευζώνων επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κλιμάκια, προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε σύσκεψη χθες στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικούς τους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη στο παραλιακό μέτωπο και στους πεζόδρομους, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται αρχικά κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στην Νέα Παραλία και το κέντρο της πόλης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα υποβάλλονται πλέον καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Οι αναφορές για οικονομικά εγκλήματα θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις θα καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής καταγγελίες πολιτών στην πλατφόρμα MyAdde. Πίνκι δίωξε βαθμό κακουργήματος άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα καταχράστηκε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 43χρονη, η οποία κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 11χρονου αγόρι. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη ανθρωποκτονία από αμέλεια και της επιβλήθηκε μεταξύ άλλων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών μετά τις 4 το μεσημέρι σε τμήματα των εθνικών οδών, λόγω της εξόδου των εκδρομών του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της περιφέρειας. Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 στο T-Center της Αθήνας και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει το πρακτορείο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση, τονίζει η ίδια πηγή. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα αυξημένη από αργά χθες βράδυ η άνεμη, βόρειο-ανατολική μέχρι 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασίες μεταξύ 17 και 30 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλε ακροάτριε και ακροατέ του Δημοτικού Ραδιοφώνου τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα. Και μια πρώην ενημέρωση, η πρώην εκπομπή ξεκινά στο Δημοτικό Ραδιοφώνο τη Θεσσαλονίκη. Είμαι η Ευδοξία Δέν, μαζί μου στο στούντιο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, που έμαθε το μότο μου και μου χτυπάει ένα καλημέρα όλη μέρα. Καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε Παρασκευούλα τώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με Σαββατοκύριακο ορίζοντα τριήμερο αυτά, έτσι.
0: Όμορφα, όμορφα πράγματα. Καταρχήν όμως να πούμε καλή επιτυχία, ηρεμία, χαμόγελο στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των Πανελλαδικών. Καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς όπως το είπα, με χαμόγελο, με ηρεμία, με ψυχραιμία. Φαντάζομαι όλοι είστε στο πόδι τώρα, κάποιοι μπορεί να μας ακούν, σίγουρα μας ακούν κάποιοι γονείς, στηρίξτε τα παιδιά σας όσον αφορά στο ψυχολογικό κομμάτι. Στις 8 πρέπει να βρίσκονται όλοι υποψήφοι στις αίθουσες, χωρίς κινητά φυσικά, δεν το συζητάμε, να μιλάμε τα αυτονόητα. Ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έτσι, για τα στατιστικά, να πούμε ότι περίπου 100.000 υποψήφοι διεκδικούν φέτος 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο μπαίνουν στον χώρο των κινητοποιήσεων. Δες τώρα πώς πάει η γλώσσα, γιατί κάτι θέλω να πω αμέσως μετά. Στο χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων και οι απόφοιτοι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Επίσης στην ελληνική λογοτεχνία θα εξεταστούν. Συνήθως με αυτό το μάθημα ξεκινούν οι εξετάσεις, γιατί θα λέγω ότι για πολλούς είναι το, όχι το λιγότερο απαιτητικό, όλα τα μαθήματα είναι απαιτητικά, απλώς εκεί δουλεύει και η κριτική σκέψη και η γνώση, η ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει. Αυτό που είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος είναι το άγχος, γιατί όπως λέμε δεν πατάς ένα κουμπί. Αλλά από εκεί και έπειτα εξετάσεις είναι, η προετοιμασία έχει ήδη γίνει, ό,τι ήταν να κάνει το κάθε παιδί το έκανε και πάει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, τον εαυτό του. Πραγματικά καλή επιτυχία σε όλους και τονίζω για άλλη μια φορά ότι οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός και τίποτα περισσότερο. Ούτε η αρχή, ούτε το τέλος της ζωής σε κάποιον. Και αν κάποιος αισθάνεται

Πιέζεται κάποιος γονέας, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να προσφέρει τη στήριξη που θέλει τις επόμενες ημέρες στο παιδί του, γιατί ίσως και ο ίδιος να έχει εγχωθεί. Να μην ξεχνούμε τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για υποψηφίους και οικογένειες, το 1550 έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και λίγο είναι εξετάσεις, είναι στη διάθεση όσων χρειαστούν έτσι ένα pushing, θα λέγαμε, μια στήριξη. Πραγματικά καλημέρα και καλή επιτυχία.

Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Σιγά σιγά μετά τις 7.30 έτσι φορτώνει η περιφερειακή, αλλά από πολύ νωρίς το πρωί σήμερα είναι στο κόκκινο. Βλέπω ότι έχει επεκταθεί η κόκκινη γραμμή στο χάρτη από τη συμβολή της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή, πολύ πιο δυτικότερα των νοσοκομείων και μέχρι το ύψος της Τούμπας, το ρεύμα προς τα ανατολικά, ο δρόμος είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο. Πολύ νωρίς και συνήθως την αντίθετη κατεύθυνση έχουμε τέτοια ώρα. Δεν ξέρω αν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν έχουμε μετρό. Δεν ξέρω αν επηρεάζει το γεγονός ότι ξεκινά τριήμερο και κάποιοι ίσως, επειδή έχουν τη δυνατότητα, έχουν κολλήσει μια μέρα άδεια, αποφάσισαν νωρίς να εκδράμουν, να βγουν προς τα έξω, να πιάσουν κάποια εθνική προς Πιερία, προς Καβάλα. Θα φανεί, ξέρετε, την επόμενη ώρα. Πάντως, για όσους φίλους οδηγούς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, προς τα ανατολικά, να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις. Αυξάνει επίσης σταδιακά η κίνηση εντός πολυοδομικού συγκροτήματος. Η Κωνσταντίνου Καρμαλή στο ύψος της Χαριλάου και εκεί, λίγο πριν τη συμβολή της με την Κανάρη, στην ανάληψη είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Χαμηλέσουν επίσης ταχύτητες παραδοσιακά τέτοια ώρα στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, ενώ παραμένουν οι καυστερήσεις στην Τσιμισκή. Δεν βλέπω κάποιο τροχαίο. Συνέβη. Θα δούμε στην πορεία. Στα δυτικά, σιγά σιγά ανεβαίνει κίνηση και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Σταυρούπολη και Νεάπολη βλέπω ότι είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στην Μοναστηρίου επίσης, στην αρχή χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες, όπως και στην λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου, ενώ στην εσωτερική περιφερειακή έχουμε καλή εικόνα αυτή την ώρα, μόνο στο ύψος του Κορδελιού χαμηλώνουν ταχύτητες. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Να πούμε όμως και να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα και για 22 ημέρες δεν θα έχουμε μετρό. Τόσο πολύ που το έχουμε συνηθίσει, έχει μπει στη ζωή μας, ακόμη και αν δεν είναι, θα έλεγα, πλωμένος όλη η Θεσσαλονίκη, εξυπηρετεί μια ευθεία από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το ύψος της Νέας Ελβετίας. Ακόμη λοιπόν και έτσι έχει μπει στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε βορειοανατολικά, σε Τούμπα, Χαριλάου, Πηλαία κτλ. Το χρησιμοποιούμε για να διασχίσουμε το κέντρο σε χρόνο μηδέν και από εκεί πέρα κάποιο λεωφορείο. Είναι έτσι μια συνήθεια αγαπημένη, το είδαμε και την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε να σταματήσει το μετρό για κάποιες δοκιμές. Πόσο πολύ μας έλειψε, πόσο πολύ επιβαρύνθηκε το κυκλοφοριακό. Απλώς να υπενθυμίσουμε, αν και τα λέμε ήδη από χθες, για να έχετε κατά νου πώς μπορείτε να κινηθείτε, πώς μπορείτε να καλύψετε αυτό το κενό, ότι επανέρχεται από σήμερα αυτή η γραμμή Express Μιένα του ΑΣΤ, η οποία περνάει από τον ίδιο άξονα που περνάει το μετρό, σταματάει σε στάσεις, κάνει στάσεις, λίγες στάσεις, πολύ κοντά στις αντίστοιχες που υπάρχουν του μετρό, και έχει πολύ καλή συχνότητα όσον αφορά στη διέλευση των λεωφορείων. 7 λεπτά λέει ο ΣΕΦ. Τώρα, με ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω, δεν έχει σημασία. Άλλο όμως να περιμένεις 20 και 30 λεπτά ένα λεωφορείο. Και όταν ξέρεις το έχασες πριν από 2 λεπτά και σε ένα πεντάλεπτο, θα έρθει το επόμενο. Και η αλήθεια είναι ότι γνωστοί και συνάδελφοι που χρησιμοποιούν τη γραμμή αυτή, που τους βολεύει, που τη χρησιμοποίησαν μάλλον όταν τέθηκε και πάλι προσωρινά σε ισχύ, είπαν ότι λειτουργήσε πραγματικά υποδειγματικά. Όντως υπήρχε μεγάλη συχνότητα, επομένως ας μην αγχωνόμαστε, 3 εβδομάδες είναι, θα περάσουν. Να πω για αυτή τη γραμμή όμως, γιατί νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Οι στάσεις γίνονται στην 25η Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένιο, Παπάφιο, Παμάκ, Αχέπα Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατείας Δημοκρατίας και νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Στάσεις πολύ κοντά, όπως σας είπαμε, αυτές του μέτρο. Και για την επιστροφή έχουμε τη στάση Ζωγράφου, Πλατείας Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγία Σοφίας, Καμάρα, Αχέπα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφι. Αυτή είναι νέα στάση, το λέω, δεν υπήρχε, γιατί την προηγούμενη φορά εγώ προσωπικά, επειδή πάντα σταματάω στο Παπάφιο με το μετρό και παίρνω από εκεί το 12, δεν υπήρχε, δεν χρησιμοποίησα την γραμμή Μιένα. Σήμερα όμως θα τη χρησιμοποιήσω και τη Δευτέρα θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Νέα στάση λοιπόν προσωρινή, Θεαγένιο, Ιπποκράτειο, Μπότσαρη και 25η Μαρτίου. Επίσης από σήμερα ενισχύονται με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια.

Λοιπόν, θα το πω και αυτό, γιατί μου αρέσει σαν ιδέα, το έχω δει στο εξωτερικό. Ξεκινά περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο, στην παραλία, τώρα θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Ήδη έτσι έχει γίνει ένας προορισμός στη Θεσσαλονίκη, City Break, και όχι μόνο, έχουμε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά το καλοκαίρι πιθαίνουν, είναι γνωστό αυτό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται σε πρώτη φάση κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στη Νέα Παραλία και το κέντρο, που γίνεται πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί επισκέπτες υπάρχουν. Είναι και ωραία εικόνα, ξέρετε, να βλέπεις με τα ηλεκτρικά ποδήλατα δημοτικούς αστυνομικούς, πέρα από το ότι μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να βρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιο σημείο, εφόσον κληθούν, να επέμβουν και να βοηθήσουν σε μια κατάσταση. Μου άρεσε αυτό, το άκουσα χθες, ήθελα να το μεταφέρω. Αυτό που δεν μου άρεσε, και οφείλω να το πω, είναι αυτό που συμβαίνει και οι εικόνες που είδα από τις ουρές στους νεριακούς σταθμούς των Κήπων και των Ευζώνων. Ουρές από γιο ταχύ και πολίτες τρίτων χωρών που συνήθως επισκέπτονται ο δικός στη Βόρεια Ελλάδα, παραδοσιακά κακά τα ψέματα, ο κύριος τουριστικός όγκος, το τουριστικό προϊόν εδώ της Βόρειας Ελλάδας στηρίζεται από Βαλκάνιους πολίτες και πλέον εφαρμόζεται υποχρεωτικά αυτό το νέο θα έλεγα σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών, το βιομετρικό, το οποίο προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. Οι φορείς του τουρισμού είναι ανάστατοι, τις εικόνες τις είδαμε, δεν χρειάζεται η εικόνα καμιά φορά λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Και εν ώψη τώρα της τουριστικής σεζόν και της κορύφωσης, γιατί ακόμη είμαστε στις αρχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό θα αρχίσει για τα καλά να κατεβαίνει κόσμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, διαμαρτύρονται φυσικά και με το δίκιο τους οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες είχαμε μια έκτακτη σύσκεψη στο διοικητήριο υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκουλέκα, ο οποίος μας είπε ότι η κυβέρνηση έχει γνώση των προβλημάτων, πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία, είναι ευρωπαϊκή. Το είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός από την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, όπου έγινε χθες εκεί μια σύσκεψη ακριβώς για να παρουσιαστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Εδώ κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι στη Χαλκιδική φέτος το καλοκαίρι θα υπάρχουν 200 επιπλέον αστυνομικοί, ενισχύεται, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είναι γνωστό, και πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί. Όπως λοιπόν είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, ο κύριος Γκουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, είπε ότι θα ενισχυθεί, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, μια και οι ανησυχίες των φορέων της Βόρειας Ελλάδας έχουν μεταφερθεί εκεί που πρέπει να μεταφερθούν. Θα ενισχυθεί προσωρινά το προσωπικό στους θελωνιακούς σταθμούς. Είναι η πρώτη σκέψη ώστε να γίνεται πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Θα αναβαθμιστούν κάποιες υποδομές. Τώρα εδώ κάνω εγώ ένα ερώτημα. Πρέπει να φτάσουμε τέλος Μαΐου για να αναβαθμιστούν οι υποδομές? Είναι κάτι σαν τα έργα της ασφαλτοστρώσης που κάνουν τώρα στην Εθνική Οδό. Τώρα τα ξεκίνησαν προς Κατερίνη και κλείνουν τις τρεις λωρίδες και την κάνουν μία. Και έχει απίστευτες καθυστερήσεις. Και καταγγέλνουν και εκεί κάτι και ότι γίνεται επίτηδες για να τροφοδοτείται περισσότερο η Χαλκιδική, παρά η Πιερία, που είναι πολύ καλός προορισμός για αυθημερών. Δύο παρενθέσεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Γκουλέκας ότι θα ενισχυθεί το προσωπικό στους θελωνιακούς σταθμούς, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές και θα μπαίνει ένα προσωρινό φρένο όσον αφορά στον έλεγχο, όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, δηλαδή επιλεκτικά είναι όπως τα διόδια, μαζεύτηκε μεγάλος όγκος οχημάτων, ανοίγουμε τα διόδια. Ελεύθερη διέλευση, πώς θα γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Θα μάθουμε όμως περισσότερα, μια και αποφασίστηκε σήμερα να επισκεφθούν τους δύο αυτούς συνοριακούς σταθμούς, Κήπων και Ευζώνων, υπηρεσιακά κλιμάκια, προκειμένου να κάνουν μια αυτοψία και έτσι να οριστικοποιηθούν τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο αυτό βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Πολλά πράγματα τις τελευταίες ημέρες εν ώψη της τουριστικής σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας είναι ο τουρισμός.

Επανέρχομαι σε αυτό που γίνεται στην Πιερία. Δεν είχα σκοπό να το θίξω σήμερα. Το Σαββατοκύριακο όμως ή το τριήμερο που θα έχουμε σίγουρα από σήμερα ξεκινάει έτσι, η μετακίνηση του κόσμου. Όσοι κινούνται προς Αθήνα, Κατερίνη, να σας πω τώρα ξεκινάω από τα κοντινά και πάω μακριά, όσοι πάρουν την Εθνική Οδό, δεν θα πιστεύουν ότι πάλι τέλος Μαΐου κλείνει ο δρόμος και μένει μόνο μία λωρίδα. Εγώ το έζησα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν το πίστευα. Σημειωτών, λέγαμε, έγινε κάποιο τροχαίο. Πρέπει να αντεραπάρεις ένα αυτοκίνητο, να έχουμε σύγκρουση. Δεν γίνεται. Σας μιλάω ότι για να διασχίσουμε, να κινηθούμε έτσι, να κάνουμε κάποια χιλιόμετρα, κάναμε μισή ώρα. Αδιανόητο. Να περιμένουν, να βλέπεις τρεις λωρίδες, να πηγαίνουν σημειωτών για ώρα το οχήματα και κάποια στιγμή ο δρόμος να γίνεται μία λωρίδα με το ζόρι. Κανένα συνεργείο. Να υπάρχουν μηχανήματα, μεν, ξέρετε, εικόνοι αυτοί που προειδοποιούν για έργα και τέτοια. Τώρα, τέλος Μαΐου, εν ώψη της φουλ τουριστικής σεζόν. Φοβερό, φοβερό. Και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να ρωτήσει πώς και γιατί, παρατημένα τα μηχανήματα, μόνα τους, εικόνοι εκεί που τοποθετήθηκαν εξ αρχής. Καμία ασφαλτόστρωση σε εξέλιξη, το λέω και αυτό. Δεν είδα κάτι να έχει ανοιχτεί, να έχει χαλάσει ένα κομμάτι του δρόμου. Και αντί να πούν Σαββατοκύριακο, είναι αφού δεν ξεκινήσαμε, απλά βάλαμε σε μια άκρη τα μηχανήματα. Ας ανοίξουμε να περάσει ο κόσμος, έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί και το έδειξε τοπικά site της Κατερίνης, που καταγγέλνουν ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Ότι για κάποιο λόγο η εταιρεία που διαχειρίζεται τους αυτοκινητοδρόμους, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αποφασίζει να κάνει έργα, είτε ασφαλτόστρωση, είτε κοπής, ξέρω εγώ, δέντρο, είτε κάτι άλλο, μόλις ξεκινάει η περίοδος που φεύγει ο κόσμος και αρχίζει τα πρώτα μπάνια. Και δική μου απορία είναι γιατί να γίνονται τέτοιου τύπου εργασίες όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Γιατί να μην γίνουν δύο μήνες πριν. Μάρτιο, Απρίλιο, αρχές Μαΐου. Τώρα που ο κόσμος ξεκινάει για τα φθημερών, γιατί έχουμε και αυτό. Η Πιερία βολεύει πάρα πολύ να πάρεις το αμάξι να κάνεις μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή. Δεν έχει τις καθυστερήσεις που έχει το πηγενέλα στη Χαλκιδική. Είναι πολύ πιο προσβάσιμη και έχει πάρα πολλά να δεις. Θάλασσα, βουνό. Έχει τόσα μα τόσα ωραία. Μπορείς να κάνεις μια πολύ ωραία εκδρομή. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πάνε και φθημερών για μπάνιο, για μια βόλτα. Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Άμα μία φορά σπάσουν τα νεύρα σου, δύο-τρεις, δεν τα ξαναπάς. Και εκεί έγινε και στην Πιερία έγινε μια σύσκεψη πρόσφατα επ' αυτού για να προλάβουν θεωρητικά το, αυτό που έβλεπαν ότι θα επαναληφθεί για άλλη μια χρονιά. Δεν βλέπω όμως μέχρι στιγμής να φέρνει αποτέλεσμα. Για να δούμε αν και εφόσον ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί σας είπα τίποτα δεν είχε ξεκινήσει, απλά ήταν κλειστός ο δρόμος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και πήγαινε ο κόσμος σημειωτών, αγανάκτηση από όλους. Και τι να πω, δεν θέλω να ούτε μ' αρέσουν οι θεωρίες νομοσιολογία, ούτε κάτι άλλο, αλλά ξέρετε τι λένε σε εκείνα τα μέρη, ότι αυτό γίνεται προς όφελος εδώ της δικής μας περιοχής και της Χαλκιδικής. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο, αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να ξεκινούν στην Ελλάδα τέτοιου τύπου έργα αρχές της τουριστικής σεζόνου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Έτσι είναι, όταν ακούς ωραίες μουσικές και ο Άρης εδώ ο Αναστασιάδης μας πλημμυρίζει όμορφους ήχους και ζωντανούς πρωί πρωί, δεν θες να σταματάς αυτά τα ωραία τα κομμάτια, αλλά πρέπει να πούμε και δύο πράγματα. Τι να κάνουμε, πάμε και στα πεζά τα καθημερινά. Έτσι έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σήμερα. Πολύ ωραία θα έλεγα, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και στις παρακείμενες, στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Για ποιο λόγο? Γιατί θα γίνουν εργασίες για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρευσης, στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, αλλά και στη συμβολή του Καλοχωρίου με την οδό Μακεδονίας, στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπως είπαμε. 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, χωρίς νερό οι περιοχές αυτές.

Για την πυρκαγιά στο χώρο προαύλιο χώρο επιχείρηση στο Ρεοκάστρο, τα είπαμε και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Στις 9 και 4 το βράδυ δέχτηκε κλήση η πυροσβεστική υπηρεσία για να επέμβει. Στη συμμαχική οδό η επιχείρηση αυτή. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να επεκταθεί. Ήταν πολύ άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν στο σημείο 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Και η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και πριν πάρει διαστάσεις, και το τονίζω γιατί χθες βράδυ φυσούσε. Φυσούσε πάρα πολύ έντονα και ήταν πραγματικά επικίνδυνη η βραδιά για επέκταση πυρκαγιάς. Τέλος καλό, όλα καλά. Ξερά χόρτα κάηκαν και απορρίμματα και δεν είχαμε κανένα θέμα, ούτε κάποιο τραυματισμό, ούτε επέκταση της φωτιάς. Τελείωσε πολύ γρήγορα η ιστορία, ευτυχώς.

Τι να κάνω, Άρης μου δίνει συνέχεια πάσες. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Οι προορισμοί είναι πάρα πολύ και δεν είναι λίγος ο κόσμος που αναμένεται να καταλήψει σήμερα τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπροστά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αργία, να το υπενθυμίσουμε για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τις τράπεζες, για τους δημοσιογράφους, για πολλούς χώρους. Το ιδιωτικό τομέα δεν είναι επίσημη αργία, ωστόσο, να το πούμε αυτό, με απόφαση των κατατόπους, με αποφάσεις μάλλον των κατατόπους περιφερειών, μπορεί να είναι αργία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντως, και την υπόλοιπη κέντρικη Μακεδονία, υπάρχει εδώ και καιρό απόφαση της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, που ορίζει ότι η ημέρα μάλλον του Αγίου Πνεύματος, η γιορτή, η Δευτέρα που μας έρχεται, είναι αργία. Γνωρίζω ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν και το ξέρουμε και είναι λογικό. Αλλά είναι και κάποιες άλλες που τελικά δεν θα λειτουργήσουν. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, πάρα πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για να εκδράμει. Και όλα αυτά περί ταξιδιού που μας παίζει ο Άρης, να προσέχετε ιδιαίτερα στο δρόμο. Δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε, φοράμε ζώνες ασφαλείας. Τα αυτονόητα πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε πάντα για να έχουμε ένα ωραίο και ασφαλές ταξίδι. Τροχέα. Ξέρουμε ότι βρίσκεται επιποδός. Από τις 4 το μεσημέρι θα ισχύσουν έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς και απαγορεύσει κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα αυτών των εθνικών οδών. Το ίδιο θα έχουμε τη Δευτέρα στο ρεύμα εισόδου των αστικών κέντρων της Θεσσαλονίκης, μια και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη μας, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων. Όπως και να έχει, ξεκινάμε όμορφα για να περάσουμε καλά και να μην μιλάμε Δευτέρα Τρίτη για άλλα. Η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, 7 και 47 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και πάμε έτσι εντάχει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 του Μάη σε παρελθόντα έτη, αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Εντάξει, 29 Μαΐου, κάτι λέει σε όλους αυτή η ημερομηνία. Η πόλη Εάλλο, η Κωνσταντινούπολη, σαν σήμερα το 1453, έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων μετά από πολιορκή ενός χρόνου. Σαν σήμερα το 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, μετά από πολιορκή 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές, σφαγές, λαϊλασίες και αιχμαλωσίες στο ηρωικό νησί. Ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης το 1924, αναφέρομαι στην ΑΕΚ. Σαν σήμερα επίσης το 1953 δόθηκε η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Όσα είπαμε και δεν γίνανε. Μια μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο, έτσι γράφτηκε το 1985 σαν σήμερα. Τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Συγγνώμη, Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κυπέλλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φύλαθλοι χάουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Επίσης, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1922, ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθετής, πρωτοπόρος, θα λέγαμε, της ηλεκτρονικής μουσικής. Και επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1935, ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, θεατράνθρωπος και πολιτικός στην πορεία της ζωής του, ο Κώστας Καζάκος. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1453, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, και το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολιτικός από τα Χανιά, διατέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σαν ερωτάς, στα μάτια με κοιτάς και βλέπω καλοκαίρια που είναι μόνο για μας.
Ο Άρης ετοιμάζεται για το φινάλε, ξέρει. Ούτως ή άλλως έχουν έρθει ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου. Σηκώνουν ψηλά τη σημαία. Ξεκινάει σε λίγο μετά από δύο μουσικές ανάσεις και το δελτίο ειδήσεων στις 8. Κυρίως πρώην ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας με το 100% στον FM 100. Εμείς να ευχηθούμε για άλλη μια φορά στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Καλή επιτυχία, ψυχραιμία, χαμόγελο. Ούτε η αρχή, είπαμε, είναι ούτε το τέλος. Όλα ευχόμαστε να κυλήσουν ομαλά. Και ψυχραιμία και στους οδηγούς που θα δουν λίγο το κυκλοφοριακό να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες. Μια και, όπως είπαμε, από σήμερα και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, καλό τριήμερο όσους αποφασίσουν να εκδράμουν, αλλά και όσους μείνουν εντός των τυχών. Απ' την Ευδοξία Δένη και τον Άρη Αναστασιάδη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την ποδήλατη κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο σε αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, χαμηλώνουν ταχύτητες και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, με καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας και της Τσιμισκή. Ενώ στο κόκκινο είναι στα δυτικά, η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη κατά τόπους και στα δύο ρεύματα, τμήμα της Μαρίνου Αντίπα και η εσωτερική περιφερειακή οδός. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας, ανοίγει η συμπεριαυλία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανέρχεται η γραμμή Mien Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφισταμένες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη στο παραλιακό μέτωπο και στους πεζόδρομους, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται αρχικά κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στη Νέα Παραλία και το κέντρο της πόλης. Τους νοριακούς σταθμούς Κήπων και Ευζώνων επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κλιμάκια, προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε σύσκεψη χθες στο δικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού στους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Με 200 αστυνομικούς ενισχύεται η Χαλκιδική εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από την Κασάνδρα, όπου χθες, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων, παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα υποβάλλονται πλέον καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Οι αναφορές για οικονομικά εγκλήματα θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις θα καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής καταγγελίες πολιτών στην πλατφόρμα MyAD. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα καταχράστηκε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 43χρονη, η οποία κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 10χρονο παιδί. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σναγερμός σήμερα χθες βράδυ στην πυροσβεστική για φωτιά στο Ρόκαστρο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 σε προαύλιο χώρο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία γελοπινάκων και έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα πριν κατασβεστεί. Σε ισχύ από σήμερα έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγορεύσης κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική μετά το μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 στο T-Center της Αθήνας και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εγκυχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση, τονίζει το πρακτορείο Άξιος. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται.

0: είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: έπαυσες αγάπη να θυμίζεις.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και πάμε και τριήμερο. Αντιλιακό, πετσετούλα, γυαλιά ηλίου να πάρεις αγάπη, εσύ δεν σε βλέπω καλά και φύγαμε για τριημεράκι. Αφού πρώτα ενημερωθείτε για 2 ώρες, 8 με 10, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή, 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ για 2 ώρες. Ελάτε να γίνουμε πολύ φίλες και φίλοι. Θέλουμε να δηλώσετε την παρουσία σας σε αυτήν εδώ την παρέα. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. FM 100 Θεσσαλονίκη στα αγγλικά επίσης. Έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Γιώργος Μάγκος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μας. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει, είναι πολλά αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη έχει ξημερώσει μια υπέροχη ημέρα, στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε ζέστη όπως είχαμε και εχθές. Και φυσικά η Κάτια έτσι μας έχει δημιουργήσει μια ωραία διάθεση για να πάρουμε το μαγιό και την πετσετούλα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και να αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια. Βέβαια, βέβαια.
0: Σε σκεφτόμουν, έλεγες, θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και μου έρχονταν να σχολιάσω, δεν θα έχουμε μετρό όμως.
1: Δεν θα έχουμε μετρό, δεν θα έχουμε, και το ότι δεν έχουμε ήδη μετρό έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Θα τα δούμε όμως λίγο αργότερα. Οπότε εμένα πολλοί φίλοι μου έχουν αρχίσει να κάνουν μπάνια.
0: Αλήθεια?
1: Και τους λέω, ναι, και τους λέω, ρε παιδιά, τώρα η θάλασσα δεν είναι κρύα. Εντάξει, είναι λίγο κρύα, αλλά όταν έξω θα έχει τριαντάρια, όπως βλέπω τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια βουτιά θα την κάνεις, έστω και για κάποια δευτερόλεπτα. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, φίλες και φίλοι, σήμερα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, στους 29 με ηλιοφάνεια και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή θα έχουμε λίγη συννεφιά, ωστόσο τα μεγαλύτερα διαστήματα της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με το θερμόμετρο να δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε 30 υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Και όσο ακούω εγώ αυτό το τραγούδι, βέβαια, Lady Gaga, που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μάγκος, θέλω να σου πω ότι με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτή την κινητικότητα, με αυτές τις αντιπαραθέσεις, θα αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο γκαγκά κι εμείς, βέβαια, διαβάζοντας αντιδράσεις, δηλώσεις οι οποίες αναιρούνται από άλλα στελέχη νέων κομμάτων που βγαίνουν μπροστά και δυναμικά. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνεσαι, όταν αναφέρομαι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ναι. Εγώ σκεφτόμουν ότι πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή όλοι οι πολιτικοί ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τελείως διαφορετικά πράγματα. Για την καθημερινότητά του.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά. Αυτά τα κόμματα, τα παλιά και τα νέα, μέσα από τα προγράμματα, μέσα από τις προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει, προσπαθούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Γελάει. Γιατί γελάς? Είπα κάτι αστείο?
0: Όχι εσύ, αλλά αυτό που πιστεύουν τα κόμματα. Πάντως, όσοι ξεκινάτε να πάτε τώρα στη δουλειά σας και μετακινούσασταν με μετρό όλο αυτό το διάστημα, μην πάτε σε κανένα σταθμό, κλειστό θα τον βρείτε. Από σήμερα και για περίπου 20 ημέρες.
1: 22 ημέρες. Για ακριβώς 22 ημέρες, τουλάχιστον σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει γνωστό. Μετρό γιοκ στη Θεσσαλονίκη, γιατί γίνονται οι απαραίτητες εργασίες και τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση στην Καλαμαριά. Από ό,τι κατάλαβα, κουμπώνει το σύστημα τώρα. Το ένα σύστημα το υπάρχον της βασικής γραμμής με αυτό το σύστημα της Καλαμαριάς, και θα πρέπει να γίνουν κάποια δοκιμαστικά δρομολόγια, φυσικά χωρίς ανθρώπους και επιβάτες πάνω στα τρένα του μετρό, για να δούμε αν όλα λειτουργούν στην εντέλεια.
0: Και έπειτα από αυτό, μετά από αυτό το 20ήμερο, όπως έχει αναφερθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να γίνουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η διαδικασία αυτή θα μας πάει μέχρι τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ξεκινήσει μετά κανονικά, θα μπει σε λειτουργία και η γραμμή της Καλαμαριάς.
1: Τέλη Ιουλίου θα λειτουργεί στο σύνολό του το μετρό από εδώ, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη γειτονιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, μέχρι και την Καλαμαριά. η βασική γραμμή θα επανέλθει στις 19 Ιουνίου. Εγώ βέβαια θέλω να σου πω ότι επειδή η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως επίσης και οι θύνοντες της Ελληνικό Μετρό, μας έχουν συνηθίσει έτσι σε εκπλήξεις, έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να δοθεί και λίγο νωρίτερα,
0: ναι,
1: στην κυκλοφορία. Ωστόσο, βάσει προγράμματος, όπως έχουμε πει, μέχρι και τις 19 Ιουνίου δεν θα έχουμε μετρό. Επομένως, αναζητήστε εναλλακτικούς τρόπους για τη μετακίνησή σας. Ο ΑΣΤ, ναι, και μάλιστα έχει τεθεί σε κυκλοφορία και η γραμμή Μ1. Είναι αυτή η γραμμή η οποία είχε δημιουργηθεί και τον Νοέμβριο που είχε κλείσει το μετρό. Η εξπρες γραμμή, η οποία περνάει ουσιαστικά από τις στάσεις κοντά στους σταθμούς, πραγματοποιεί το βασικό δρομολόγιο του μετρό, η νέα γραμμή Μ1. Εγώ με αυτό ήρθα.
0: Ναι.
1: Για το Μ1 ήρθα.
0: Και όπως μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος του ΑΣΤ, ο κύριος Σταγκύρης, θα εξυπηρετείται από 16 αθρωτά λεωφορεία. Η συχνότητα διέλευσής τους θα είναι τα 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα όμως ενισχύονται και τα δρομολόγια άλλων γραμμών, το 3 ΙΚΕΑ Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, 31 Βούλγαρη Εκτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια.
1: Υπομονή λοιπόν, υπομονή και για εσάς που μπορεί να περιμένετε στη στάση στο λεωφορείο. Εντάξει, είναι λίγο μια νέα συνθήκη. Μέχρι να την συνηθίσουμε θα πρέπει να την ξεχάσουμε, γιατί θα ξαναμπεί το μετρό στη ζωή μας. Εσείς τώρα που έχετε επιλέξει το αυτοκίνητο για τη μετακίνησή σας, γιατί δεν μπόρεσατε να κάνετε διαφορετικά, στον περιφερειακό αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος περίπου της Πολύχνης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες. Περνάτε και τα Πεύκα μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Ταπηργίου. Πηγαίνετε σχεδόν σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει για ένα μικρό τμήμα του δρόμου ο περιφερειακός για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες λίγο πριν την Τριανδρία. Μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, από ό,τι βλέπω, είστε μια χαρά, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα τώρα, για εσάς που οδηγείτε από την ανατολική πλευρά της πόλης προς τα δυτικά, έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή τώρα βλέπω ότι και στα δύο μέτωπα υπάρχουν ζητήματα, εκεί μέχρι και την Κανάρη. Στην Εγνατία ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Είναι καθαρό και το τμήμα του δρόμου που διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης. Βασιλίσσης Όλγας, επίσης πολύ καλή εικόνα της Βασιλίσσης Όλγας. Στην Τσιμισκή, λίγο στην είσοδο, εκεί στα φανάρια της Χάνθ. Για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στην πλατεία της Χάνθ και περιμένετε να μπείτε στην Τζιμισκή, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Μετά την Εθνικής Αμήνης η Τσιμισκή κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καθαρή η παραλιακή λεωφόρος Νίκης. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε όρεξη για θάλασσα σήμερα, να δείτε λίγο θάλασσα. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχουμε τις καθυστερήσεις τις καθιερωμένες. Είναι ώρα αιχμής, είναι 21 λεπτά μετά τις 8. Στο ρεύμα καθόδου, το ρεύμα ανόδου κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Εν ολίγης, από αυτά που σας είπε ο Βαγγέλης, μείνετε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο, όπου και αν είστε εγκλωβισμένοι σε όποιο σημείο του δρόμου, και ακούτε Βαγγέλη και Χάτια.
1: Η οποία Κάτια τώρα καμουφλάρεται, παιδιά, εδώ στο
0: στούντιο. Τι να κάνω, χτυπάει
1: στα μάτια. Τα γυαλιά ηλίου, δηλαδή στους 8 και 22 πήρε τα γυαλιά ηλίου. Είμαστε σε εσωτερικό χώρο, δεν κάνουμε καμιά εκπομπή, θέλω να σας πω, έξω σε καμιά πλατεία ή σε κανένα μπαλκόνι. Και πήρε τα γυαλιά ηλίου και τα φόρεσε.
0: Τι να κάνω, σου λέω, με χτυπάει ηλίου.
1: Όλα καλά εκεί, τι κάνετε, ναι. Όλα καλά, μάλιστα.
0: Γιώργο, βάλει και στα γυαλιά σου, να είμαστε δύο τουλάχιστον, μας κοροϊδεύει, δεν έχω λέει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εργασίες αφαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων και αφισών επί της Γεωργικής Σχολής και της οδού Θεσσαλονίκης Περαίας έως και την είσοδο της Περαίας, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, το απογευματάκι θα πραγματοποιηθούν εργασίες, και επίσης θα τοποθετηθούν και κυκλειδώματα επί της επαρχιακής οδού Ρήσιο Ταγαράδες Αγία Παρασκευή Σουρωτή Βασιλικά. Okay. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα.
1: Τι πρεμιέρα έχουμε.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Α, για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ήδη μπει μέσα στις τάξεις. Λογικά θα έχουν πάρει και τα θέματα. Είναι 8 και 23. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία στις οικογένειες. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θέλει άγχος. Ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε. Γιατί συνήθως το άγχος δεν είναι καλός συνεργάτης σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, πηγαίνουμε με καθαρό μυαλό, ξεκούραστοι, όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστοι γίνεται, και γράφουμε και θυμόμαστε πάντα ότι δεν τελειώνει η ζωή, λοιπόν, μετά από αυτήν την δοκιμασία, γιατί μεγαλώνοντας θα αντιμετωπίσετε πολλές δοκιμασίες στη ζωή σας. Μπορείς να μου δώσεις λίγο τα γυαλιά σου, παρακαλώ?
0: Ναι, θέλω να τα καθαρίσω λίγο. Δηλαδή,
1: δεν μπορώ να σε βλέπω απέναντι.
0: Και μαμάδες και μπαμπάδες, απλά να είμαστε υποστηρικτικοί αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες στα παιδιά. Απλά να τα φροντίζουμε. Και τα νεύρα τους να τα ανεχόμαστε, δεν πειράζει.
1: Σήμερα κάνουν πρεμιέρα πάντως με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Γράφουν έκθεση τα παιδιά. Τα θέματα θα τα δούμε. Νομίζω ότι θα προλάβουμε στην πορεία της εκπομπής. Θα γίνουν γνωστά λίγο μετά τις 9 και 4. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Επομένως, εδώ θα είμαστε. Μένετε συντονισμένοι και εσείς που ενημερώνεστε από το ραδιόφωνο για να σας ενημερώσουμε κι εμείς.
0: Θα μου καθαρίσει τα γυαλιά,
1: ναι,
0: να τα βάλω.
1: Περίμενε στο διάλειμμα. Θα πρέπει να πάω να πάρω το μαντιλάκι για να στα καθαρίσω. Με τι θα στα καθαρίσω? Με την μπλούζα μου? Πάρτα μέχρι τότε. Ξέρεις, δεν μπορώ να βλέπω άτομο απέναντί μου να φοράει γυαλιά ηλίου τα οποία είναι μέσα στις δακτυλιές και μέσα στη σκόνη.
0: Ναι, κάνουμε, κάνεις τώρα να τα καθαρίζουμε τη δικιά μου.
1: Και ειδικά στις γυναίκες που υπάρχει και λίγο make-up, υπάρχουν και λίγο πούδρες πάνω στα γυαλιά.
0: Ναι,
1: δεν το μπορώ καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Σήμερα έχουμε και διακοπή υδροδότησης, αρκετές ωρίτσες, 10 με 3, στην περιοχή της Μενεμένης. Θα τοποθετηθούν τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρυυσης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και στις παρακειμένες οδούς Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης. 10 με 3 είναι αρκετές ωρίτσες. Υπομονή
1: θέλει, κάντε και την προετοιμασία. Έχετε ακόμα μια μισή ώρα στην διάθεσή σας. Να βάλετε λίγο νερό σε καμιά λεμακάνη, έτσι για τις απαραίτητες ανάγκες. Γιατί εγώ δεν έχω χειρότερο, βέβαια, να είσαι στο σπίτι, να είναι πρωί, να πρέπει να κάνεις κάποιες δουλειές και ξαφνικά να ενημερώνεσαι για διακοπή νερού. Άντε με το ρεύμα το πρωί, κάτι γίνεται. Αν δεν έχεις να μαγειρέψεις, να κάνεις σίδερο, να βάλεις πλυντήρια. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 29 του Μάη, λίγα 24 ώρα έμειναν για να εκπνεύσει και αυτός ο μήνας και να μπούμε για τα καλά στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Και σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλης Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, μετέπειτα ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σαν σήμερα και το 1935 γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος, ενώ το 2017, σε ηλικία 99 ετών, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ένας πολιτικός, ο οποίος στιγμάτισε το ελληνικό πολιτικό γίγνεσθε. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διετέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο του 90 με το 93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας στα τοπικά site της Θεσσαλονίκης, να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το δημοσιογραφικά, το τι παίζει, η επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Μακεδονία, όπου κεντρικό θέμα είναι η παύση λειτουργίας του μετρό για 3 εβδομάδες. Το βάρος τώρα πέφτει στον ΟΑΣΤ. Θεσσαλονίκη, τι συμβαίνει με την ανάσταση των μήλων Αλατίνη, τα χρονοδιαγράμματα για την επένδυση των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Απειθείται εξετάσεις με τάμπλετς, οι προσομοιώσεις και οι αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα της Καραβασίλη Μονασίγουρη, όπου ουσιαστικά παρηγράφει το πώς θα γίνονται οι εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Συνεχίζουμε με τη Βόρεια, βόρεια.gr. Πρώτο θέμα σε οικονομική ασφυξία η εστία στη Θεσσαλονίκη. Νέα μείωση τζίρου, στροφή στο delivery. Βέβαια και οι τιμές του delivery είναι σαν να πηγαίνεις και να τραπεζώνεσαι κανονικά πλέον στα εστιατόρια. Άλλο θέμα, Θεσσαλονίκη, τι κρύβεται πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα στο Καλοχώρι. Και χωρίς μετρό από σήμερα και για 3 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1 με λιγότερα σχολεία η κεντρική Μακεδονία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σφοδρές αντιδράσεις των δημάρχων διαβάζουμε σήμερα στη Βόρεια.
0: Στο φεστιβάλ είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, όπως μας ενημερώνει νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Σιμισκή με Βενιζέλου.
1: Για τα καλά ήταν, είδα φωτογραφίες, ναι, του πώς γύρισε ταξί, το ταξί.
0: Ο ταξί κινούνταν επί της Σιμισκή με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια, όταν συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Και ένα ωραίο θέμα που έχει επίσης το φεστιβάλ. Ένα λεπτάκι, γιατί το έχασα. Είναι από την Βέρεια, φωτιστικό. Έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο πρωτοδικείο ναού σας. Άρα, παιδί μου, αυτό εργατικό πάει.
1: Φαντάζομαι. Είναι καλά.
0: Ένας πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή και ναι, έπεσε πάνω σε δικηγόρο στο πρωτοδικείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Έχουμε και δηλώσεις. Μιλούσε και η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, για να κάνει και δηλώσεις. Εντάξει, είναι. Δεν τραυματίστηκε. Είναι η καλόβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
1: Δικηγόρος που της ήρθε ουρανός φοντίλη. Πάμε στα μακεδονικά νέα. Γιατί ξένοι επιχειρηματίες επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για να χτίσουν εταιρείες? Τι βλέπουν στην νέα τεχνολογική σκηνή? Τώρα, άλλο θέμα, οι διαρροές του Πασόκ προς Τσίπρα και Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και τα νέα ονόματα στην Μαρκίζα. Είναι ένα ρεπορτάζ του Χρήστου του Τσαλικίδη. Η 90η βήμα για την τρίτη εντολή διακυβέρνησης. Και άλλο θέμα, οι υδρογονάνθρακες, πώς η είσοδος της Σευρών στο Ιόνιο αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και στον τύπο, και στο site τύπος θες, όπου ο κεντρικό θέμα είναι η νέα γραμμή Μ1 του ΟΑΣ, η οποία έρχεται να καλύψει το κενό για 3 εβδομάδες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης αναφέρεται για έναν ηλικιωμένο που έπεσε στο θερμαϊκό, τον έσωσαν περαστικοί. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βραδάκι στην περιοχή της Παλιάς Παραλίας. Και επίσης να αναφέρουμε ότι χθες αργά το απόγευμα είχαμε και ένα περιστατικό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου είχε εκδηλώθει και φωτιά σε προάβλιο χώρο επιχείρηση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μύριζε αρκετά έντονα, ίσως επειδή φυσούσε κιόλας πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή ερχόταν η μυρωδιά μέχρι και την Νεάπολη. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ, η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα.
1: Ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν και στα sites τα πρωινά ρεπορτάζ. Βλέπετε τις εικόνες και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, για σας που μας ακούτε από το σπίτι, από τους μαθητές να προσέρχονται στα σχολεία και στις αίθουσες προκειμένου να δώσουν τις πανελλαδικές. Στην κεντρική Μακεδονία, πάντως να πούμε, στα εξεταστικά κέντρα προσέρχονται σήμερα 19.000 μαθητές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα. 198 τα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Πριν να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω λίγο να δούμε λίγο εντάχει το τι έχει συμβεί εχθές στην πολιτική επικαιρότητα. Το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει ντεμπούτο όλες αυτές τις ημέρες. Τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βγαίνουν στις τηλεοράσεις, βγαίνουν στα ραδιόφωνα, κάνουν δηλώσεις προκειμένου να μας αναπτύξουν αυτό το νέο εγχείρημα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εγώ έχω παρατηρήσει λίγο κάποιες διαφορετικές φωνές τώρα, ακόμα και μέσα από τον στενό πυρήνα συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, άκουγα μία δήλωση της κυρίας Θεόνης Κουφολ-Νικολάκου, είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, η οποία ερωτήθηκε αν θα συνεργαστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν κάθετα αντίθετη σε αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Θεώρησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποιο πεδίο συνεργασίας αυτή τη στιγμή, ότι οι ίδιοι εκεί στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων που βρίσκονται τα δύο στρατόπεδα του Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να κινηθούν αυτόνομα, τουλάχιστον μέχρι και τις εκλογές ή τουλάχιστον σε αυτή την φάση. Ρωτήθηκε λοιπόν για το εάν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής όμορο χώρο, mm-hmm. πολιτικό χώρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και είπε όχι. Λίγη ώρα αργότερα, χθες πάλι όλα αυτά, βγήκε ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, ο Θεσσαλονικιός ναι, εδώ ναι, δικός ναι. μας, ο οποίος είπε ότι θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και ότι προφανώς το κόμμα του Τσίπρα απευθύνεται στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Ενώ δεν ήταν μόνο ο κύριος Νιφούδης ο οποίος εξέφρασε αυτή την άποψη, και η άλλη αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η κυρία Παπαδοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, έχω την αίσθηση ότι λένε Άννα, ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Επίσης είπε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα είναι μία δεξαμενή στην οποία προσδοκά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και συμφώνησε μαζί με τον συνάδελφό της, τον Θεσσαλονικιό Νιφούδη, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος. Θεωρώ ότι θα τα βρούνε αυτά, είναι ζητήματα λίγο τώρα έτσι και συνεννόησης μεταξύ τους, γιατί είναι κουρασμένοι άνθρωποι, έχουν αναλάβει όλο αυτό το φορτίο της εκπροσώπησης. Άλλωστε χθες ο Τσίπρας πήγε και στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική δήλωση του κόμματος, συνοδευόμενος από τους εκπροσώπους.
0: Υπάρχει πρόβλημα με το όνομα στον Άριο Πάγο?
1: Δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Θα με εξέπτετε αν ο Άριος Πάγος μπλοκάρει το όνομα Ελλάς.
1: Αυτό
0: το δήλωσε η Κουφο-Νικολάκου.
1: Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Ενδεχομένως ότι μπορεί να προσφύγει κάποιος επειδή το αρκτικό λέξο Ελλάς έτσι σημαίνει ελληνική αστυνομία. Βγήκανε και κάποιες παλιές αναρτήσεις του κυρίου Νιφούδη στο διαδίκτυο. Τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, δεν μιλούσε και πολύ κομψά, για να το πω ευγενικά,
0: πολύ
1: για τον
0: ευγενικά το
1: κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα του τότε, όχι τον κύριο Τσίπρα του τώρα. Πάντως χθες το βράδυ μίλησε στο Μέγκα ο κύριος Νιφούδης και είπε ότι αυτά εδώ είναι δηλώσεις του παρελθόντος, έγιναν πριν από καμιά 20 χρόνια, και ο πρώτος ο οποίος παραδέχτηκε τα λάθη του ήταν ο Τσίπρας. Δεν είμαστε δέντρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι πολιτικές δεν γράφονται στην πέτρα, είπε ο κύριος Νιφούδης. Τι ωραίο να ήμασταν δέντρα πάντως.
0: Αχ, εγώ δεν θα ήθελα.
1: Γιατί?
0: Όχι καλέ.
1: Θα ζούσες, μπορεί να ήσουν και υπεραιωνόβια πλατανιά. Όχι. Γελάει, γιατί γελάς παιδί μου, γιατί γελάς?
0: Το πλατάνι βλέπεις. Κάτια.
1: Να βλέπεις, να βλέπεις τον κόσμο να περνά και να έρχεται. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ελάτε εδώ στην πρωινή ομάδα του FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μάγκος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106, το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε σχόλια, παρατήρησεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Έχουμε μεγάλη διάθεση, γιατί είναι Παρασκευή. Έχουμε και μια υπέροχη μέρα με ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και υψηλές θερμοκρασίες, στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Εσείς που είστε στον Περιφερειακό όμως δεν έχετε διάθεση, γιατί είναι κατακόκκινος, ειδικά το ρεύμα προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, το ρεύμα με μέτωπο προς τα Ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από την Ευκαρπία, συνεχίζονται. Περνάτε και το Επταπύργιο και την Τριανδρία και στα Κωνσταντινούπολιτικά, λίγο πριν το Γένεσης ανοίγει λίγο ο δρόμος. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στην Καραμανλή υπάρχουν επίσης ζητήματα, μέχρι και το ύψος της Κανάρη περίπου. Στην Εγνατία κυκλοφορείται σχετικά καλά. Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα γεμίζει όμως και η Τσιμισκή. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, κυρίως από την Εθνική Αμήνης μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Είστε οι οδηγοί σταμάτα ξεκίνα και με χαμηλές ταχύτητες. Νωρίτερα είχαμε και ένα τροχαίο στην Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην κάθοδο της πρώην Λαγκαδά. Είναι ώρα αιχμής εξάλλου, 42 λεπτά μετά τις 8. Για να συνεχίσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
1: Ναι, παρακαλώ. Αλλά είναι με γεμάτο πορτοφόλι λογαριασμό βασικά, γιατί πληρώθηκε και το επίδομα του παιδιού. Μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι, αλλά έχουν χρήματα.
0: Ναι, αν έχουν παιδιά. Και αν δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι.
1: Θέλω να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ανοίγουμε το παράθυρο του αυτοκινήτου και κάποιος έρχεται και μας δίνει λεφτά, ας πούμε. Σαν τα διαφημιστικά φυλάδια. Υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εχθές υπήρξε μια. Έμαθα εγώ. Υπήρξε μια σύσκεψη στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι για να γίνει ένας απολογισμός
1: των πρώτων, όταν μαθαίνει των πρώτων εμφανίσεων. Όταν μαθαίνει ο Στολάκης τις σκέψεις σας.
0: Κοίταξε, cool ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, έμαθα εγώ, ναι. Παρά τα διάφορα έτσι τζατζαρίσματα τα οποία είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ώρες, ναι. Ήταν μια σύσκεψη των ανθρώπων που σχετίζονται με την επικοινωνία, δηλαδή της κυρίας Κούφο-Νικολάκου και των τεσσάρων αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου. Παρόν ήταν όμως και ο πρώην πρωθυπουργός, όπως επίσης. Ναι. Πήγες να ρωτήσεις ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Για τον κόμμα Τσίπρα μιλάμε. Ο Σαμαράς ακόμα το έχει στα σπάργανα. Περιμένουμε να δούμε αν θα το ανακοινώσει ή όχι. Ο κύριος Τσίπρας συμβούλευσε έτσι τους συνεργάτες του να μην κάνουν λάθη και να επικοινωνούν μεταξύ τους, να πίνουν δηλαδή έναν πρωινό καφέ αφότου ολοκληρωθεί ο πρωινός καφές, ο πολιτικός πρωινός καφές, για να δουν την επικαιρότητα,
1: δηλαδή,
0: για να χαράξουν
1: τη γραμμή.
0: Έχουν
1: δηλαδή ένα πρωινό καφέ με τον Τσίπρα και ένα δεύτερο πρωινό καφέ μεταξύ τους.
0: Ναι, γιατί εσύ πόσο καφέδες πίνεις το πρωί για να ανοίξεις το μάτι? Εγώ πίνω τουλάχιστον τρεις.
1: Εμείς επειδή έχουμε πολύ καλό τάτσι, τουλάχιστον, δεν χρειάζεται να πιούμε
0: τουλάχιστον
1: καφέ.
0: Τρεις για να ανοίξει το μάτι και να μπορέσω να έρθω εδώ πέρα και να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Και ένα θέμα στο οποίο η Κάτια έτσι έχει εντρυφήσει λίγο. Τώρα πρέπει να σε βγάλω μια φωτογραφία έτσι όπως είσαι. Πρέπει να σε βγάλω μια φωτογραφία. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες διάβαζα ένα δημοσίευμα στην Βόρεια για ένα επιθετικό κοράκι. Καλά ακούσατε. Ένα επιθετικό κοράκι το οποίο η Κάτια το συνάντησε στην Ολυμπιάδος.
1: Δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, άλλου συναδέλφου ήταν, δεν έχει σημασία.
0: Πετάει που λέτε αυτό το κοράκι, στέκεται σε διάφορα σημεία και όταν εντοπίσει το θύμα του, δηλαδή κάποιον περαστικό, πηγαίνει και επιτίθεται.
1: Τώρα εντάξει, γελάμε, αλλά το να περπατά στην Ολυμπιάδο, στο πεζοδρόμιο τη Ολυμπιάδου.
0: Παιδί, και δεν γελάμε, είναι σοβαρό το θέμα
1: και
0: αυτό.
1: Και να δεχθεί μια είδηση από κοράκι, δεν είναι και ότι πιο απλό. Βέβαια,
0: μπορείς να βάλεις και το άλλο, το μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάτω στο πεζοδρόμιο ήταν το μικρό της, το κορακάκι. Και προφανώς προσπαθούσε να το προστατεύσει. Και έτσι, όποιος περνούσε από κοντά από το μικρό κορακάκι, έκανε επίθεση το κοράκι.
2: Το μεγάλο κοράκι.
1: Η μαμά. Βέβαια, μου είπαν όμως μετά άλλοι συνάδελφοι, τώρα εντάξει, τη Σοφία Χριστοφορίδου από τη Μακεδονία, δεν είναι, όλοι είμαστε μια παρέφιλη, ότι ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στην Ολύμπου.
2: Αυτό ήταν το ίδιο κοράκι όμως, ήταν διαφορετικό κοράκι.
1: Δεν το διασταυρώσαμε με τη Σοφία.
2: Ναι.
1: Είναι κοντά όμως.
2: Πάντως, να σου πω λίγο κάτι.
1: Και
2: εγώ
1: εκεί
2: το διάβασα.
1: Ένα κρεοπόλι.
2: Δεν γελούσα πάντως όταν διάβασα το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δηλαδή, εκεί που περπατάς αμέριμνος, που μπορεί να έχεις βάλει τα ακουστικά στα αυτιά και να ακούς μουσική. Να μιλάς με κάποιον. Να, εν πάση περιπτώσει, να περπατάς, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και από το πουθενά να σου έρθει από πάνω ένα κοράκι και να αρχίσει να σου κάνει επίθεση, νομίζω ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο,
1: ναι, όχι,
2: που μπορεί,
1: εντάξει,
2: να συμβεί στον οποιοδήποτε.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Απλά είναι λίγο αστείο.
2: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα και στον Πέτρο που έχει στείλει το μήνυμά του από νωρίς το πρωί. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 του Μάη, τελευταία 24ωρα για αυτόν το μήνα. Υπάρχει διάθεση εδώ στο στούντιο, ελπίζουμε και εσείς να έχετε ξυπνήσει και να έχετε ξεκινήσει την μέρα σας με αντίστοιχη διάθεση. Να ρίξουμε λίγο μία ματιά σε διάφορα πραγματάκια τα οποία θα γίνουν σε διάφορους δήμους της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινά ο καλλιτεχνικός Ιούνιος στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη με δεκάδες εκδηλώσεις πολιτισμού, μουσικής, χορού και δημιουργίας. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουν ζωή στις γειτονιές του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Η δράση αυτή, καλλιτεχνικός Ιούνιος, πραγματοποιείται κάθε χρόνο λίγο πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Οι πολιτιστικοί χώροι του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη αποκτούν έναν ξεχωριστό παλμό. Ο καλλιτεχνικός Ιούνιος θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου, δηλαδή την Τρίτη, θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε Πηλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη και Ασβεστοχώρη. Μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικά το πρόγραμμα στο site του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη.
1: Λοιπόν, έχουμε και την γιορτή ανακύκλωσης.
2: Στην Καλαμαριά.
1: Όχι, ανακύκλωση γίνεται γιορτή, ναι, τέλος πάντων, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Θα ξεκινήσει τώρα μετά το τρίμηνο, από 2 Ιουνίου έως 8 Ιουνίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με street events, ενημέρωση σε λαϊκές αγορές και κεντρικά σημεία της πόλης, δράσεις για τις γωνιές ανακύκλωσης. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τώρα παιδιά το λέμε συνέχεια και το προσπερνάμε λίγο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να κάνουμε και σωστή ανακύκλωση.
2: Ξέρεις, ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις να κάνεις σωστή ανακύκλωση είναι να μάθεις τα παιδάκια πώς θα κάνουν σωστά,
1: ναι,
2: την ανακύκλωση.
1: Ναι, μόνο από εκεί θα σωθούμε.
2: Ναι, γιατί άπαξ και το μάθουν. Εγώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές παιδιά φίλων έχουν έτσι νουθετήσει τους γονείς για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στο περιβάλλον. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, ο κύριος Γιάννης Γιώργος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νόμο Χαλκιδικής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο.
2: Τώρα, εγώ θέλω να σας πετυχαίνουμε κάπου στη Χαλκιδική και να βλέπετε θάλασσα, κύριε βουλευτά.
3: Ωραία, αυτή τη στιγμή θάλασσα δεν βλέπω, αλλά είμαι στην πλατεία της Ιερισσού.
2: Ωραία.
1: Δεν είστε
2: στην Αθήνα, είστε στην περιφερειά σας, στον τόπο σας.
3: Επίσης χθες το βράδυ.
2: Και πώς είναι τα πράγματα στην Χαλκιδική? Περιμένετε τώρα να υποδεχθείτε τους πρώτους μαζικούς επισκέπτες του τριημέρου?
3: Αν κρίνω από την επιστροφή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήρθα αργά, υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για εκείνη την ώρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μάλλον η Χαλκιδική το τριήμερο θα πάει καλά. Ήδη χθες, ας πούμε, τα μηνύματα που είχα, γιατί καθότι ξέρετε, η σύζυγός μου δραστηριοποιείται στην Κασάνδρα και ειδικότερα στην Άθητο, χθες είχε πάρα πολύ κόσμο το χωριό. Κάτι που σημαίνει πως ήδη ξεκίνησαν και έρχονται.
1: Υπέροχα να είναι. Πολύ καλά για τη Χαλκιδική.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ευχάριστα τα μηνύματα.
2: Εντάξει, νομίζω και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι το κλασικό τριήμερο όπου και οι Θεσσαλονικείς πηγαίνουν στη Χαλκιδική, ανοίγουν τα σπίτια, κάνουν τις δουλειές, προετοιμάζουν εν πάση περιπτώσει τους χώρους τους για το καλοκαίρι και τις καλοκαιρινές διακοπές.
3: Το σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ, όπως είπα, περίπου 7 στα 10 αυτοκίνητα ήταν ξένοι, δεν ήταν Έλληνες.
2: Οπότε έχουμε και.
3: Έχουμε, νύχτα, δηλαδή.
2: Έχουμε λοιπόν και οδικούς επισκέπτες, οδικούς τουρίστες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το τετραήμερο θα έχουμε οδικούς τουρίστες. Ναι, αυτό είναι.
2: Τώρα, εσείς ξεκινήσατε τα μπάνια ή είστε σαν και εμένα.
3: Όχι, περιμένετε. Όχι, δεν έλεγα δεν πες το καρπούρι στη θάλασσα.
2: Έτσι, περιμένετε να φτάσει 35 άρια για να μπείτε μέσα στο νερό.
3: Έτσι ακριβώς. Έχει όμως μια περίεργη ζέστη. Έχει υγρασία πολύ και είχε ζέστη γενικώς.
2: Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, πάμε να σχολιάσουμε λίγο τα πολιτικά τεκτενόμενα, αυτά τα οποία συμβαίνουν και μάλιστα συμβαίνουν πολλά τα τελευταία 24 ώρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για το όνομα, για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου αυτού εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Είναι από τα ίδια. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Με την έννοια του ότι εγώ δεν είδα κάτι καινούριο και μιλάω ειλικρινά. Ίσως οι προσδοκίες οι δικές μου ήταν πολύ μεγαλύτερες για κάτι καινούριο που γεννιέται. Πλην όμως φάνηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος μόνος έφτιαξε επί της ουσίας μια πολύ μεγάλη παράταξη, όπως γνωρίζουμε όλοι από το 10 και μετά, την οδήγησε στην καταστροφή, στον τριμό, και έκανε μια προσπάθεια μετά από ένα διάλειμμα 1,5 έτος 2 να ξαναεπανέλθει. Με διαφορετικό πρόσωπο, πλην όμως δεν νομίζω ότι τα καταφέρνει. Και κοιτάξτε, μπορεί να λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν κοντή μνήμη, αλλά αποδεικνύεται πως όχι. Κρατάνε και μάλιστα κρατάνε πολύ σκληρά.
2: Τι δεν σας άρεσε δηλαδή από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας?
3: Μα τι καινούργιο είπε για να μου αρέσει? Να το πάρουμε αλλιώς δηλαδή. Τι να μου αρέσει? Η λογική του ότι θα πάμε να φορολογήσουμε τους πλουσίους, τα ξεχνάμε. Τους ξαναφορολογήσαμε επί δικής του θητείας. Ηρωνικά του λέω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και αν πιστεύω τον κύριο Γιούγκερ, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω, όταν του είπε να φορολογήσει τους πλουσίους, τους εφοπλιστές, είπε όχι, θα προτιμούσε τους συνταξιούχους. Λοιπόν, εάν αυτή είναι η λογική του και την ίδια λογική κρατάει και σήμερα, αντιλαμβάνεστε πως.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν διαφορά το τότε με το τώρα.
2: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γιάννη Γιώργο, πιέζεται όμως από αυτή την κινητικότητα η οποία παρατηρείται. Παρατηρείται στο πολιτικό σύστημα, δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. 5 μέρες νωρίτερα και η κυρία Καριστιανού από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον, ανακοίνωσε το δικό της το κόμμα, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Υπάρχει και μια καθημερινή κριτική, αντιπολιτευτική κριτική και από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
3: Η Νέα Δημοκρατία πιέζεται μόνο από ένα πράγμα, κύριε Στολάκη.
2: Ποιο είναι αυτό?
3: Από αυτά που πρέπει να κάνει, ώστε στο τέλος της τετραετίας που θα κριθεί, να είναι αυτοί που πραγματικά πρέπει και αυτά που πραγματικά έταξε να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Τα κάνει, η κυβέρνηση. Πράγμα. Τα κάνει η κυβέρνηση αυτά που πρέπει να κάνει.
3: Ναι, βεβαίως και κάνει. Τα κάνατε όλα, θα μου πείτε. Όχι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Και λίγο να θα πει κάποιος ότι εντάξει, φτάσαμε κορυφή ή ότι έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Σε καμιά περίπτωση. Εγώ θα πω ότι υστερούμε σε πολλά πράγματα. Και γι' αυτό γίνεται και μια τεράστια προσπάθεια, όπως βλέπετε, σε κάθε επίπεδο. Από τον χώρο της εκπαίδευσης μέχρι της υγείας και από την κοινωνική πολιτική μέχρι την οικονομική πολιτική. Σίγουρα γνωρίζουμε και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεν βοηθάει και το διεθνές περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς, τότε τη χρονική στιγμή. Αλλά όμως θεωρώ πως έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Το γεγονός ότι κρατάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ψηλά και το κόμμα, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, σε νούμερα υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Κάτι λέει αυτό.
2: Ναι, βέβαια λέει, τα νούμερα αυτά απέχουν αρκετά από τα νούμερα στα οποία στοχεύει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού. Εσείς θέλετε μία τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεδομένης και της απροθυμίας του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μαζί σας. Υπάρχει απόφαση στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα στοχεύετε στην αυτοδυναμία. Τα ποσοστά που λαμβάνετε απέχουν αρκετά από αυτόν τον στόχο.
3: Λοιπόν, βεβαίως και απέχουμε. Και το θέμα είναι όμως πως όλοι αυτοί οι οποίοι πιθανόν δυσαρεστήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία περιμένουν. Όπως βλέπετε, είναι στην κρίζα ζώνη. Δεν περνάνε σε κάποια άλλη παράταξη, ώστε να πεις πως έχει χαθεί ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος από την πιθανότητα να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία εκ νέου. Και αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί για κάποιο λόγο, είτε σε προσωπικό είτε σε γενικότερο. Συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Σε γενικότερο περιβάλλον, έχει καταστεί πρωταρχικός στόχος να επανέλθει εκεί όπου πραγματικά νίκη, δηλαδή στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούμε να κάνουμε το γύρισμα. Μην ξεχνάμε ότι και το 23 ήμασταν στο 33% και βρεθήκαμε 41% μετά. Όσον αφορά τα δυναμία, εμείς στόχος και σκοπός είναι από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Το είναι γνωστό σε όλους. Όσον αφορά το δεύτερο που αναφέρεται για το Πασόκ και την απόφαση του συνεδρίου του να μην συνεργαστεί, ο καθένας κρίνεται. Κρίνεται ανάλογα με τα πεπραγμένα του, κρίνεται όμως και ανάλογα με αυτά που δίνει στον κόσμο, που προσδοκά ο κόσμος από αυτόν. Εάν νομίζουν ότι κάνοντας αυτού του είδους την πολιτική η οποία τους έχει κρατήσει σε νούμερα για μια μεγάλη παράταξη όπως ήταν το Πασόκ, θα πω εγώ απογοητευτικά, τότε κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Έτσι δεν δίνουν ελπίδα στον κόσμο. Καλό. Απομακρύνουν την ελπίδα.
2: Τώρα, φαντάζομαι, το συζητάτε και εσείς το θέμα της ακρίβειας και της δύσκολης καθημερινότητας, του υψηλού κόστους διαβίωσης με τους συμπολίτες σας στη Χαλκιδική. Είστε ένας πολιτικός ο οποίος περπατάει στον δρόμο, μιλάει με τον κόσμο, δεν βρίσκεστε κλεισμένος σε ένα γραφείο. Φαντάζομαι σας μεταφέρουν αυτή τη δυσαρέσκεια αλλά και τη δυσκολία του αγώνα της επιβίωσης, κύριε Βουλευτά. Θέλω να ρωτήσω, περιθώρια υπάρχουν για νέες παρεμβάσεις?
3: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η ακρίβεια και το γνωρίζουμε όλοι. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καταρχήν, πρώτος και καλύτερος. Και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι όταν κάνεις προσπάθειες τεράστιες.
2: Ναι, απλά νομίζω ότι η διαπίστωση απλά δεν αρκεί.
3: Σαφέστατα δεν αρκεί. Όταν βλέπεις ότι κάθε είδους προσπάθεια που κάνεις πέφτει στο κενό, γιατί η ακρίβεια είναι αυτή που τρώει τις αυξήσεις που δίνουμε, που τρώει την κάθε καλή προσπάθεια, είτε μέσω από έξτρα οικονομικές βοήθειες που δίνονται, είτε λέγονται πάση, είτε δεν λέγονται. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να πας ένα βήμα πιο μπροστά, να βγεις μπροστά από αυτό το έλεσμα, το ελαττήριο που έχεις εμπλακεί. Κατά την άποψή μου, αυτό που πρέπει να γίνει τι είναι, αυτό που προσπαθούμε. Ανάπτυξη, βήμα προς το μέλλον, βήματα προς τα εμπρός, ώστε να έχουμε καλύτερες αμοιβές από αυτές που σήμερα υπάρχουν. Είχαμε πει για τα 9.50, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα τα καταφέρουμε για το κατώτατο. Βλέπετε πως δεν έχουμε φτάσει στο επιτυχία.
2: Υπάρχει δέσμευση το 2027 ο κατώτατος να είναι στα 950 ευρώ.
3: Αυτό λέω. Και θα τα καταφέρουμε. Πιστεύουμε ότι θα τα έχουμε πετύχει. Το θέμα είναι όχι μόνο να πετύχουμε αυτό, να πετύχουμε να συγκρατηθεί, όπως είπατε κι εσείς, να συγκρατηθούν οι τιμές, ώστε αυτό να μείνει στην τσέπη του πολίτη και να μην περάσει στις τσέπες κάποιων άλλων. Δεύτερον, έλεγχη. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και επειδή, όπως ξέρετε κι εσείς, στην Καλλιδική που ζούμε, σαφέστατα και υπάρχει θέμα εσχροκέρδης πάρα πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι. Ανάλγητα θα πω εγώ συμπεριφέρονται νομίζοντας ότι απευθύνονται μόνο σε Ευρωπαίους, ότι τα έχουν δει, θα έρχονται με πορτοφόλια, με δεν ξέρω τι. Τι πληρώνει όμως και το κοινό της Χαλκιδικής.
2: Και πρέπει να δούμε βέβαια πού θα κινηθούν και οι φετινές τιμές, κύριε Βουλευτά, γιατί πέρσι οι ξαπλώστρες ή εν πάση περιπτώσει ένας καφές σε κάποιο beach bar της Χαλκιδικής, κυρίως στο πρώτο πόδι, ήταν λες και πληρώνεις χρυσάφι.
3: Ναι, και σταδιακά όπως θυμάστε. Οι πρώτες σειρές τους μέναν άδειες. Άμα τις θέλουν και φέτος άδειες, σας παραμείνω στις ίδιες τιμές και με τις ίδιες απόψεις που είχαν και πέρυσι. Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν το εύκολο κέρδος και λίγο κόσμο. Θέλουν να έχουμε κόσμο στην Καλλιδική όπου θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που βάζουν οι υπόλοιποι, το σύνολο, μάλιστα, δηλαδή οι μικροεπιχειρηματίες ή όχι. Εάν νομίζουν ότι με 2 μήνες σεζόν θα πρέπει να βγάλουν τα κέρδη 2 και 3 ετών, δεν πάει έτσι.
2: Και κάτι τελευταίο κύριε Βουλευτά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, υπήρξαν πρόσφατα οι ανακοινώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με περίπου 200 αστυνομικούς.
3: Και τον ευχαριστώ από καρδιάς καταρχήν. Εγώ θα πω ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής.
2: Ήταν εκεί ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες.
1: Είχε μια σύσκεψη, ναι.
3: Ναι, το ξέρω. Ο μεγαλύτερος αγώνας που έκανε στα 3 χρόνια που πέρασαν ήταν να έρθει το αστυνομικό τμήμα επιτέλους να λειτουργήσει, όχι να έρθει, να λειτουργήσει στην Ιερισσό, στην οποία βρίσκουμε σήμερα, και δευτερευόντως να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως το καλοκαίρι. Πέρσι είχαμε νομίζω γύρω στα 165 άτομα, φέτος είναι 200. Μακράν ήταν το καλύτερο και πιο ασφαλές καλοκαίρι το περσινό, μακράν, αποδεδειγμένα και με την τέτοια όλων, με την καταδήλωση όλων των κατοίκων της περιοχής μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα κάθε είδους παρανομία να παταχθεί σε αυτό το
2: μάλιστα.
3: Νομό.
2: Μάλιστα.
3: Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε γίνει άνδρο. Των Βαλκάνιων είχαμε προβλήματα.
1: Είχατε και σοβαρά περιστατικά.
2: Σκηνές Far West είχατε και εκεί στην Χαλκιδική.
3: Πέρσι όμως, και ευχαριστώ ξανά τον Υπουργό από καρδιάς, πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος νομίζω θα πάει ακόμα καλύτερα.
2: Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
3: Την καλημέρα μου σε όλους.
2: Και καλό τριήμερο, καλό τριήμερο. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γιώργος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Χαλκιδική. Εμείς θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, η οποία έχει μπει μέσα στο στούντιο, έχει πάρει τη θέση της, κατεβάζει και το μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός σχεδόν σε όλο το μήκος της, το ρεύμα προς τα ανατολικά. Πολύ καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα. Στο κόκκινο στα ανατολικά η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Εθνικής Αντιστάσεως. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες όλο το μήκος της Τσιμισκή και της Εγνατίας. Μποτιλιάρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη από το ύψος της Δαβάκη και μέχρι το Βαρδάρη στο ρεύμα καθόδου. Προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου, σε τμήμα της Μαρίνου Αντίπα και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας άνοιξε στις 8 η αυλαία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήλθε η γραμμή 1 Express του ΑΣΤ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη στο παραλιακό μέτωπο και στους πεζοδρόμους, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται αρχικά κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στη Νέα Παραλία και το Κέντρο. Τους νοριακούς σταθμούς κήπων και ευζώνων επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κλιμάκια προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε έκτακτη σύσκεψη χθες στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού στους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινού φρένου όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 200 αστυνομικούς ενισχύεται την ίδια ώρα η Χαλκιδική εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από την Κασάνδρα, όπου χθες στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καρπενής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ θα είναι η διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση υποδομών για την ελληνική περιφέρεια. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα υποβάλλονται στο εξής καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Χωρίς νερό στις 3 το μεσημέρι, ο Δήμος Μακεδονίας, Καλοχώριου και όλες οι παρακείμενες στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρυυσης. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και από τις 4 απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της περιφέρειας. Πύραυλος της Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής στη Φλόριντα. Έκανε γνωστό ο Τζεφ Μπέζος με ανάρτησή του στο X, ενημερώνοντας παράλληλα ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

0: Εμείς δεν χάνουμε τον εαυτό μας, είμαστε εδώ με ταυτότητα. Κάθε μέρα, 8 με 10, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μας σήμερα. Κάτι θες να πεις εσύ τώρα?
1: Όχι, σκεφτώ να έβλεπα τώρα στο Art News που έχει σταδιανική άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς τη Δευτέρα. Χθες τι τρελό αέρα έβγαλε.
0: Το βράδυ.
1: Το απόγευμα, ναι. Πάρα πολύ.
0: Εγώ το βράδυ τον πέτυχα, να σου πω την αλήθεια, γιατί έβαλα ένα πλυντήριο χθες αργά το βράδυ και γύρω στις 11 βγήκα να απλώσω.
1: Ναι, δεν θέλω να σε απογοητεύσω,
0: ναι,
1: αλλά τα ρούχα μάλλον θα πρέπει να τα ξαναπλένεις, γιατί είχε απίστευτο χώμα χθες. Με τον αέρα που είχε. Εσύ
0: αυτά
1: γιατί μου είχε και εσύ είχε απλωμένα ρούχα.
0: Αυτά είναι.
1: Θα τα ξαναπλένει, Γιώργο.
0: Δηλαδή, αντί να μου πει μπράβο, αντί να μου πει μπράβο που έκανε δουλειέ.
1: Αντάβαλε κιόλα ο Γιώργο.
0: Που έκανε δουλειέ 11 η ώρα το βράδυ, κάθεται και μου λέει ότι πρέπει να τα ξαναπλύνω.
1: Ένα-ένα. Είχε πάρα πολύ
0: σκόνη και
1: πάρα πολύ χώμα και τέτοια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν να απλώσει.
0: Εσύ τα φόρεσε, ε.
1: Αλήθεια, κατευθείαν με το που στέχνω σαν μπλουζάκι, γεια σα, φύγαμε δουλειά.
0: Παιδί μου,
1: ναι,
0: μικρό είναι.
1: Τίναξες,
0: γιατί
1: λίγο,
0: συγγνώμη,
1: ναι,
0: συγγνώμη, περίμενε. Ο γιο σου, τι κάνει?
1: Εντάξει, μην.
0: Ο γιο σου τι κάνει?
1: Κατάσταση, μια τώρα, τέτοια κατάσταση.
0: 2-3-10-2-85-106. Ελάτε να γίνουμε πολλοί. Ακούτε δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.fm100.gr, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του δημοτικού ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Πάρτε μας λίγο ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια καλημέρα και αν θα κάνετε κάτι, έστω και αν θα μείνετε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να μας πάρει τηλέφωνο, είπε ο Βαγγέλης στα τηλέφωνα, πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί από την αστυνομία. Μια 52χρονη προχώρησε μια πολύ σοβαρή καταγγελία στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Διαπίστωσε ότι η ανήλικη αμαία κόρη της περίμενε 2 ώρες σε λεωφορείο χωρίς καμία βοήθεια των εργαζομένων της δομής που επισκέπτεται. Η 52χρονη υπέβαλε έκκληση σε βάρος των εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, γιατί παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από το λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ανήλικη, όπως αναφέραμε, παρέμεινε για 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο που είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα. Πρακτική που φέρεται να ακολουθεί η δομή προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της. Καλά, τώρα συγγνώμη.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Παιδιά, είναι τραγικό. Δεν βλέπεις ότι μέσα στο λεωφορείο, όταν νομίζεις ότι έχεις κατεβάσει όλους, δεν ρίχνεις μία τελευταία ματιά. 2 ώρες ένα παιδάκι, δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο ήταν η ανήλικη αμαία, δεν βλέπεις ότι ένα παιδάκι έχει μείνει μέσα στο λεωφορείο.
0: Υπάρχει καμία πληροφορία για το τι ισχυρίστηκαν οι εργαζόμενοι?
1: Όχι ακόμα, γιατί αρχικά πάντα τέτοιες υποθέσεις
0: είναι καταγγελία
1: από τις αστυνομικές αρχές. Μετά όταν
0: τώρα
1: πάει στο δικαστικό κομμάτι, γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι. Τι να σχολιάσεις, τι να πρωτοσχολιάσεις σε αυτή την είδηση? Θα συνεχίσω όμως εγώ με δυσάρεστες ειδήσεις, καθώς είχαμε τα ευρήματα για τα αίτια του θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια, ναι, Σερών. Τα ευρήματα είναι συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό. Αυτό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού, που ανασύρθηκε νεκρό το απόγευμα της Τετάρτης από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία. Να πούμε ότι για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη, που από ό,τι φαίνεται βέβαια από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έχουν βάση οι καταγγελίες σε βάρος της 43χρονης, ιδιοκτήτριας κατοικίας της περιοχής, η οποία προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Αυτά ήταν τα ευρήματα, ευρήματα συμβατά και με ηλεκτροπληξία και με πνιγμό.
1: Αλλάζουμε θέμα.
0: Πάμε πάλι στα πολιτικά, γιατί υπάρχει κίνηση στα εντός και στα εκτός συνόρων. Εμείς θα καλημερίσουμε έναν φίλο της εκπομπής, πρόσφατα βρέθηκε και στη Θεσσαλονίκη, τον είδα. Είναι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ κινήματος αλλαγής πλέον και όχι ανεξάρτητος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Είμαι συχνά στη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε, η γυναίκα σας είναι από εδώ άλλωστε.
2: Βεβαίως είναι η γυναίκα μου από εκεί.
0: Άνω πολύ.
2: Από τον τόπο μας. Ναι, Τσινάρη. Αγία Εκατερίνα. Μεγαλωμένος ο πεθερός μου και η πεθερά μου. Θεός χωρές τους. Η γυναίκα μου γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκης και η μητέρα μου Καλαμαριά. Τεπό.
1: Οπότε στην επόμενη επίσκεψή σας θα έρθετε και από το στούντιο του FM100.
2: Οπότε τη Θεσσαλονίκη την επισκέπτομαι όχι μόνο για λόγους πολιτικούς, βρίσκομαι ναι. στην περιφέρεια κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε συγγενείς, έχετε σχέσεις.
2: Αλλά και αμυγός προσωπικούς.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φαραντούρη, εφόσον επισκέπτεστε διαχρονικά τη Θεσσαλονίκη, εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη βλέπετε ή εμείς είμαστε περίεργοι και γκρινιάζουμε μονίμως ως Θεσσαλονικείς?
2: Δεν γκρινιάζετε εσείς, γκρινιάζω και εγώ. Γκρινιάζουμε μαζί για το υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο, το οποίο κατατρώγει τους πόρους όλης της χώρας και μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς αντίκρισμα. Από τα 38 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, εάν κάποιος σταθεί πόσα πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μας, θα πάθει πλάκα. Σε 5 οικογένειες πέριξ της Βουλής, του Συντάγματος στην Αθήνα μοιράστηκαν. Κοιτάξτε, γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως χθες, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Φαραντούρη, πάντως χθες ο υφυπουργός ο κύριος Σταγιάος έλεγε ότι πλέον τα περισσότερα, δεν ισχύει αυτό, και ότι τα περισσότερα έργα, τα μεγάλα και τα σημαντικά, γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και μόνο 2-3 είναι τα μεγάλα που γίνονται κάτω στην Αθήνα, που έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό.
2: Όχι, όχι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τα δίκτυα, τις υποδομές της, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την ανεργία, σε σχέση με δραστηριότητες που θα κρατήσουν τον κόσμο στην πόλη μας και θα δημιουργήσουν την αίσθηση μιας κοινότητας που μάλιστα προσελκύει κόσμο από όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Θυμάστε αυτό το όραμα για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Δυστυχώς αυτό το όραμα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο ξεθοριάσει με πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη είδα πράγματα που γίνονται. Είδα την Πιενάλε, είδα εξαιρετικές πρωτοβουλίες.
0: Στο μετρό μπήκατε, έχετε μπει στο μετρό, κύριε Φαραντούρη?
2: Βεβαίως έχω μπει στο μετρό. Έχω δει όμως και πάρα πολλές δυσλειτουργίες. Έχω δει μια κίνηση ανυπόφορη, έχω δει νέους να ξενιτεύονται, έχω δει τεράστιο πρόβλημα με τη στέγαση. Έχω και εγώ δύο φοιτητές που σπουδάζουν στη Βόρεια Ελλάδα, φοιτητές, μία κόρη και ένα γιο. Ο τρίτος μου είναι 15 χρονών, ενδεχομένως θελήσει και αυτός να σπουδάσει στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω δει πράγματα τα οποία κατατρώγουν τα σωθικά της πόλης ύπουλα και μεσομακροχρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εγώ επιμένω ότι υπάρχει μία λογική υδροκέφαλου αθηναϊκού κέντρου που οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Αθήνα και φτάνουν με καθυστέρηση, με χρονοκαθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη. Πάντως η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προοπτικές όχι μόνο να αναπτυχθεί αλλά να αποτελέσει και πόλο πολιτισμικό, οικουμενικό, κοινωνικό, εμπορικό, επιχειρηματικό. Και εμένα το μέλημά μου μεταξύ άλλων και ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού που ασχολείται και με την περιφερειακή συνοχή και τα περιφερειακά κονδύλια, είναι να φτάσουν όσο περισσότερα Μάλιστα. γίνεται κονδύλια και χρήματα
0: στην περιφερεια
2: και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πώς είναι εκεί στο ΠΑΣΟΚ? Μετράτε λίγες εβδομάδες που ανακοινώσατε την προσχώρησή σας και στην ομάδα των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Προσχωρήσατε και στην Χαριλάου Τρικούπη μετά από συνάντηση που είχατε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βέβαια, είχε προηγηθεί έτσι ένα θερμό καλωσόρισμα δικό σας ως ανεξάρτητος ακόμα ευρωβουλευτής στο συνέδριο. Σας είδα εγώ εκεί στους χώρους του συνεδρίου. Ήσασταν και εισηγητής, συνομιλήσατε και με αρκετό κόσμο. Πώς είναι οι πρώτες εντυπώσεις?
2: Είμαι ενθουσιασμένος και από την υποδοχή και από την αγάπη και από τη συνεργασία τόσο με τους αγαπημένους μου τρεις υπόλοιπους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες, όσο και με το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού στη Χαριλάου Τρικούπη και σε κάθε μέρος της πατρίδας μας και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα πρόσφατα. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ενθουσιασμός, προσήλωση στο στόχο, ποιότητα, ευγένεια, μια συγκρότηση που ανατρέχει πίσω στις δεκαετίες που το ΠΑΣΟΚ ρίζωσε στην ελληνική κοινωνία με βαθιές ρίζες και κράτησε τη χώρα όρθια στις δύσκολες στιγμές. Ταυτόχρονα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο έχουμε οργανώσει πάνω από 10-15 εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες με συναδέλφους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να είμαι ενταγμένο σε όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο για πάνω από 1,5 χρόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά με το βλέμμα στραμμένο σε μια συμπαράταξη που ανέκαθεν την υπολόγιζα και για ανέκαθεν μαχόμουν υπέρ αυτής. Μπήκα στην πολιτική πριν από 2 χρόνια. Όχι ως οπαδός κάποιας ριζοσπαστικής αριστεράς ή κάποιας κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν πολύ πιο αυθεντικές μορφές και χώροι και κόμματα έκφρασης αυτών των τάσεων και των ιδεολογιών. Μπήκα στην πολιτική προερχόμενος τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, τραχοκοκαλιά της οποίας ήταν ανέκαθεν το ΠΑΣΟΚ. Η συμπαράταξη αυτή αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν μπορεί να γίνει με επίκεντρο άλλους πόλους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί παρά να επιχειρηθεί και νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί να γίνει με επίκεντρο, με κεντρικό πόλο.
0: Μάλιστα.
2: Τον παραδοσιακό πόλο, την παραδοσιακή
0: πόλη. Βάλτε λίγο μία άνω τελεία τώρα.
2: Που είναι το ΠΑΣΟΚ. Και με αυτές τις σκέψεις οργώνουμε όλη την Ελλάδα με το βλέμμα στραμμένο στο
0: τέλος. Μία άνω τελεία, κύριε Φαραντούρη, γιατί μιλήσατε και για το παρελθόν, για τη δική σας συστράτευση. Είχατε εμπλακεί με την πολιτική πιο ενεργά και πιο μπροστά ως σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε comeback και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, γιατί θα περίμενε και κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με την πολιτική πριν από χρόνια, επειδή εμπνεύστηκε από έναν άνθρωπο ενδεχομένως, τώρα που επανενεργοποιείται αυτός ο άνθρωπος, θα επέλεγε να σταθεί στο πλευρό του. Εσείς ωστόσο επιλέξατε το ΠΑΣΟΚ. Και πώς είδατε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε και θυμάστε, πριν από 3 περίπου χρόνια συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια του Think Tank.
0: Του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Για θέματα ενέργειας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Φαραντούρη.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το αντικείμενό σας στο Πανεπιστήμιο, εξάλλου.
2: 25 χρόνια.
0: Εμείς σας ξέραμε ως ο γκουρού των ενεργειακών.
2: Εντάξει, δεν ξέρω γκουρού ή όχι, αλλά πάντως σίγουρα 25 χρόνια ως δάσκαλος πανεπιστημιακός και δικηγόρος είχα μια μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτά τα θέματα και ανταποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση, επαναλαμβάνω. Όχι ως κολλητός, ούτε
0: ως ειδικός, είστε σαφείς.
2: Ούτε ως προϊόν κάποιου κομματικού σωλήνα. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι αυτή η συμπαράταξη δεν μπορούσε να επιτευχθεί για διάφορους λόγους που ευχαρίστω να συζητήσουμε.
0: Τη σημερινή συμπαράταξη του Τσίπρα όμως πώς τη βλέπετε, την Ελλάς?
2: Οι επιλογές μου δεν γίνονται με αμιγώς προσωπικά κριτήρια, γίνονται με πολιτικά. Έχω καλωσορίσει και το ΠΑΣΟΚ καλωσορίζει με αίσθημα δημοκρατικής ευθύνης καθέναν και κάθε μία που επιθυμεί να κατέβει στον πολιτικό στίβο, είτε με καινούριο κόμμα, είτε με παλιό κόμμα, είτε να επαναδραστηριοποιηθεί. Το ίδιο κάνουμε για όλα αυτά τα σχήματα που κυοφορούνταν και σήμερα βγαίνουν μπροστά ή θα βγουν στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, και τα πολιτικά κριτήρια δεν είναι γενικά και αφηρημένα, είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει πρόγραμμα της επόμενης μέρας για τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Έχουν δεσμευτεί τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα να παρουσιαστεί το πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι.
2: Πολύ ωραία. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, καθώς ο χρόνος κοντοζυγώνει στο δρόμο προς τις κάλπες, ο μόνος φορέας που έχει 50 σελίδες έτοιμο πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τη δυνατότητα του δανειολήπτη, την υποχρεωτική με νόμο, να μπορεί να αγοράσει το σπίτι του προτού βγει στον πληστηριασμό, για το μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα είδη βρεφικής κατανάλωσης και στο βρεφικό γάλα. Σας φέρνω τώρα πολύ χειροπιαστά πράγματα. Για τη στέγαση, για έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. Για την ακρίβεια, ρυθμιστικές παρεμβάσεις για να πέσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ελεκτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών, για την εξωτερική πολιτική, για τον ρόλο μας στην Ευρώπη. Ένα και ένα, την επόμενη μέρα δεν διαθέτει κανένας άλλος πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Άρα, οι επιλογές μας δεν μπορεί να γίνονται με βάση αμιγώς ούτε προσωπικά, ούτε ιδιωτελή κριτήρια, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Γίνεται με βάση πολιτικά κριτήρια, εάν στρατευόμαστε σε ένα αφήγημα και με ανθρώπους που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το αφήγημα για την επόμενη μέρα. Εγώ λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ κύριε Στολάκη, βλέπω περιφερειακή συγκρότηση. Βλέπω ηγεσία, ηγετική ομάδα, μία νέα γενιά στελεχών και μία παλιά γενιά στελεχών που συμβουλεύει τη νέα γενιά στελεχών, αλλά βλέπω και μία νέα γενιά στελεχών που οργώνει ολόκληρη τη χώρα. Και κυρίως βλέπω κυβερνητικό πρόγραμμα λέξη προς λέξη για όλα τα μεγάλα ζητήματα.
0: Άρα τι δεν βλέπετε και τι είδατε στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, κύριε Φαραντούρη?
2: Σας περιγράφω τι βλέπω στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Και εξ αντιδιαστολής δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάτι από αυτά σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ και πολιτικά και δημοσκοπικά και θεσμικά και συνταγματικά ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο μόνος σοβαρός πόλος που μπορεί να εγγυηθεί διακυβέρνηση σοβαρή στη βαρή εποφελία του λαού. Και να σας πω και κάτι. Βλέπω και μια λυσαλαία προσπάθεια τα τελευταία 24 ώρα. Να εκπαραθυρωθεί, να εκτοπιστεί
0: πάμε
2: το
0: εκεί,
2: ΠΑΣΟΚ
0: πάμε εκεί,
2: από
0: πάμε
2: τον
0: εκεί.
2: Βασικό, από τον διεκδικητή της εξουσίας.
0: Πάμε εκεί,
2: είναι
0: κύριε Φαραντούρη.
2: Είναι η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχουν δύο δημοσκοπήσεις. Στην πρώτη έχετε μισή μονάδα διαφορά από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο περνά στη δεύτερη θέση. Αναφέρομαι στην δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Και στη δεύτερη δημοσκόπηση έχετε, νομίζω, 8 ή 8,5 μονάδες διαφορά, με τον κύριο Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να πέφτει στην τέταρτη και μάλιστα με μονοψήφια ποσοστά. Εχθές υπήρξε μια σκληρή ανακοίνωση από την Χαριλάου Τρικούπη. Έκανε λόγο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μεθόδευση, για μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Αμφισβητείτε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις?
2: Κύριε Στολάκη, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς που διδάσκω τα τελευταία 25 χρόνια, ναι, ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο διπλανό μου γραφείο, ναι, στεγάζεται το Τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, ένα από τα καλύτερα, ναι, τμήματα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι καθηγητές εκεί μου έχουν εξηγήσει εδώ και πολλά χρόνια ότι για να κάνεις μια αξιόπιστη δημοσκόπηση πρέπει μετά από το συμβάν, από το γεγονός, από την ίδρυση ενός κόμματος, ενός φορέα, μιας ανακοίνωσης, να παρέλθουν 2-3 μέρες. Πρέπει να σοδέψεις και 3-4 μέρες, να κάνεις μερικά τηλέφωνα, αν είναι τηλεφωνική η δημοσκόπηση ή ηλεκτρονική, να συλλέξεις τις απαντήσεις ηλεκτρονικά, να τις επεξεργαστείς 2-3 μέρες και δεν θες και μια μέρα να τις καθαρογράψεις και στη συνέχεια να τις δημοσιεύσεις. Πώς ακριβώς κάποιοι εκλαμβάνουν το ρόλο τους όταν σε λιγότερο από 24 ώρες...
0: Εντάξει, φαντάζομαι τις έκαναν, τις έκαναν πριν, κύριε Φαραντούρη.
2: Όχι,
0: αφού έτσι κι αλλιώς ήταν ξεκάθαρο. Ο κύριος Τσίπρας έβγαινε κάθε 3 και λίγο στο Facebook και έλεγε η ώρα ήρθε, το ραντεβού με την ιστορία είναι τώρα.
2: Όταν μετράς κόμματα με ονομασία, κόμμα με ονομασία τάδε, με στελέχη τάδε ή με εμφάνιση δίνα. Όταν μετράς κόμματα, μετράς κόμματα. Και για να μετρήσεις κόμματα πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδης μεθοδολογία. Αυτά είναι αυτονόητα και αυταπόδεικτα. Και εκθέτουν όλους όσους σπέβδουν γρήγορα να υπερθεματίσουν στον εκτοπισμό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το είδαμε και το 23. Το είδα εγώ ως υποψήφιος. Το είδα και εγώ. Το είδα και εγώ. Εκείνη την περίοδο η υπερεπιδότηση, έτσι, η υπεραπόδοση κάποιων οδήγησε στη συσπήρωση προς τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα αυτά τα ηλικιώδη ποσοστά που κανείς δεν περίμενε και ταυτόχρονα την κατακρήμνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, με 20 μονάδες. Και ταυτόχρονα ένα ψευδοδίλημα που οδήγησε τον κόσμο σε επιλογές,
0: μάλιστα,
2: τελείως απονενοημένες. Άρα, πραγματικά υπάρχουν πολλά εργαλεία για να χειραγωγήσει κανείς την κοινή γνώμη. Είναι λυσαλαία η προσπάθεια και νομίζω είναι προφανές όταν βγαίνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και λένε εμείς προτιμάμε τον έναν και τον άλλον να έχουμε απέναντι μας γιατί έχει ωραίες μπούκλες, γιατί έχει ωραίο πρόσωπο, γιατί ο άλλος είναι βλοσιρός, γιατί ο άλλος είναι... Αυτά όλα βρίσκονται στη σφαίρα της παραπολιτικής, του αρλεκίν και της χειραγώγησης.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι όμως πολιτική και κυρίως δεν είναι σοβαρή πολιτική. Εμείς θέλουμε να επιμείνουμε στη σοβαρή πολιτική.
0: Κύριε Φαραντούρη.
2: Και ο πρόεδρος του κόμματος, ναι, κάθε μέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα στελέχη του και όλο το στελεχειακό δυναμικό, καταθέτουμε προτάσεις. Χθες για το στεγαστικό, την προηγούμενη εβδομάδα για τα κόκκινα δάνεια. Είναι οι προτάσεις που είναι τροπολογίες και νόμοι έτοιμοι για να εφαρμοστούν και κανένα άλλο κόμμα σχηματισμός. Μην οικειοφορούμενος δεν μπορεί να παρουσιάσει, γιατί απλούστατα ούτε το στελεχειακό δυναμικό διαθέτει, ούτε τη δυνατότητα, ούτε το
0: είστε
2: ενδιαφέρον,
0: σαφείς.
2: Ούτε τη σοβαρότητα, αγαπητέ κύριε Στολάκη, για να το κάνει.
0: Είστε σαφείς, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό τριήμερο. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Πάντως η εταιρεία, γιατί υπήρξε μια σκληρή ανακοίνωση, όπως είπαμε, από τη Χαριλάου Τρικούπη, η εταιρεία Real Pulse, χωρίς να κατανομάζει το ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε έναν πολιτικό χώρο που αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά. Βλέπουμε τώρα ότι οι μηνύσεις πάνε και έρχονται, όχι Ανδρουλάκη στο Γεωργιάδη, όχι κατά της Κωνσταντοπούλου γενικά, όχι Άρσης Ασυλίας. Αν μπούμε στη διαδικασία τώρα και με τις δημοσκοπικές εταιρείες, θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
1: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στα 37 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Θα πάμε στα ανατολικά του νομού, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθώς υπάρχει ένα αίτημα για να παγώσει η απόφαση για αμοληψία από την περιοχή της επανομής, προκειμένου να γίνουν εργασίες του έκτου προβλήτα.
1: Ακριβώς.
0: Στο λιμάνι. Είναι ένα
1: είναι
0: θέμα.
1: Σε μια κινητοποίησης και ο Δήμος και οι κάτοικοι εκεί τις περιοχές, δυναμικές κινητοποίησεις, και έχουν, υπάρχει και προσφυγή και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου την Τρίτη συζητήθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου που κατέθεσε ο Δήμος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γερακαρίτου, κύριε Στολάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε. Για πείτε μας τώρα, τι σας έχει βγάλει έτσι στους δρόμους και κάνετε κινητοποίηση στο τελευταίο διάστημα?
2: Εν όψη της επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο σχεδιάζεται δεκαετίες και στο οποίο και εμείς είμαστε σύμφωνοι και πρέπει να γίνει για το καλό της πόλης, αποφασίστηκε να γίνει απόλυψη αμμόδους υλικού από τον πυθμένα, από το βυθό της θάλασσας, πολύ κοντά στον υδροβιότοπο της επανομής. Αλλά αυτή η αμοληψία, να το πούμε απλά, είναι μια τεράστια παρέμβαση. Ίσως, όχι ίσως, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στα χρονικά στο Θερμαϊκό κόλπο.
1: Καταρχάς, μιλάμε για μια προστατευμένη περιοχή, έτσι.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι, είναι ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Mm-hmm. Βέβαια, θα γίνει στο βυθό της θάλασσας λίγα μέτρα από τον υδροβιότοπο, αλλά οι συνέπειες θα είναι άμεσες στην περιοχή αυτή. Μιλάμε για μια παρέμβαση απόλυψης άμμου 4 εκατομμυρίων, πάνω από 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε μια έκταση βυθού 3.500 στρεμμάτων. Δηλαδή, 3.500 στρέμματα βυθού θα σταρωθούν και θα κατεβούν 1 μέχρι 2 μέτρα. Για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα 4 εκατομμύρια. Είναι μια τεράστια παρέμβαση με επιπτώσεις ενδεχόμενες στην ακτή, στη διάβρωση, στην Ποσειδονία, στον υδροβιότοπο, στην οικονομική ζωή της περιοχής, στον τουρισμό, στην Αλία, στην Αστρακαλία. Είναι μια απόφαση επιπλέον που λήφθηκε ουσιαστικά εν αγνία μας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, Δήμαρχε. Είχατε κάποιες, επικοινώνησε κάποιος μαζί σας πριν να ληφθεί αυτή η απόφαση?
2: Κανένας απολύτως. Ούτε μαζί μας, ούτε με μένα, ούτε με το Δήμο Θερμαϊκού, ούτε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που επίσης συνακίζει απόλυτα και είναι σύμφωνοι και με τις δικές μας τοποθετήσεις. Και αυτό ήταν το κρίσιμο, θα μπορούσε να το λύσουμε το πρόβλημα και να μην φτάσουμε τελικά στα δικαστήρια. Και εγώ από τότε που έσκασε το θέμα, το σηκώσαμε ψηλά στη δημοσιότητα, στους θεσμούς, στους πολιτικούς φορείς, στο κοινοβούλιο, έφτασε με πολλαπλές ερωτήσεις από όλα τα κόμματα, επερωτήσεις στην περιφέρεια, αλλά και δικαστικά, γιατί πίστευα ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε το λιμάνι να ακολουθήσει μία από τις άλλες εναλλακτικές προτάσεις που είχε στο τραπέζι. Δεν το έκανε. Αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε έτσι τα κύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας και συζητήσαμε το χθες την Τρίτη τα ασφαλιστικά μέτρα και περιμένουμε.
0: Πότε αναμένεται κάποια απόφαση?
2: Μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο. Μπορεί να είναι σε 10-15 μέρες, κάπου εκεί περίπου μας είπε ο πρόεδρος. Νομίζω ότι έχει όλη την εικόνα. Ο πρόεδρος ξέρει ότι βλέπουν και διαδικαστικά υπάρχουν τυπικά σφάλματα, δηλαδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν λαθασμένη και ότι δεν ενημερώθηκε ο Δήμος, η Περιφέρεια, η γνωμοποίηση φορέων, γιατί δεν κάνανε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να ξέρουμε επακριβώς τι επιπτώσεις έχει αυτή η παρέμβαση, αλλά κάνανε μια υποδιέστερη μελέτη, τεχνική περιβαλλοντική μελέτη την ονομάζει, που δεν ενδείκνεται για τέτοια μεγάλα έργα. Είναι για μικρά εργάκια αυτές οι μελέτες, γι' αυτό και δεν πάνε στη Ευρυαβούλευση, για την ταχύτητα της διαδικασίας. Συλλέξαν αυτόν τον δρόμο για να πάνε γρήγορα. Ήταν λάθος, αυτό νομίζω το έχει καταλάβει και το δικαστήριο. Πέρα από τις συνέπειες, να πούμε στην ουσία του θέματος που θα έχουμε, αυτό έχει κατεβάσει δηλαδή και την κοινωνία και τον κόσμο του δρόμου.
0: Είχατε μία κινητοποίηση, κύριε Τζέκο, τις προηγούμενες ημέρες.
1: Θα υπάρξουν και άλλες.
2: Θα υπάρξουν και άλλες. Είχαμε και την προηγούμενη Παρασκευή μπροστά στο λιμάνι και μία μικρή πορεία στην Νίκη μπροστά από το λιμάνι, όπου υποβάλαμε και την διαμαρτυρία μας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Λιμανιού. Αλλά και την περασμένη Τρίτη στην Επανομίου που όλοι κάτι κατέβηκαν, αλλά και από όλες τις άλλες περιοχές ήρθανε. Θα συνεχίσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Ήταν η μέρα που συζητιόταν η αίτηση αναστολή στα ασφαλιστικά μέτρα στη Συμβούλευση της
0: Κοινωνίας,
2: όπου ήμουν και εγώ παραστάθηκα μαζί με την νομική μας ομάδα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα συνεχιστούν προφανώς όσο δεν αλλάζει, αν και πιστεύω ότι θα πιστεί και το λιμάνι ότι δεν μπορεί να χτίζει κάτι που όλοι το θέλουμε καταστρέφοντας κάτι άλλο. Δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς.
2: Θα διασώσουμε και το περιβάλλον και θα βρούμε εναλλακτική για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο έργο της επέκτασης του λιμανίου. Και υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν ελαττωμεία, υπάρχουν άλλες περιοχές που ενδείκνυται για απόλυψη άμμου και προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε, ακόμα και αν έχει κάποιο κόστος μεγαλύτερο. Ας πούμε, το λιμάνι θα το κάνει το έργο, το λιμάνι θα το
0: παραποθεί
2: και όλη η κοινωνία. Το ιδιωτικό είναι στη μεγαλύτερη έκταση, μπορεί να πληρώσει ένα κόστος παραπάνω και να μην πάμε.
0: Είστε σαφείς, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
0: Και φαντάζομαι βέβαια ότι και εκεί στις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού περιμένουν να υποδεχθούν και αρκετούς τουρίστες, επισκέπτες
1: και
0: για τα πρώτα μπάνια.
1: Είναι σημαντικό το θέμα αυτό για τον Δήμο και για την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει λίγο.
0: Θα έχει πολύ κόσμο. Να πούμε μία είδηση, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω, επιδιώκω να αναφέρουμε τις αιμοδοσίες και τις δράσεις που πραγματοποιούνται και προγραμματίζονται. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία την ερχόμενη Τετάρτη 3 του Ιούνιου από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Μας προσκαλεί η διοίκηση του Δήμου λέγοντας ότι η αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Με μία μόνο προσφορά αίματος κάθε εθελοντής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη θεραπεία και την υποστήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Πριν λίγο βλέπαμε και στην οθόνη μας εδώ στην τηλεόραση που έχουμε στο στούντιο στην ΕΡΤ ότι απολογούνται για την τραγωδία της Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Πέρσι αν δεν κάνω λάθος είχε γίνει.
1: Πέρσι ήταν η πρόπερσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι σημασία το περιστατικό.
0: Αυτό το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει ένα νέο παιδί. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, την καλημέρα μας στη Γεωργία, τη φίλη ακροάτρια τη Γεωργία. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συμβουλή που μου δίνεις, Γεωργία. Θα το εφαρμόσω, να ξέρεις αυτό που μου λες. Και χαίρομαι που μοιράζεσαι έτσι και τα μυστικά τα δικά σου μαζί μου. Πάμε στον κύριο Γάκη, στον αντιδήμαρχο της Θεσσαλονίκης, αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα. Αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
3: Υπατμώ, γιατί αυτή τη στιγμή βγήκε το πρόγραμμα, ξεκινάνε οι γιορτές το καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, στις 3 Ιουνίου ξεκινάμε. Mm-hmm. Συγχρόνως είμαστε στην τελική φάση επιλογής με την Επιτροπή για την οργάνωση του Solos Festival που θα διεξαχθεί για μια ακόμη φορά τον Ιούλιο μήνα, δηλαδή μουσικές εκδηλώσεις σε τοπόσημα και ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης και κυρίως μνημεία UNESCO. Και είμαστε προς το τέλος της διαμόρφωσης και του προγράμματος των 61ων Δημητρίων. Φιλοδοξούμε στις 10 Ιουνίου να τα έχουμε κλείσει όλα, έτσι ώστε να προετοιμαζόμαστε από και πέρα για τα διαδικαστικά και για τα κλπ. Θέματα τα οποία αφορούν την οργάνωση.
1: Καταρχήν έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο στον Δήμο Θεσσαλονίκης από πολιτιστικά γεγονότα. Από 3 Ιουνίου έτσι μέχρι 23 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά το Θέατρο Κήπου που βρίσκεται εκεί απέναντι από τη Χάνθ, που δεν νομίζω ότι υπάρχει Θεσσαλονικιός που δεν το ξέρει και επισκέπτες, αλλά στο δώσουμε λίγο το στίγμα. Είναι στην καρδιά της πόλης, θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης δημιουργών και κοινού.
3: Ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι θα έχουμε περίπου 50 παραστάσεις από 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Το ιδιαίτερο είναι ότι εκτός από το θέατρο θα έχουμε και μουσικές εκδηλώσεις. παιδικό θέατρο. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο παιδικό θέατρο, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, είναι και για τους μικρούς φίλους.
1: Και νομίζω ότι οι παιδικές παραστάσεις πηγαίνουν καλά, όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια που πήγαινα εγώ το δικό μου το παιδί. Ήτανε πάντα γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεγονός ότι πηγαίνουν καλά. Και αυτό ακριβώς δηλώνει την ανάγκη που έχει η πόλη σε σχέση με το παιδικό θέατρο, γενικά την παιδική σκηνή και παραγωγές που έχουν σχέση με το παιδί. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί το παιδί θα είναι και ευριανός πολίτης. Άρα λοιπόν, εάν έχει εμπειρίες στην παιδική του ηλικία αισθητικές, όριμες και ποιοτικές, θα γίνει και αυτός ένας ποιοτικός και όριμος πολίτης. Διότι για μένα η αισθητική έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον χώρο του, έχει να κάνει με το πώς δίνεται, με το πώς συμπεριφέρεται, με το πώς θέλει την πόλη του ολόκληρη. Από τη γειτονιά του μέχρι την πόλη ολόκληρη. Και βέβαια έχουμε stand-up comedy. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ πλούσιο.
0: Έχει πολλές, έχει πολλές δράσεις από ό,τι βλέπω. Έχει πάρα πολλές καλλιτεχνικές παραγωγές.
3: Και μπορώ να σας πω ότι είναι φέτος πολύ πιο δυνατό από κάθε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Και αυτό για μας αποτελεί και μία, αν θέλετε, δικαίωση. Γιατί κάθε φορά όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες εμπιστεύονται το Δήμο Θεσσαλονίκη στο θέατρο κήπου. Και το οποίο πρέπει να τονίσω ότι δεν κοστίζει στον πολίτη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπαίνει στην λογική, γίνονται πάρα πολλές αιτήσεις. Ακολουθούμε μια διαδικασία open call, για να ξέρουν οι πολίτες ποια είναι η διαδικασία. Open call δηλαδή μια ανοιχτή διαδικασία που λέμε ποιοι θέλετε να συμμετέχετε στο καλοκαίρι στο θέατρο κήπου, και υποβάλλονται πάρα πολλές αιτήσεις. Από εκεί και πέρα, από όλες αυτές τις αιτήσεις, επιλέγουμε αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι οποίες θεωρούμε πιο ποιοτικές και με βάση το καλεντάρι. Και μάλιστα θέλω να το πω ότι μισθώνουν τον χώρο τα θεατρικά σχήματα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο, και πιστέψτε με, ενισχύεται η αξία του θεάτρου κήπου, του θεσμού, αλλά και νομίζω ότι γίνεται πιο και πιο σοβαρή και υπέρ.
0: Οι τιμές για την είσοδο θα είναι προσιτές, φαντάζομαι, κύριε Γάκη, για τους Θεσσαλονικείς.
3: Θα είναι προσιτές, γιατί ξέρετε, η περίοδος δεν είναι για πολύ ακριβά εισιτήρια. Υπάρχει ήδη ούτως ή άλλως και λόγω πληθωρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων μια ενισχυμένη ακρίβεια. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο τον πολίτη, και αυτό είναι και όλος και μια παρότρινση προς όλα τα σχήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα,
3: αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι και κάτι άλλο, το οποίο το εξήγηλε, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Το θέατρο κήπου φέτος έγιναν κάποιες πολύ σοβαρές επεμβάσεις, έτσι ώστε να είναι πιο καλή η κατάσταση και για τους θεατές, αλλά και για τους συντελεστές, ηθοποιούς, μουσικούς κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκινούν μελέτες, μελετοκατασκευές, έτσι ώστε να γίνει η αποκατάσταση ριζικά του θεάτρου κήπου. Έχει να γίνουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη αποκατάσταση που έγινε μέχρι τώρα ήταν το 1997 με την ευκαιρία της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και από τον 1997 τώρα ξεκινάνε οι μελέτες και η αποκατάσταση όλου του θεάτρου κήπου.
1: Θα γίνουν και παρεμβάσεις και στο Βαφοπούλιο.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι προγραμματισμένες και παρεμβάσεις στο Βαφοπούλιο. Από τις 20 Ιουνίου το Βαφοπούλιο θα διακόψει τις δράσεις όσον αφορά τον τομέα των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Όλες οι άλλες δράσεις, δηλαδή βιβλιοθήκη που ξέρουν οι πολίτες, αναγνωστήριο, θα λειτουργήσει κανονικά. Mm-hmm. Διακόπτουμε μόνο τις εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μπουν συνεργεία του Δήμου για να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις στο Βαφοπούλιο θα γίνουν μετά, διότι και το Βαφοπούλιο...
0: Μετά πότε δηλαδή?
3: Μετά νομίζω από περίπου ένα χρόνο θα μπορούμε να μιλάμε για την έναρξη των εργασιών στο Βαφοπούλιο. Θα γίνουν μελέτες, διαγωνιστικές διαδικασίες, διότι έχει πάρα πολλές ανάγκες. Πάντως άμεσα, αυτό το οποίο θέλω να ξέρετε εσείς και οι ακροτές σας, είναι ότι με δωρεά εξασφαλίσαμε για το μικρό θέατρο του τετάρτου ορόφου 90 καθίσματα θεατρικά. Mm-hmm. Και επίσης καινούργια ηχητική και ακουστική ηχητική εγκατάσταση, και προσπαθούμε κάθε φορά να βελτιώσουμε όσο τον περισσότερο τις συνθήκες. Γενικά, και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, οι υποδομές του πολιτισμού είχαν μείνει πίσω πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Οπότε μπαίνουν σε μια τροχιά αναπλάσεων. Και...
3: Εγώ δεν δέχομαι ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και τόσα χρόνια δημοτικός σύμβουλος και φυσικά πολύ μάλλον περισσότερο δήμαρχος που επισκεφθήκαμε όλους τους χώρους 3 και 4 φορές μαζί με τεχνικές υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος και εγώ δεν δεχόμαστε να μιλάμε για πολιτισμό και οι ίδιοι οι χώροι που δέχονται τις εκδηλώσεις
0: να μην είναι,
3: χώροι πολιτισμού.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Και να μην πληρούν τις
0: προϋποθέσεις. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο να ευχηθούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και βέβαια από τις ξεχωριστές συναυλίες του Φεστιβάλ Καλοκαίρι ξεχωρίζουν εκείνες από τα μωρά της Φωτιάς στις 20 Ιουνίου, αλλά και του Μαραβέγια, του Κωστή Μαραβέγια, στις 17 Ιουνίου.

0: Έτσι και με Μαραβαγιά υποδεχόμαστε την Αφροδίτη Αργυροπούλου μέσα στο στούντιο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα και στους τρεις, Βαγγέλη, Κάτια και το Γιώργο εννοείται. Και ευχαριστώ για το τραγούδι του Μαραβαγιά που έχει αναφορά στο σινεμά. Κάνει την καρδιά μου σινεμά, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν παιδιά, καλό τριήμερο να ευχηθώ από τώρα. Είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνουμε αυτές τις ωραίες εξόδους.
0: Τα θερινά έχουν ανοίξει.
1: Τα θερινά έχουν ανοίξει από αρχές Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Αρχές Μαΐου, δηλαδή σεζόν είναι απίστευτη, Βαγγέλη. Αν σκεφτείς ότι κλείνουν Νοέμβριο και ανοίγουν αρχές Μαΐου, είναι πολύ λίγο το διάστημα που είμαστε χωρίς θερινούς κινηματογράφους και είναι μεγάλη χαρά αυτή.
0: Και νομίζω ότι τώρα είναι και η καλύτερη εποχή για
1: η
0: να πας θερινό κινηματογράφο.
1: Δεν έχει ζέστη.
0: Ναι, τώρα γιατί άμα πας τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν παλεύεται.
1: Ναι. Μόνο να μην βρέχει, γιατί ο Ιούνιος τον θυμόμαστε, είναι πάντοτε λίγο επίπεδο.
0: Έτσι θα είναι, έτσι θα είναι.
1: Έτσι, ναι, έτσι
0: θα είναι. Κάθε χρόνο έτσι πάει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι έχεις φέρει μαζί σου να μας προτείνεις?
1: Να δούμε, να σας ξεκινήσουμε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο και φιλόδοξο που είναι για μερακλείδες δημιουργούς. Είναι ένα κινηματογραφικό project, λέγεται 24 Hour Film Project 2026, που θέτει το ερώτημα: μπορείς να φτιάξεις μια ταινία σε 48 ώρες? Ναι, μπορείς, γιατί το 24 Hour Film Project είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική πρόκληση παγκοσμίως. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά εδώ στη χώρα μας από σήμερα Παρασκευή 29 μέχρι και μεθαύριο Κυριακή 31 Μαΐου. Για όσους προλαβαίνουν, καλούνται δημιουργοί από όλη τη χώρα και εννοείται και από εδώ να συμμετάσχουν σε ένα έντονο και μοναδικό 48-ωρο filmmaking challenge. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, editors, δημιουργοί, όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους, πάνε σήμερα σε πολύ γνωστό σινεμά, να πούμε και το όνομα, το Cineplex One Salonica. Εκεί καλούνται να φτιάξουν μια ταινία μικρού μήκους από το 0 μέσα σε μόλις 48 ώρες. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις έτοιμη ομάδα, καθώς πολλοί συμμετέχοντες δηλώνουν ατομικά και σε συνέχεια βρίσκουν ομάδα μέσα από τη διαδικασία της διοργάνωσης. Οι ομάδες λαμβάνουν 3 υποχρεωτικά στοιχεία: ένα χαρακτήρα, ένα αντικείμενο και μια ατάκα, καθώς και το κινηματογραφικό είδος μέσα από κλήρωση. Και από εκείνη τη στιγμή έχουν 48 ώρες για να γράψουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν την ταινία τους με πλήρη καθοδήγηση. Οι ταινίες θα προβληθούν σε κινηματογραφική αίθουσα στο Cineplex, μπροστά σε κοινό. Θα ακολουθήσει τελετή απονομής, Audience Award, και να πούμε ότι οι καλύτερες ταινίες από κάθε πόλη προχωρούν στο Διεθνές Φεστιβάλ της Διοργάνωσης, στο Film Απαλούζα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από την περσινή διοργάνωση στην Ελλάδα η νικήτρια ταινία κλείθηκε να παρουσιαστεί στο πρόγραμμα Ραντεβού Industry του Short Film Corner στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Κανών. Δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο site. Βιαστείτε για όσους μερακλείδες δημιουργούς υπάρχουν εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε στις ολοκένουργιες ταινίες. Να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα μπαίνει στις αίθουσες στο Scary Movie 6 για τους λάτρες της σειράς ταινιών που φέρνουν έτσι ζάλι με τις συνέχειές τους. Κάτι σαν τον Πόλεμο των Άστρων σε σατυρική μορφή. Ο γνωστός δολοφόνος επιστρέφει, ο Ghostface, 26 χρόνια μετά από την απόδρασή τους. Οι βασικοί τέσσερις. Θα τον αντιμετωπίσουν όλα τα γνωστά που έχει η σειρά ταινιών Scary Movie που επιστρέφει. Έρχονται και νέα πρόσωπα για να σατυρίσουν πασίγνωστες ταινίες τρόμου κόντρα σε κάθε κλισέ. Σε preview προβάλλεται από την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα σινεμά και επίσημα μπαίνει την άλλη εβδομάδα, αλλά από τις 3 Ιουνίου την Τετάρτη μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, να σας πάω στις δύο πραγματικές προτάσεις για αυτήν την εβδομάδα. Δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές μας περιμένουν σε δύο διαφορετικές ταινίες που σας προτείνω. Ράσελ Κρόου και αγαπημένος Ιαν Μακέλεν, δηλαδή ο μάγος Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για όσους έτσι δεν σας λέει κάτι το όνομα. Λοιπόν, η πρώτη είναι γνήσιο αθλητικό δράμα, συγκεκριμένα πυγμαχίας. Αυτό είναι το Κτίνος, έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας. Ναι. Από χθες στις αίθουσες, βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου, πρωταγωνιστή σε μια ταινία γεμάτη αδρεναλίνη, στο ρόλο του Πάτον Τζέιμς, πρώην θρυλικού πρωταθλητή του box και πλέον αφοσιωμένος οικογενειάρχης, αναγκάζεται να επιστρέψει στα ρινγκ για να δώσει τη μάχη της ζωής του όταν ο μικρότερος αδερφός του βρίσκεται σε κίνδυνο. Επιστρέφοντας στον παλιό του προπονητή, δεσμεύεται να δώσει ένα τελευταίο αγώνα εναντίον του ανίκητου πρωταθλητή Ξαβιέ Γκράου. Πολύ καλός Ράσελ Κρόου, ρεαλιστικές σκηνές πάλης, αγωνία, ένας ήρωας ενάντια στο παρελθόν του και όλα τα κλισέ που αγαπάμε στις ταινίες πάλης, φέρνουν ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Και η Ιαν Μακέλεν για το τέλος, στη δεύτερη ταινία με τον τίτλο «Η Κρίστοφερ». η Κρίστοφερ είναι με όμικρον γιώτα, είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Και ο βραβευμένος με Όσκαρ, παιδιά, Στίβεν Σόντεμπεργκ, που έχει γυρίσει σχεδόν τα πάντα, μας ξαφνιάζει εδώ με την επιλογή του να σκηνοθετήσει ένα διαλογικό δράμα με αρκετές δόσεις χιούμορ. Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ώστε να εξασφαλίσουν κληρονομιά όταν εκείνος πεθάνει. Ο πατέρας τους, ο διάσημος Τζούλιαν, υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop-art σκηνής των 60s και 70s, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Λοιπόν, απίστευτη χημεία στην ταινία που λέγεται «Η Κρίστοφερ», μεταξύ του θρυλικού 86χρονου πια Ιαν Μακέλεν, που είναι ένας θρύλος του θεάτρου και του παγκόσμιου σινεμά, και της Μικαέλα Κόλ στο ρόλο της πλαστογράφου, ενδιαφέρουσα ταινία δωματίου με εσωτερική δράση και απαραίτητη ανατροπή στο τέλος. Ενδέχεται να σας κουράσει λίγο πολύς διάλογος μεταξύ των πρωταγωνιστών. Και μια πάρα πολύ ξεκαρδιστική δανέζικη μαύρη κωμωδία έχει τον τίτλο «Ο τελευταίος Βίκινγκ» στις προτάσεις της εβδομάδας. Να πω και κάτι έτσι προσωπικό, πολύ που πολύ το αγαπώ και θα γίνει στο Σινέα Απόλλων. Για τους ρετρό σινεφίλ.
0: Πρόσφατα ένας φίλος μου έλεγε ότι πήγε και είδε την ταινία του Ρένου του Χαραλαμπίδη.
1: Του Ρένου του Χαραλαμπίδη, ναι. Του Ρένου του Χαραλαμπίδη, ο οποίος γυρνάει και όντως και προμοτάρει την ταινία με πολύ έτσι ωραία καλοκαιρινή διάθεση. Λοιπόν, στο Σινέα Απόλλων, μην το χάσετε, οι λάτρεις του κλασικού κινηματογράφου, είναι ταινία του 1948. Είναι μια ταινία θρύλος. Αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ προβάλλεται «Ο κλέφτης ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντεσίκα. Μια πάρα πολύ συγκινητική ταινία. Υπέροχη γυρισμένη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά από την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε θερμά για τις προτάσεις σου, ειδικά τώρα τριήμερο. Εσείς που θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη, ρίξτε το λίγο έξω, πηγαίνετε και κανένα σινεμά να δείτε και τις νέες κυκλοφορίες. Μπορείτε βέβαια να ζητήσετε και παλαιότερες ταινίες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό τριήμερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου, θα έχει μπει και ο Ιούνις, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την Ποδίωνα και αυτή την ώρα κυκλοφορεί εντός και εκτός προδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο παραμένει η περιφερειακή οδός κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Καλύτερη εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Στο κέντρο έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο μέρος της κίνησης, με την Τσιμισκή να είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένη, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης, μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι και χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας, άνοιξη αυλαία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των παραλλαδικών. Υπενθυμίζει μάλιστα τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τους υποψηφίους και τους γονείς τους που ενδεχομένως χρειαστούν κάποια βοήθεια για τη διαχείριση του άγχους. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Υπενθυμίζεται ότι επανήλθε η γραμμή 1 Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Αναστάτως χθες το απόγευμα σε κέντρο φροντίδας Αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν 17χρονη ξεχάστηκε και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε λεωφορείο για 2 ολόκληρες ώρες. Η μητέρα του κοριτσιού κατέθεσε έγκληση κατά των εργαζομένων του κέντρου για παράληψη αποβίβας και η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση. Γιατρός του Kids Save Lives κατάφερε να κρατήσει τη ζωή 53χρονου Άγγλο τουρίστα μετά από διπλή καρδιακή ανακοπή σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Με καρπάκια πνίδωση, ο 53χρονος επανήλθε 2 φορές και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και από εκεί στο Παπαγεωργείο, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Με 200 αστυνομικούς ενισχύει τη Χαλκιδική εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από την Κασάνδρα, όπου χθες στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Τους νοριακούς σταθμούς στο μεταξύ Κήπων και Ευζών επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κυβερνητικά κλιμάκια, προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε σύσκεψη χθες στο διοικητήριο, ο Υπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού στους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Άνοιξε εκ νέου το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Μέσω των ιστοσελίδων του ΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ ή μέσω TaxisNet, οι αιτήσεις των δυνητικά δικαιούχων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Χωρίς νερό στις 3 το μεσημέρι, ο Δήμα Μακεδονίας καλωχωρεί και όλες τις παρακειμένες στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρυυσης. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των Εθνικών Οδών λόγω της εξόδου των εκδρομένων τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, που αναμένεται μαζική μετά το μεσημέρι. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος, ανακοίνωσε το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα ξαναλέμε μετά από αρκετές μέρες. Μία ίωση και μία μικρή λίμωξη με κράτησε μακριά σας όλο αυτό το διάστημα. Επανερχόμαστε όμως δρυμύτεροι, την υγειά μας να έχουμε, να είμαστε γεροί. Το πιο σημαντικό από όλα, η υγεία που μας παραχωρεί ο Θεός στην καθημερινότητα. Και προσέξτε πάρα πολύ τις ιώσεις που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα. Όπως επίσης και μην υποτιμάτε ένα κρύωμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί δυσάρεστα. Και τι δεν έγινε όλο αυτό το διάστημα που η Σοφία Ξανθοπούλου σας κράτησε συντροφιά. Απίστευτα πράγματα, αναμενόμενα τα περισσότερα βέβαια. Το απίστευτο πάει σε ονομασίες. Διαβάζω εδώ ότι θα έχουμε σήμερα τον κύριο Θεοδωράκη, στέλεχος της Ελλάς, και το μυαλό μου πήγαινε ότι θα μιλήσουμε με στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας. Μετά κατάλαβα ότι το Ελλάς δεν είναι ελληνική αστυνομία, αλλά είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, και αυτό είναι μια επιτυχία του Αλέξη, μην το υποτιμάμε. Κατάφερε ακόμα και σήμερα, αρκετές μέρες μετά την παρουσίαση του νέου κινήματός του, του νέου κόμματός του, να συζητάμε για τον τίτλο. Η ουσία όμως, φίλες και φίλοι, είναι που μετράει. Νέα κόμματα έχουμε, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Η ουσία είναι αυτή που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η καθημερινότητα των πολιτών. Τα όσα λένε οι πολιτικοί πριν να γίνουν κυβέρνηση και τόσα πράττουν μετά από την κυβέρνηση. Τα όσα λένε τα πολιτικά κόμματα προτού γίνουν κοινοβουλευτικά και τα όσα πράττουν μετά την κοινοβουλευτική τους παρουσία. Βέβαια, η αντιπολίτευση είναι πιο εύκολη από ότι η άσκηση εξουσίας. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα με τη Γεωργία Σαδανά σε λίγο, που θα την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και σήμερα μια υπέροχη μέρα, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Κιού, καλοκαιράκι, ένα τρίμερο καλοκαιρινό με κάποιες εξάρσεις βροχή στα ορεινά, το ιδανικό τρίμερο για Άγιο Πνεύμα. Θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και το μετεωρολόγο να μας κάνει ακριβή πρόβλεψη, αλλά και να θα ακούσουμε και το τι γίνεται με τις κρατήσεις σε ένα τρίμερο το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν λεφτά, μου έλεγαν πολλοί άνθρωποι, για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν κατάλληλα για την ξεκούρασή τους. Βέβαια, νομίζω ότι και η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων έχει παίζει πάντα το ρόλο της. Πανελλαδικές που σήμερα ξεκίνησαν, και καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Γιανακούδη, τον φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, να μας μιλάει για τη σημερινή πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Λόγω πανελλαδικών, λοιπόν, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς οι οποίοι έχουν παιδιά υποψήφιους δεν θα επιχειρήσουν την έξοδο, την συνήθεια έξοδο προς Χαλκιδική, αλλά θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα πάνε για τριήμερο στη Χαλκιδική, στην Πιερία, σε κάποια κοντινή απόσταση, ή και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το ταξιδάκι τους. Θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλα. Ξεκινάμε όπως πάντα με την ενημέρωση, με την τοπική ατζέντα. Καταρχάς το κυκλοφοριακό. Είχε αρκετή κίνηση σήμερα, πρώτη μέρα χωρίς μετρό. Και η συνήθεια πολλές φορές είναι αυτή η οποία μετράει στην καθημερινότητά μας. Υπήρχαν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα. Ευδοξία Δένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Ναι, παραμένουν τα προβλήματα. Συνήθως τέτοια ώρα είναι καλύτερη εικόνα.
0: Μέχρι πότε δεν θα έχουμε μετρό?
1: Μετρό δεν θα έχουμε για τις επόμενες 21 μέρες, αν βάλουμε και τη σημερινή, σύνολο 22, λίγο πάνω από τις 3 εβδομάδες. Χωρίς μετρό, ας ξεκινήσουμε από αυτό και να κολλήσουμε για το κυκλοφοριακό που σίγουρα έχει.
0: Για την περιβόητη επέκταση της Καλαμαριάς γίνεται
1: έτσι,
0: όλο αυτό.
1: Η οποία θα παραδοθεί, όπως μας είπε χθες ο αρμόδιος, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάος χθες, θα παραδοθεί προς τα τέλη Ιουλίου. Πλήρως, με κάθε ασφάλεια, με όλα τα μέτρα, με ό,τι πρέπει να. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να καθυστερήσει λίγο, παρά να έχουμε τα προβλήματα που είχαμε το πρώτο διάστημα στη λειτουργία της βασικής γραμμής.
0: Άρα είναι το τελευταίο διάστημα που αποχωριζόμαστε το μετρό αυτές τις τρεις εβδομάδες.
1: Έτσι ακριβώς, και νομίζω θα μας λείψει, Βασίλη, παρά το γεγονός ότι ξανά από το πρωί επανήλθε η γραμμή Mien Express του ΑΣΤΕ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, και μάλιστα με συχνότητα διέλευση λεωφορείων το πολύ ανά 7 λεπτά. Και στάσεις, και νέες στάσεις έχει και στο Παπάφιο πλέον, εκεί που υπάρχουν στάσεις του μετρό, ακριβώς για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ενισχύονται επίσης, όπως μας είπαν, τα δρομολόγια των γραμμών 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, το σίγουρο είναι ότι έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έως και αυτή την ώρα. Όχι μόνο στην περιφερειακή, αλλά και εντός πολυδρομικού χειροτήματος. Στην περιφερειακή έχουμε προβλήματα σοβαρά μόνο στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, η περιφερειακή είναι στο κόκκινο. Από νωρίς το πρωί και δεν έχει αλλάξει αυτό. Από τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι εκεί την περιφερειακή επίσης είναι στο κόκκινο δρόμος. Και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινουπολιτικά είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Παραμένουν καθυστερήσεις στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Βασιλίσσης Όλγας. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο τρίγωνο της Χάνθ. Στο κόκκινο είναι από το πρωί η Τσιμισκή, και έτσι παραμένει η εικόνα. Καλύτερη εικόνα στην Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη λεωφόρο Νίκης, μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι. Στα δυτικά η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Υπάρχει κυκλοφοριακό, υπάρχει. Τα παιδιά, καλή επιτυχία να πούμε στους υποψηφίους των πανελλαδικών που ρίχτηκαν στη μάχη. 10 η ώρα, από τις 10 και μετά μπορούν να βγουν από τις αίθουσες. Σε λίγο θα έχουμε και τα νέα του μαθήματος της νοελληνικής λογοτεχνίας, έκθεση και νοελληνική λογοτεχνία, στο οποίο διαγωνίστηκαν σήμερα. Ψυχραιμία, ηρεμία και καλή τύχη σε όλους. Εντάχει, Βασίλη, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε ένα περιστατικό προς καταγγελία. Αυτό κάνει και η μητέρα της 17χρονης. Μια κοπέλα 17χρονη ξεχάστηκε επί ουσίας και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε λεωφορείο μεταφοράς ΑΜΕΑ για 2 ολόκληρες ώρες. Ξεκίνησε από περιοχή της Θέρμης, από κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ. Έφτασαν προς τη Θεσσαλονίκη, η μητέρα θορυβήθηκε, δεν ήταν το παιδί της μέσα στο λεωφορείο, και πολύ λογικό, προχώρησε σε καταγγελία κατά των εργαζομένων του κέντρου για παράληψη αποβίβασης. Η υπόθεση είναι ήδη υποδιερεύνηση. Επίσης, ένας γιατρός του Kids Save Lives έσωσε τη ζωή ενός 53χρονου Άγγλου τουρίστα σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Είχε διπλή καρδιακή ανακοπή. Με καρπάκι επινίδωση, ο 53χρονος επανήλθε δύο φορές. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί στο Παπαγιωργείο. Πληροφορίες λένε ότι νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Χθες βράδυ είχαμε και μια φωτιά στο Ρεόκαστρο, λίγο μετά τις 9, σε προάβλιο χώρο επιχειρήσης που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία υελοπινάκων. Έκαψε ξεραχόρτα και απορρίμματα, κατασβέστηκε ευτυχώς γρήγορα, και λέω γρήγορα, γιατί υπήρχε φόβος λόγω των ισχυρών ανέμων. Χθες βράδυ είχαμε βοριαδάκι, 3 και 4 μπουφόρ στην περιοχή. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε. Και θα κλείσω λέγοντας, Βασίλη, ότι θα έχουμε από τις 4 το μεσημέρι σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών, γιατί αναμένεται να ξεκινήσει, να μην μπορεί να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομένων τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ήδη κάποιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, αλλά μετά το μεσημέρι αναμένεται ότι θα είναι πιο μαζική η έξοδος.
0: Σε ευχαριστώ, Ευδοξία. Πάμε Αθήνα, πάμε πρωτεύουσα για να συνομιλήσω μετά από αρκετές μέρες με τη Γεωργία Τσαδανά. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, τις ημέρες που είχα εγώ λίμωξη και τέθηκα
2: εκτός
0: και βγήκα νοκάουτ, λοιπόν, από τον πυρετό, έγινε το «έλα να δεις» και πάλι.
2: Έγινε πυρετός πολιτικός, για να φυγήσουμε λίγο.
0: Πολιτικός πυρετός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, γιατί εντάξει, μην συζητήσουμε τα ίδια για τα ίδια που τα είπες αυτές τις μέρες, να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, την επόμενη μέρα των ανακοινώσεων των κομμάτων και ιδιαίτερα του Αλέξη Τσίπρα. Τι συμβαίνει, ας το πούμε, ιδιαίτερα με τη διάσταση που πήρε το θέμα με κάποιες παλιές δηλώσεις προηγούμενων ετών του κυρίου Νηφούδη, που είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αν αυτό σκίασε λίγο την εφορία στο στρατόπεδο Τσίπρα, και τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να δούμε. Θα δούμε και κόμμα Σαμαρά.
2: Λοιπόν, ωραία, να πάρω ένα από την αρχή. Πάμε στην υπόθεση Νηφούδη, που είναι από Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Νηφούδης, να πούμε ότι για αυτούς που δεν ξέρουν, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν στενό συνεργάτης του Σπύρου Βούγια πολλά χρόνια και εξελέγει μία φορά βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο με το ποτάμι και με αυτόν τον τρόπο...
0: Για λίγο διάστημα αναπληρωματικός ήταν και νομίζω για λίγους μήνες.
2: Παρ' όλα αυτά συμμετείχε στο εγχείρημα του Σταύρου Θεοδωρά και από την αρχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Νηφούδης στη συνέχεια, το προηγούμενο χρόνο, εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είχε κάνει και συνάντηση με τον Σοκράτη Φάμελο, σας θυμίζω. Και ακολούθως μετακόμισε στο κόμμα Τσίπρα. Τώρα, στην Αμαλίας, που είναι η έδρα του επιτελείου Τσίπρα, δεν έπεσαν από τα σύννεφα για τις δηλώσεις του Νηφούδη, τις ήξεραν. Ωστόσο...
0: Μιλάμε για δηλώσεις που είχε κάνει το 2015, έτσι...
2: Πολύ σκληρές απέναντι.
0: Πολύ σκληρές, ναι, πολύ σκληρές, όντως.
2: Δηλαδή και με μια φρασιολογία που εμένα δεν με βρίσκει και ενθουσιασμένη και γενικά δεν μου αρέσει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο που πιο
0: και είναι. Και είναι και το παράδειγμα αυτό, στέλνει ένα μήνυμα σε νέους και παλιούς πολιτικούς. Μην παρασύρεστε από τη στιγμή του διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο μπορεί να σε επηρεάσει και να γράψεις πράγματα που αργότερα θα τα μετανιώσεις. Δηλαδή είναι μεγάλη πρόκληση του διαδικτύου και ειδικά σε μια εποχή όπου τα πράγματα ήταν και λίγο πιο τοξικά, έτσι, το 2015.
2: Εντάξει, σαν πολύ τοξικά, από την άλλη είναι αυτό που λες, να μην τους συνεπέρνει το διαδίκτυο, να μην τους συνεπέρνει και τηλεόραση, θα πω εγώ, γιατί υπάρχουν και στελέχη στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν άλλα και τώρα λένε άλλα.
0: Και όχι μόνο αυτό, ποτέ που στην πολιτική μιλάς ποτέ. Δηλαδή,
2: ναι,
0: κάποιος αν διαβάσει τις δηλώσεις Νηφούδη του 2015 και να μην ξέρει ποιος έκανε αυτές τις δηλώσεις και να του πεις ότι αυτός που έκανε αυτές τις δηλώσεις για τον Τσίπρα τώρα είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, θα πει «δεν το πιστεύω». Κι όμως είναι πραγματικό.
2: Ναι. Πάντως στην Αμαλία τα ήξεραν αυτά, τα περίμεναν. Και εγώ θα σου βάλω και μία άλλη διάσταση. Τους ενδιέφερε κιόλας να παίξουν. Υπό ποια έννοια, όχι ότι το προκάλεσαν, αλλά ότι ένας υβριστής του Τσίπρα αυτή τη στιγμή γίνεται σκληρός το ακόλουθος, δείχνει μια μεταστροφή που τη θέλουν. Να δείξουν δηλαδή ότι δικαιώθηκε ο Τσίπρας στο διαβατικό.
0: Άρα κανένα πρόβλημα από την διάσταση που πήρε το θέμα, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ίδια η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Εγώ θα σου έλεγα σήμερα ότι το επιτελείο το επικοινωνιακό το είδες φορτωμένο, 5 άτομα. Δίνει μια ευκαιρία ο Αλέξη προς όλο αυτόν τον κόσμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, πολλά πράγματα διαμορφώνονται και εν κινήσεις στην Αμαλία.
0: Πες μου λίγο, έχεις εικόνα από τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν αυτές τις μέρες και που στην ουσία θα είναι οι πρώτες που θα καταγράψουν σε πραγματικό χρόνο όποια δυναμική έχουν τα δύο κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
2: Κοίτα, είναι πάρα πολύ δυναμικά τα πράγματα και η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται πολύ αποφασισμένη, δηλαδή πυροβόλησε με τον καλημέρα τον Τσίπρα, έχει κάνει ανάρτηση φορώντας το στεθοσκόπιο για τις Πανελλήνιες σήμερα.
0: Καλά τώρα, αυτά είναι επικοινωνιακά. Εντάξει, επικοινωνιακά είναι αυτά, δεν είναι...
2: Όλα επικοινωνιακά όμως είναι όλα όσα μας συμβαίνουν τώρα αυτό το διάστημα. Μιλάμε για επικοινωνία μόνο, θα δούμε την πολιτική.
0: Όταν θα δώσει την πρώτη συνέντευξη, την πρώτη επικίνδυνη συνέντευξη η κυρία Καριστιανού, ενώ επικίνδυνη με ένα πολιτικό συντάκτη που θα της κάνει εχμηρά ερωτήματα, με αυτή την έννοια λέω, όπως πρέπει να κάνει ο κάθε πολιτικός συντάκτης σε κάθε πολιτικό, τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα για την κυρία Καριστιανού, κατά την άποψή μου.
2: Ναι, θα δούμε πότε θα έρθει αυτή τη στιγμή.
0: Εκτός και αν το αποφύγει συνειδητά και την δούμε να πάει στις επόμενες εκλογές χωρίς να έχει δώσει ούτε μία πολιτική συνέντευξη. Και αυτό θα είναι ένα είδος στρατηγικής. Πάντως σχολιάστηκε μια και
2: πάλι. Έχουμε ζήσει αυτό στο ρεπορτάζ, ήρθα με τον Στέφανο Κασελάκη, οπότε μου κάνει
0: εντύπωση. Ναι, ναι. Πάντως σχολιάστηκε πολύ η Καριστιανού, δεν δίνει πολιτική συνέντευξη. Δίνει όμως ο Αυγερινός, έδωσε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είπε ότι μπορεί να υπάρχει συνεργασία μετά τις εκλογές. Έτσι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Είναι είδηση αυτό.
2: Νομίζω αυτή είναι η μόνη είδηση πολιτική που προέρχεται από το κόμμα Καριστιανών, θες τη γνώμη μου. Γιατί, ναι, δεν απέκλεισε τη συνεργασία, αλλά δεν περιέγραψε με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί και με ποιους όρους. Και επειδή με ρώτησε για τις δημοσκοπήσεις, στη Real Polls, στην τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε, η κυρία Καριστιανού είναι τρίτη με διψήφιο ποσοστό. Καθόλου αμελητέα καταγραφή. Μένει να δούμε αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αν θα είναι στη συνέχεια διψήφια. Και ποιοι θα είναι οι κοντινοί της πόλη. Δηλαδή, έκλεισε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αλέξη Τσίπρα μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο γιατί τον πυροβολεί διαρκώς.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν θα πει, δεν θα τους αποκαλύψει. Δεν θα αποκαλύψει με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί. Απλώς θα μείνει σε αυτό που είπε ο Αυγερινός, ότι θα είμαστε, αν η χώρα κινδυνεύσει, εμείς θα συνεργαστούμε. Προφανώς, για να μην αναφέρει, μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρχει, με την ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ, με οποιονδήποτε τέλος πάντων μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και γι' αυτό και προσπαθεί να ψαρέψει σε θολά νερά το κόμμα.
2: Πάντως,
0: αυτό.
2: Πάντως αυτή είναι μια κίνηση εξαιρετικά υψηλού ρίσκου για τη Μαρία Καριστιανού, γι' αυτό επιμένω. Υπό ποια έννοια, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο λέει ότι οι διαχωριστικές γραμμές δεξιάς-αριστεράς για μένα δεν υπάρχουν, ότι αυτό το έχουμε υπερβεί ως κοινωνία.
0: Αυτό οπότε, είναι σωστό που λέει.
2: Εγώ έρχομαι, ναι, αλλά λέει ότι εγώ έρχομαι με ένα λόγο καταγγελτικό απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω τους παλιούς πολιτικούς, δεν θέλω τις παλιές πολιτικές πρακτικές, αλλά αυτοί που δυνάμει θα συνεργαστεί μαζί τους είναι αλλοπαλλοί. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό αναιρείται και αυτό υπονομεύεται με αυτή τη δήλωση.
0: Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που έκανε ο Αυγερινός ήταν έξυπνο. Στην ουσία είπε ότι αν κινδυνεύσει η χώρα και πάνω απ' όλα βάζουμε τη χώρα, εμείς θα συνεργαστούμε χωρίς να προσδιορίσουμε ποιον. Και
2: ναι,
0: το ίδιο.
2: Η δυνάμει η κυβερνητική εταίρη είναι τα κόμματα που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί δεν θα συνεργαστεί με την αριστερά που δεν θα υπάρχει στη Βουλή, ούτε με ένα κόμμα του 5% και του 3%. Δεν θα φτάνει. Θέλω να πω λοιπόν, αν συνεργαστεί, θα πρέπει να συνεργαστεί με ένα από τα συστημικά κόμματα. Με ένα από τα κόμματα εξουσίας, τα οποία ας πούμε αυτή τη στιγμή απορρίπτει και καταγγέλει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι λίγο, αυτό είναι λίγο αντιφατικό, όντως.
2: Είναι εντελώς αντιφατικό και νομίζω ότι αυτό υπονομεύεται. Εκτός αν θέλει να γίνει κόμμα εξουσίας και αλλάξει ρητορική. Αυτό μένει να το δούμε.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Μην τρελαθούμε εντελώς. Μην τρελαθούμε εντελώς. Τι κόμμα εξουσίας και το ποσοστό το οποίο παίρνει στην πρώτη δημοσκόπηση.
2: Ενώ σε επίπεδο ρητορικής, να μην λέει αυτά περί διαφοράς.
0: Όχι, το είπε και η ίδια. Ο στόχος μου είναι η πρωτιά. Το είπε, έκανε δήλωση στο Ολύμπιον. Στόχος της είναι η πρωτιά. Αλλά αυτό τα λέει.
2: Στόχος είναι η πρωτιά, αλλά η πρωτιά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μια ρεαλιστική προοπτική. Και γι' αυτό το λόγο λένε θα συνεργαστούν. Με ποιους, με τη Νέα Δημοκρατία, τον Τσίπρα ή το Πασόκ που τους καταγγέλουν καθημερινά.
0: Λοιπόν, θα μου το θυμηθείς, το κόμμα Καριστιανού από τη στιγμή που ξεκίνησε στην καλύτερη των περιπτώσεων με 11% σε αυτή τη δημοσκόπηση που είπες, θα πάρει
2: 13,
0: τα μισά.
2: 13,1 σου λέω είχε η δημοσκόπηση.
0: Ναι, 13. Θα πάρει τα μισά στις εκλογές. Θα είναι μεταξύ 5 και 7%. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο μπορεί να φτάσει. Κατά την άποψή μου.
2: Εγώ λέω ότι μπορεί να φτιάξει και μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι με αυτή τη γραμμή Αυγερινού. Στη γραμμή Αυγερινού ταυτίζεται με τα κόμματα εξουσίας, τα συστημικά κόμματα.
0: Πες μου λίγο τώρα, Σαμαράς τι θα κάνει τελικά, γιατί μας έχει μπερδέψει λίγο ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Εντάξει, ούτε γνωρίζουμε βεβαιότητα, το σίγουρο είναι ότι κινείται. Επίσης, αν κάνει κάτι, θα είναι κάτι ευνηδιαστικό, δεν ανοίγει από τώρα τα χαρτιά του. Και σίγουρα για το Σαμαρά πολύ κρίσιμο ρόλο θα παίξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μετά την ελπίδα της Καρυφιανού και την Ελλάς του Τσίπρα. Και αυτό, αν είναι εξαιρετικά χαμηλό, θα είναι και ένα πρόκλημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι αν δεν υπάρχει μια ασφαλής καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας μετά τα δύο νέα κόμματα, θα ανοίξει τα χαρτιά του κύριο Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
2: Να κάτσει στάχτη δηλαδή και μετά.
0: Κάτι σε ρώτησα για τις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε το Σαββατοκύριακο κάποιες δημοσκοπήσεις στα κυριακάτικα φύλλα?
2: Κοίτα, δεν ξέρω αν θα δούμε. Ξέρω ότι όλοι μετράνε. Δεν θα, ξέρω αν θα δούμε υπό την έννοια ότι δεν ξέρω αν θέλουν να μετρήσουν λίγο περισσότερο οι αναλυτές. Μετράνε οι πάντες και ποιοτικά και ποσοτικά. Και αυτό που προσπαθούν να δουν, αυτό που βλέπουν όλοι ως τάση, μπορώ να σας το πω σε επίπεδο πληροφορίας, είναι ότι μετά τα κόμματα Τσίπρα και Καρυφιανού μειώνονται δραματικά οι αναποφάσιστοι. Ότι δεν είναι εκείνα τα θηριώδη νούμερα, αρχίζει και μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσιστων, που σημαίνει ότι κάποιος κόσμος ήταν εν αναμονή και λίγος ακόμα εξακολουθεί να είναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί αν αρχίζει να ξεδιαλύνει το τοπίο των αναποφάσιστων, θα είναι και πιο εύκολο να δούμε με τις αναγωγές ποια κόμματα έχουν προοπτική εξουσίας και με τι όρους.
0: Σωστό είναι αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό δεν είδαμε και εκτίμηση ψήφου, είδαμε μόνο πρόθεση ψήφου.
2: Πρόθεση, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί πάντοτε λέγαμε ότι είναι πολύ ρυψοκίνδυνο για έναν δημοσκόπο να κάνει εκτίμηση αποτελέσματος αρκετό καιρό πριν από τις εκλογές. Και με δεδομένο τώρα ότι έχουμε και μία αλλαγή των πολιτικών δυνάμεων, έχουμε νέα πολιτικά κόμματα, μπορεί να έχουμε και ακόμα και νέες ακόμα νέους κομματικούς σχηματισμούς και μέχρι τις εκλογές. Ιδιαίτερα περιμένουμε κινητικότητα στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου και το κόμμα Σαμαρά, αλλά και άφησε και ένα υπονοούμενο και ο Καμένος, έτσι, ο οποίος βγήκε από την Αφθαλήνη, και αυτός αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να κάνει κόμμα και μάλιστα μίλησε ευθέως για τις δεύτερες εκλογές μετά τις πρώτες που θα γίνουν, ότι θα εμφανιστεί αυτό το κόμμα. Τώρα πώς είναι δυνατόν?
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση το κόμμα Σαμαρά είναι μια κρίσιμη μεταβλητή. Αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, θα αλλάξουν πολλά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, γιατί θα απορροφήσει υφιστάμενα κόμματα σε ένα μεγάλο βαθμό. Το κρίσιμο λοιπόν είναι αν όντως επιβεβαιωθεί η τάση που μας μεταφέρουν ως αίσθηση οι αναλυτές από τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετά την Καρυφιανού και τον Τσίπρα, ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι, τι χώρος μένει και για το Σαμαρά. Ένα ζητούμενο είναι και αυτό. Δηλαδή, θα είναι εξίσου μεγάλο το κενό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα πάρει μερίδιο η κυρία Καρυφιανού? Όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δυναμικά. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχω δει μεγαλύτερη αγωνία στα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης από αυτή την εβδομάδα που περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων. Είναι η κατάσταση οριακή σε επίπεδο αδρεναλίνης, γιατί καταλαβαίνουν ότι από τις καταγραφές αυτές πολλά μπορεί να κριθούν για τον αέρα και την παράσταση νίκης.
0: Ναι. Στο ΠΑΣΟΚ πώς αντιδρούνε μετά την δυναμική παρουσία του κόμματος Τσίπρα?
2: Επιθετικά και αμήχανα μαζί. Κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος το ΠΑΣΟΚ. Έδειξε τον εκνευρισμό του από την πρώτη στιγμή και μάλιστα γραπτά με ανακοίνωση. Χθες εξέδωσα μια ανακοίνωση που στο τέλος λέει ότι τα στελέχη της Ελλάδας δεν εμφανίζονται στα πάνελ και κάτι τέτοια. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον Τσίπρα. Έχει οργανωμένη βάση και κοινωνική βάση με ρίζες. Αντί να στρέφεται σε αυτό, λοιπόν, μπήκε στη διελκυστίδα του ανταγωνισμού με τον πρώην Πρωθυπουργό. Χαριλάου Τρικούπη δείχνει με νόημα και τη δήλωση που κάνει η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος του Τσίπρα, που είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Γενικά έχει μπει σε ένα κυνήγι μανιγιστών με τον Τσίπρα, αντί να κινητοποιήσει την κοινωνική και οργανωτική βάση. Γιατί ο Τσίπρας αυτή την ώρα είναι έναν κόμμα εν κινήσει. Δεν έχει καν κομματικά όργανα, θα τα εμφανίσει την επόμενη εβδομάδα. Γράφει μέλη σωριδών για να τα οργανώσει στην περιφέρεια. Το Πασόκ αυτά τα έχει επί δεκαετίες λυμμένα και αντί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό του ως αντίπαλον δέος απέναντι στον Τσίπρα, νομίζω ότι σκιαμαχεί σε ηλεκτρικό επίπεδο, θεωρώντας ότι έτσι θα συγκρατήσει αναποφάσιστους ψηφοφόρους ή δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του Πασόκ με το φυγόν στον Τσίπρα.
0: Ναι. Και να πούμε κάτι με το οποίο έπρεπε να ξεκινήσουμε. Η σημερινή μέρα είναι μια θλιβερή μέρα. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1453, έγινε η άλωση της πόλης, η άλωη πόλης από τα στρατεύματα του Μωάμεθ του Β' ύστερα από πολιορκία 53 ημερών. Και είναι και μια μέρα θλίψης, εκτός από θλίψης, με πολλά ιστορικά μηνύματα, έτσι. Γιατί όταν πέφτει η πόλη και κάθε μέρα, κάθε χρονιά τέτοια μέρα, θυμόμαστε, ας το πούμε, το τι έγινε το 1453, είναι ένα διαρκές μήνυμα σε όλο τον ελληνισμό.
2: Έτσι είναι και νομίζω ότι με ενδιαφέρον θα τοποθετηθούν και πολλοί από τους πολιτικούς παίκτες στους οποίους μόλις αναφερθήκαμε στη σημερινή ημέρα με δηλώσεις τους. Και βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από την άφατη θλίψη που δημιουργεί αυτή η επέτειος για όλους μας, έχει και το πώς θα τη διαχειριστεί ο Ερντογάν. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γίνονται μεγαλειώδεις γιορτές στην Τουρκία για ευνόητους λόγους. Από την άλλη, ωστόσο, είμαστε παραμονές της γαλάζιας πατρίδας με νόμο και μένει να δούμε αν ο Ερντογάν θα συσχετίσει τη σημερινή ημέρα με το αναθεωρητικό μαξιμαλιστικό το αφήγημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου. Καλό Σαββατοκύριακο,
2: καλημέρα,
0: καλό τριήμερο. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τη Γεωργία Σαδανά. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Και μιας και μιλήσαμε με τη Γεωργία Σαδανά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, για να συζητήσουμε με το στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη. Κύριε Θεοδωράκη, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Καλημέρα στο ακροατές μας. Είμαι καλά.
0: Πώς είναι τα πρώτα αποτυπώματα, έτσι, πολιτικά και δημοσιογραφικά, κατά την άποψή σας, των πρώτων ημερών του νέου κόμματός σας?
6: Κοιτάξτε, είμαστε ικανοποιημένοι απόλυτα από την εκδήλωση καταρχάς στο Θησείο. Είχε πολύ κόσμο, είχε και νέους ανθρώπους, το κλίμα ήταν εξαιρετικά θετικό και νομίζω ότι αυτές τις πρώτες ημέρες από τη δημιουργία του νέου φορέα της Ελλάς τα μηνύματα είναι θετικά. Στην πλατφόρμα την ψηφιακή έχουμε μεγάλη συμμετοχή, έχουν ξεπεράσει ήδη, αν από ό,τι ενημερώθηκα, τις 20.000 οι άνθρωποι που έχουν εγγραφεί. Επομένως, εισπράττουμε ένα θετικό κλίμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται πάρα πολύ δουλειά και πολύ προσοχή στο μέλλον, ούτως ώστε πραγματικά να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να βγούμε στην κοινωνία με ένα νέο φορέα ο οποίος θα έχει μια διαφορετική δομή και με ένα πρόγραμμα πιστικό, τεκμηριωμένο, το οποίο θα απαντάει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
0: Όπως λέει και ο τίτλος του ονόματός σας, είστε ένα αριστερό κόμμα, έτσι. Τοποθετήστε ιδεολογικά στον χώρο της αριστεράς. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν κάνετε και τα ανοίγματά σας στο κέντρο και σε άλλους πολιτικούς χώρους?
6: Είμαστε ένα αριστερό κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει τις παραδοσιακές τάσεις της σύγχρονης αριστεράς, την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία και την ριζοσπαστική αριστερά, όμως σε αυτή τη συνθήκη και απέραντη σε μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες και υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, εμείς απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας και τους καλούμε σε μια δημοκρατική παστρατιά προκειμένου να υπάρξει όχι απλώς μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια αλλαγή πολιτική στη χώρα. Ένα άλλο υπόδειγμα, ένα άλλο ύφος, ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης.
0: Ναι. Πολλοί λένε ότι ο τίτλος του κόμματός σας παραπέμπει στο παρελθόν. Τι απαντάτε σε αυτό? Και όταν ένα νέο κόμμα βλέπει το μέλλον, γιατί να έχει σημείο αναφορά στο παρελθόν?
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν ως τίτλο κάποια ονόματα ανώδυνα, ουδέτερα κλπ. Εμείς επιλέξαμε τον τίτλο του κόμματός μας να υπάρχουν στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ονομαζόμαστε λοιπόν Ελλάς, γιατί θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας για την πατρίδα, το γνήσιο πατριωτισμό μας. Ονομαζόμαστε αριστεροί, γιατί θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους κοινωνικούς αγώνες της πληθυντικής αριστεράς για δικαιοσύνη, ισότητα, χειραφέτηση, αλλά ταυτόχρονα συμπαράταξη, γιατί όπως προείπα, σε αυτή τη συγκυρία χρειάζεται μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Δεν θεωρώ ότι ο τίτλος παραπέμπει στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο τίτλος κουβαλάει την ιστορική παρακαταθήκη που οφείλουμε να έχουμε, την αγάπη μας για την πατρίδα, την αναγνώριση των κοινωνικών αγώνων, αλλά βλέπει στο μέλλον και προσβλέπει, επαναλαμβάνω, σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Για το μέλλον θα μιλήσουμε, για τα σύγχρονα προβλήματα θα μιλήσουμε, αυτό είναι νομίζω που θέλει η κοινωνία. Και οι αντιδράσεις που υπάρχουν για το όνομα, νομίζω, επειδή είναι και από διάφορες πλευρές, νομίζω ότι τελικά μάλλον κάτι θετικό αφήνει στην πλειοψηφία των ανθρώπων.
0: Προφανώς ο στόχος σας είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι, στις επόμενες εκλογές δηλαδή, να μην υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε με μια κυβέρνηση συνεργασίας, προφανώς, με βάση την πολιτική λογική και τους υπάρχοντες πολιτικούς σχετισμούς, γιατί περίπτωση να πάτε σε αυτοδύναμο ποσοστά είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες μετρήσεις. Υπάρχουν πολιτικά κόμματα με τα οποία μπορείτε να συνεργαστείτε σε αυτή την προοπτική?
6: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι λίγο πρόωρη η κουβέντα. Δεν το λέω για να αποφύγω το ερώτημά σε καμία περίπτωση, αλλά είμαστε κόμμα τριών ημερών. Η συμπαράταξη λοιπόν φιλοδοξεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει με την κοινωνία. Φιλοδοξεί να βγει στην κοινωνία, να αντιστοιχηθούμε με αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που ασφιχτιά από τις κυβερνητικές πολιτικές. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα θεωρώ ότι θα πάρουν το δρόμο τους. Εμείς, ναι, φιλοδοξούμε να είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, ξέρω ότι έχουμε απέναντί μας, ξέρω πόσο σκληρό είναι το σύστημα εξουσίας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουμε πολύ σοβαρό σχέδιο. Θα δείτε να ξεδιπλώνω τις επόμενες μέρες ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι σύγχρονο, τεκμηριωμένο, πιστικό. Θα δείτε μια νέα γενιά στελεχών που θα έχει την απόλυτη επάρκεια για να βγει μπροστά. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι ο στόχος είναι εφικτός. Τώρα, το θέμα των συνεργασιών, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω από τώρα ποια κόμματα θα είναι στην επόμενη Βουλή, πόσα θα είναι αυτά, με τι ποσοστά. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι αυτοί που με βάση την ψήφο τους θα καθορίσουν και θα δείξουν και τη στάση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει πολλής δρόμος όμως μέχρι τότε. Εμείς αυτή τη στιγμή οφείλουμε να τρέξουμε, να πάμε στην κοινωνία, να ακούσουμε την κοινωνία, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και να τους πείσουμε για τις προτάσεις μας.
0: Ναι, σχετικά με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλουν να ενταχθούν και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα αυτό του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει τελικά? Θα τους δεχτείτε? Υπάρχει όρος να παραιτηθούν από τα βουλευτικά τους αξιώματα για να ενταχθούν?
6: Εγώ θα επαναλάβω αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και δεύτερον, ότι η Ελλάς, ο νέος φορέας που δημιουργήσαμε, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι έχει απαντήσει, είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, στην ουσία δηλαδή όποιος θέλει να ενταχθεί στην Ελλάς θα πρέπει να παραιτηθεί από τη Βουλή. Αυτό καταλαβαίνω, όπως έκανε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας άλλωστε.
6: Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε με το παράδειγμά του ένα δρόμο. Δεν θέλω όμως να πω τίποτα περισσότερο. Επαναλαμβάνω, αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ισχύουν στο ακεραιό.
0: Στις εκλογές, όποτε και να γίνουν, είστε έτοιμοι να πάρετε μέρος, ακόμα και αν θα ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης?
6: είμαστε έτοιμοι, κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε πιο δυνατοί. Τις επόμενες μέρες θα δείτε να ξεδιπλώνεται η οργανωτική δομή του κόμματός μας. Φιλοδοξούμε να είναι ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, που θα μιλάει με την κοινωνία. Δεν θα είναι ένα κόμμα βαθύ, γραφειοκρατικό, με τις αγγυλώσεις που συνήθως έχουν τα κόμματα. Το πρόγραμμά μας βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Επίσης θα δείτε να ξεδιπλώνονται οι ειδικότερες προτάσεις μας. Στελέχη έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που προστρέφουν στις τάξεις μας και θέλουν να ασχοληθούν. Επομένως, τρέχουμε, αγωνιζόμαστε, θα είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει έναν ισχυρότατο αντίπαλο.
0: Εντάξει, κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά,
6: σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, στέλεχος της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας είπε στο τέλος της συζήτησης ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές θα είναι έτοιμοι. Το νέο κόμμα δηλαδή θα είναι έτοιμο. Να σας πω και κάτι το οποίο έτσι, επειδή το ήθελα να το πω, με βάση τις δύο παρουσιάσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα, κάνοντας και έναν απολογισμό δηλαδή των δύο νέων κομμάτων, εκτιμώ ότι σε επικοινωνιακό επίπεδο τα πήγανε πολύ καλά και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά εκτιμώ ότι ο Τσίπρας έδειξε πολύ πιο έτοιμος, το κόμμα Τσίπρα πολύ πιο έτοιμο και οργανωτικά και πολιτικά από το κόμμα Καριστιανού. Και αυτό φάνηκε και στις συγκεντρώσεις, οι οποίες είχε πολύ περισσότερο κόσμο στην εκδήλωση της Ελλάς από ότι στην εκδήλωση της Ελπίδας στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, ήταν μέσα έξω γύρω στα 1000 άτομα το πολύ να ήταν. Ίσως να υπερβάλλω κιόλας. Λοιπόν, στο Τσίπρα είχε 3.000 ανθρώπους τουλάχιστον. Είχε τουλάχιστον τριπλάσιο κόσμο παραπάνω. Αλλά και έτσι όπως βγήκε το εγχείρημα προς τα έξω, φάνηκε ότι ο Τσίπρας το είχε προετοιμάσει καλύτερα. Στην πορεία βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και θα δούμε τελικά τι από όλα θα συμβεί. Τώρα, όσον αφορά τις εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου, όντως υπάρχουν δύο εκτιμήσεις εκεί. Η μία, η αλαζονική εκτίμηση που λέει ότι όλοι δουλεύουν για μας, άρα η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει από όλο αυτό. Και άλλη, η οποία είναι πιο μετριοπαθής, που λέει ναι μεν από τον Αλέξη Τσίπρα θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα αυξήσει τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι δεδομένα και δεν σημαίνει ότι μπορεί να αναπτύξει μια τέτοια δυναμική ο Τσίπρας που μπορεί να απειληθεί ακόμα και η πρώτη θέση. Και γι' αυτό λέει η δεύτερη τάση ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με προσεκτικό τρόπο να γίνει η αποδόμησή του. Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο βασικός τους αντίπαλος είναι αυτό το κόμμα για στις επόμενες εκλογές. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί με Γιάννη Ανακούδη, φιλόλογο από το Φροντιστήριο Μπαχαράκη, για να μας μιλήσει για τη σημερινή πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

0: Πιστεύουμε να είναι μια μέρα χαράς για όλους τους υποψηφίους. Η σημερινή μέρα, η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για να καλημερίσουμε τον φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, τον κύριο Γιάννη Κανακούδη. Κύριε Κανακούδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντογλίδη, χαίρομαι που σας ακούω. Όλα καλά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τι λέει το θέμα στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι η νέα μορφή εξέταση, η οποία συνδυάζει θέματα. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής. Ένα από αυτά είναι η μοναξιά, η κρίση επικοινωνίας. Και ένα άλλο θέμα το οποίο συσχετίζεται είναι το θέμα του χάσματος γενεών, δηλαδή της νέας γενιάς και των ηλικιωμένων. Ταυτόχρονα μπαίνει και σφήνα, θα έλεγε κανείς, και το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Άρα δηλαδή έχουμε ένα θέμα το οποίο εφάπτεται, ας πούμε, στα σημερινά κοινωνικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αναμενόμενο το θέμα. Υπάρχουν πολύ πιο γνωστοί και πιο καθιερωμένοι, ας πούμε, φαλεκανείς θεματική κύκλη, αλλά σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, το οποίο άπτεται τις καθημερινότητες και νομίζω οι μαθητές θα μπορούσαν να γράψουν αρκετά πράγματα. Είναι θέματα άλλωστε που έχουν προσεγγιστεί στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Και νομίζω ότι αυτό, η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορεί κάποιος να γράψει πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς, είναι και ένα αιτούμενο της σημερινής εποχής.
0: Σωστά.
1: Όσο η ψηφιακή εποχή εξελίσσεται, η τεχνολογία προχωράει, βλέπουμε το χάσμα αυτό να εντείνεται. Και η μοναξιά βέβαια είναι συνακόλουθο και αυτού του ζητήματος, της απόστασης δηλαδή των γενναιών, αλλά και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα, αν θέλει να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένα.
0: Βεβαίως.
1: Στο θέμα Β, τη λεγόμενη θεωρία, τα πράγματα ήταν σχετικά εύκολα. Υπήρχε ερώτηση σωστού λάθους, η οποία ήταν βατή και με την κοινή λογική μπορούσε να την απαντήσει, πόσο μάλλον αν ανατρέξει τα κείμενα. Από εκεί πέρα υπήρχαν ερωτήσεις γενικής θεωρίας. Ο μαθητής δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχει κάποια εστιασμένη, εξειδικευμένη γνώση, έτσι ώστε να μην θυμάται, να έχει ξεχάσει κάτι έτσι πολύ εστιασμένο, αλλά με τη γενικότερη γνώση και με την κοινή λογική, όπως είπα, μπορούσε να το πραγματευτεί. Το θέμα ήταν ουσιαστικά, είχε δύο ζητούμενα το θέμα Δέλτα. Για ποιους λόγους αυξάνονται τα επίπεδα της μοναξιάς στην εποχή μας? Αυτό είναι ένα θέμα γενικού προβληματισμού. Εμείς στα φροντιστήρια Μπαχαράκη πάντα περνάμε, η προσφορά μας στο κομμάτι όλων των μαθημάτων έχει να κάνει με τη γενική παιδεία. Άρα δηλαδή ο μαθητής που καλλιεργείται και έχει γενικότερη γνώση, κρίση και αντίληψη μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στη λογική να έχουμε συγκεκριμένη θεματολογία στο μαθητής να θεωρήσει ότι αν ξέρω κάποιο θέμα το γράφω ή όχι. Αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον. Και το δεύτερο ζητούμενο ήταν με ποιους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας να συνεργαστούν, έτσι ώστε να αμβληθεί, ας πούμε, η μοναξιά και γενικότερα να υπάρξει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επικοινωνίας μεταξύ τους. Τώρα, όσον αφορά το λογοτεχνικό κείμενο, ήταν ένα κείμενο του, ουσιαστικά ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο σχετιζόταν με το θέμα και ουσιαστικά είχε να κάνει πάλι με αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, των ανθρώπων να επικοινωνήσουν ανεξαρτήτως γενιάς, να έρθουν πιο κοντά και να βιώσουν πιο ευχάριστες στιγμές σε μια κοινωνία που, όπως είπα, διαρκώς γίνεται πιο προβληματική και η καθημερινότητα γίνεται πιο πιεστική και πιο έντονη για όλους.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία μιλάμε για βατά θέματα σημερινά, χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα να προκύπτουν από την επεξήγηση τουλάχιστον αυτών των θεμάτων, έτσι?
1: Είναι προφανές, ναι. Νομίζω ότι έγινε μια καλή αρχή. Τα θέματα, όπως σας είπα, πλέον πηγαίνουν σε μια λογική γενικότερης παιδείας. Ο μαθητής δεν εγκλωβίζεται να μάθει κάποια πράγματα, οπότε είναι και βιωματική προσέγγιση. Οπότε αυτό βοηθάει στο μάθημα. Άρα θεωρώ ότι τα παιδιά έκαναν μια καλή αρχή και έπεται τώρα η συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ένα sprint, είναι ένας αγώνας αντοχής, ένας αγώνας υπομονής και επιμονής για να φτάσουμε στην επιτυχία.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κανακούδη. Καλή μέρα σας, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή δύναμη. Εύχομαι και σε εσάς στο πολύτιμο έργο που προσφέρετε το κοινωνικό και βέβαια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Ήταν ο Γιάννης Κανακούδης, φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Για τη μοναξία, λοιπόν, κρίση μοναξία στο θέμα το σημερινό των πανελλαδικών εξετάσεων, για το οποίο, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κανακούδης, θα μπορούσε να γράψει πάρα πολλά για τις σχέσεις νέων ηλικιωμένων στη σημερινή εποχή με βάση και την εξέλιξη του διαδικτύου. Τι διαβάζω εδώ? Συναγερμός στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Και ο πρόεδρος της Ρουμανίας έκανε δηλώσεις που και είπε ότι η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Συγκάλεσε μάλιστα το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Το ΝΑΤΟ είναι ήδη σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές. Μία γυναίκα 53 ετών και ένας 14χρονος είναι οι δύο ελαφρά τραυματίες από την συντριβή του ρωσικού ντρόουν. Όντως δεν είναι, είναι κάτι το οποίο απρόσμενα έγινε και συγκλώνησε την περιοχή σε πολυκατοικία. Τώρα ντρόουν ρωσικό στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Η πόλη αυτή είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Έγινε τα ξημερώματα η συντριβή του μη επανδρωμένου αεροσκάφου του ντρόουν, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα του 10ου ορόφου. Περίπου 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή εγκατέλειψαν μόνοι τους στο κτίριο μετά τον πανικό που προκλήθηκε, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφριά και έλαβαν ιατρική φροντίδα επί τόπου. Στις 11 το πρωί υπάρχει συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και ο Ρουμάνος Πρόεδρος δήλωσε ότι η πρωτοφανής αυτή φύση του συμβάντος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο. Δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ξεκάθαρη δήλωση από την αρχή. Όχι σαν και εμάς, ευτυχώς εμάς δεν είχαμε έκρηξη, που σήμερα λέει, μετά από τόσες μέρες, θα γίνει διάβημα στην ουκρανική πλευρά για τον ντρόν, το αντίστοιχο που ευτυχώς δεν εξεράγει. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχε όπως έγινε η έκρηξη του ντρόν στη Ρουμανία. Σήμερα η ελληνική πλευρά θα κάνει επίσημο διάβημα στην Ουκρανία. Τι σας λέει αυτό? Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Η κατάσταση αυτή από την πλευρά του Περσιακός Πρωθυπουργός Ιλέ Μπαϊλογιάν χαρακτήρισε τη συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας, επισημένοντας ότι οι δυνατότητες αντίδρασης της ρουμανικής αεράμενας περιορίστηκαν από το διαθέσιμο επίπεδο εξοπλισμού. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και συνιστά νέα παραβίαση του εναέριου χώρου, η οποία προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη ανεύθυνη και αδικαιολόγητη πολεμική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός συνεχίζει να επηρεάζει την ασφάλεια της Ρουμανίας και των χωρών της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και απαιτώ από τη Ρωσία να τις σταματήσει άμεσα, δήλωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ήδη η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, η κυρία Άλισον Χαρτ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η συμμαχία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Και ανέφερε ότι σήμερα το πρωί πολυκατοικία στη Ρουμανία επλήγη από ντρόν, καθώς η Ρωσία επιτέθηκε σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα. Η γραμματεία του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές, ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις είχαν στόχο πολιτικές και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, κατά μήκος του Δούναβη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ντρόν που εισήλθε στο ρουμανικό εναέριο χώρο εντοπίστηκε από τα ραντάρ στην περιοχή του Δήμου Γκαλάτσι. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν αποστολή αεροπορικής επιτήρησης απογειώθηκαν από την 86η Αμερικανική βάση στο Φετεστή. Την ειδοποίηση υποστήριξε και ελικόπτερο της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι πιλότοι είχαν εξοδότηση να εμπλακούν με στόχους καθ' όλη τη διάρκεια του συναγερμού. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι κλήθηκε ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας και να γίνουν το περαιτέρω διαδικασίες για τα διαβήματα διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής πλευράς. Αυτά και από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη που είχαμε στη γειτονική χώρα. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, στη συνέχεια θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία εντός πολυατομικού συγκροτήματος με τις μεγαλύτερες καθυστερίες να καταγράφονται στα ανατολικά, στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Εθνική Αντιστάσεως και στο κέντρο στη Τζιμισκή. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην περιφερειακή, χωρίς προβλήματα η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα χαμηλές οι ταχύτητες στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου από το ύψος των Πεύκων μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο ύψος του Βαρδάρη, χαμηλώνουν ταχύτητες και στην αρχή της Μοναστηρίου. Κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει» του Ανδρέα Ιμπυρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιων των γενικών λυκείων. Τη Σκυτάλη παίρνουν αύριο υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται επίσης το μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Υπενθυμίζει μάλιστα τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τους υποψηφίους και τους γονείς τους που ενδεχομένως χρειαστούν κάποια βοήθεια για τη διαχείριση του άγχους. Είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός, τονίζει το δικό του μήνυμα για τις πανελλαδικές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς μέτρο η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, επανήλθε η γραμμή 1 εξπρές του ΑΣΤΑ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος υδροδρομικός σταθμός με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά, ενώ ενισχυμένα είναι και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Τους νοριακούς σταθμούς Κήπων και Ευζώνων επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κυβερνητικά κλιμάκια προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε έκτακτη σύσκεψη χθες στο διοικητήριο, ο Κώστας Γκουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού στους θελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 200 αστυνομικούς ενισχύει τη Χαλκιδική εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν. Ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από την Κασάνδρα, όπου χθες στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Αναστάτωση χθες το απόγευμα σε κέντρο φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν 17χρονη ξεχάστηκε και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε λεωφορείο για 2 ολόκληρες ώρες. Η μητέρα του κοριτσιού προχώρησε σε καταγγελία κατά των εργαζομένων του κέντρου για παράληψη αποβίβασης και η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση. Άνοιξε εκ νέου το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ ή μέσω TaxisNet, η αιτήση των δυνητικά δικαιούχων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Χωρίς νερό στις 3 το μεσημέρι, ο Δήμος Μακεδονίας, Καλογορίου και όλες οι παρακείμενες στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης. Σε ίσχυ έκτακτα μέτρα της τροχέας και μετά τις 4 απαγόρευσης κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των Εθνικών Οδών λόγω της εξόδου των εκδρομών του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση, τονίζει η ίδια πηγή. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει, κι η καλοσύνη τους

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, της ευρύτερης περιοχής μας, της Μακεδονίας μας. www.fm100.gr, μπορείτε να μας ακούτε παντού, όπου και αν είστε, μέσω διαδικτύου. Και φυσικά συνεχίζουμε την εκπομπή τις θέσεις και απόψεις μαζί σας καθημερινό το ραντεβού μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Όπως σας είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έχουμε πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα, νέα κόμματα, νέους μηχανισμούς, νέους συσχετισμούς. Μπορεί να μην είναι μηχανισμοί τα νέα κόμματα, να μην έχουν μηχανισμό δηλαδή όπως τα παλιά κόμματα. Αλλά τέλος πάντων έχουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και πολλές ακόμα προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν για προκειμένου να έχουμε και νέα κόμματα στις εκλογές τις επόμενες, που θα γίνουν αν τέλος πάντων πιστέψουμε τον κυβερνητικό σχεδιασμό τον Απρίλιο του 2027. Υπάρχει βέβαια και η σκέψη που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης και πρωθυπουργού να πάμε νωρίτερα, αλλά προς το παρόν κανένας δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το πότε, σε ποιο μήνα θα κάτσει η μπήλια στη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι μετά το καλοκαιράκι και από το Σεπτέμβριο θα μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία μπορεί να είναι και παρατεταμένη, διότι αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια πολύμηνη προεκλογική περίοδο. Τώρα να συνομιλήσουμε, είπα, για νέα κόμματα και ένα νέο τέτοιο κόμμα είναι το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, και το οποίο βέβαια δεν δημιουργήθηκε τώρα. Θα μας τα πει ο κύριος Νίκος Φώτου, ο οποίος είναι υπεύθυνος στη Βόρεια Ελλάδα για αυτό το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς. Κύριε Φώτου, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, καλημέρα και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Καλά είναι, εσείς πώς είστε?
0: Και εμείς είμαστε καλά, προσπαθούμε. Πολύ πολιτική επικαιρότητα, οι πολιτικοί συντάκτες έχουμε πολλή δουλειά. Νέα κόμματα, Τσίπρα, Καριστιανού, στα Σκαριά και νέο κόμμα Σαμαρά, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό. Μιλήστε μας λίγο για τις δικές σας τις επιλογές, τις δικές σας προσπάθειες. Καταρχάς μιλήστε μας λίγο για την Πράσινη Αριστερά. Τι ακριβώς είναι η Πράσινη Αριστερά, πότε έκανε την παρουσία της και αν σκέφτεστε να διεκδικήσετε κι εσείς την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είμαστε σχετικά ένα νέο κόμμα, όπως προείπατε. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί σχηματισμοί κομματικοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε εκλογές και αυτό είναι

0: θεμητό, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που συμβαίνουν, με την κρίση που περνάει ο κόσμος, η κοινωνία, ιδίως τα μέσα και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ψάχνουν πάρα πολλοί κόσμος, ψάχνει για να βρει μια διέξοδο σε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, εμείς σαν Πράσινη Αριστερά ιδρυθήκαμε το 18, δεν είμαστε φυσικά έτσι από παρθενογένεση, κάπου ψηφίζαμε όλοι, κάπου ανήκαμε κάποτε όλοι, καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά επειδή όμως εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνία αλλάζει και επειδή το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει, με την έννοια πια ότι τα παλιά κόμματα δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης. Δηλαδή αυτός ο παλιός τρόπος του πολιτεύεστε, το οποίο πήγαινε ο βουλευτής, έδινε υποσχέσεις, χτυπούσε τον κόσμο στην πλάτη και υπήρχε μια συνδιαλλαγή κάτω από το τραπέζι, ξέρεις τι, εγώ θα σου διορίσω το παιδί ή θα σου κάνω αυτή τη χάρη, αλλά εσύ θα με ψηφίσεις μαζί με όλους το ΣΟΥ, αυτά νομίζω έχουν τελειώσει. Μετά την οικονομική κρίση και μετά αυτό που συνέβη, δηλαδή με την έξοδο των νέων ανθρώπων για το εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη κρίση, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πληρώνει η χώρα μας και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε σαν καινούργιο κόμμα και σαν Πράσινη Αριστερά? Καταρχήν να διευκρινίσω ότι το Πράσινη δεν πηγαίνει ούτε στο Πασόκ ούτε στην ομάδα του Παραθυναϊκού, έτσι. Πηγαίνει στην οικολογία και σε αυτό που συμβαίνει στο περιβάλλον.
1: Το καταλάβαμε ότι είστε κόμμα της οικολογίας, ναι, κοντά στον οικολογικό χώρο.
0: Είμαστε οι Πράσινοι, είμαστε η Αριστερά με το ενσωματωμένο κομμάτι της οικολογίας, αν και εγώ πιστεύω ότι η οικολογία είναι μέρος της αριστεράς, αλλά όχι την αριστερά αυτήν όπως τη φαντάζονται ή την ήξερανε πολλοί. Για ποια αριστερά μιλάμε? Μιλάμε για μια αριστερά συνεχώς ανανοούμενη, για μια αριστερά που αλλάζει και συμβαδίζει με τις ανάγκες της κοινωνίας. Άλλες ήταν οι ανάγκες του εργάτη του 18ου αιώνα, άλλες του 19ου και άλλες είναι σήμερα. Και άλλες θα είναι και αύριο μετά από 20-30 χρόνια. Βλέπετε, αλλάζει η κοινωνία, αλλάζουν οι συνθήκες δουλειάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί μια αριστερά να μένει αγκυλωμένη και απαρχαιωμένη σε κάποιες ιδεολογίες ή ιδεολειψίες, θα έλεγα εγώ, των 200 χρόνων νωρίτερα. Άρα λοιπόν πρέπει να ανανεώνεται και η αριστερά. Για αυτήν την αριστερά λοιπόν μιλάμε και για αυτήν την αριστερά θέλουμε να δημιουργήσουμε.
1: Την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα τη θεωρείτε αριστερά?
0: Κοιτάτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του όπως νομίζει αυτός. Εντάξει. Άλλοι το θεωρούν αριστερό, άλλοι το θεωρούν κέντρο αριστερό, άλλοι το θεωρούν σοσιαλδημοκρατικό. Ο καθένας θεωρεί την αριστερά σύμφωνα με τα δικά του
1: μέτρα και σταθμά. Ναι, γιατί στον τίτλο μιλάμε για αριστερή συμπαράταξη, έτσι. Αυτό λέει το νέο κόμμα.
0: Συμπαράταξη, αλλά το θέμα είναι πρέπει να δούμε την πράξη τι γίνεται, γιατί στα λόγια και σε ευχές είμαστε όλοι καλοί. Από λόγια και από ευχές όλοι τα πάμε περίφημα. Δεν νομίζω ότι ακόμη και τα πιο συντηρητικά κόμματα και αυτά έχουν αλλάξει τον τρόπο πολιτεύεστε και στα λόγια και σε ευχές είναι όλοι μια χαρά. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Εκεί μετριέται και φαίνεται το τι είναι ο καθένας. Καταλάβατε, το Αλέξη Τσίπρας, ο άνθρωπος έχει μετά το 19 που παραιτήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε κάτι άλλο, έμεινε στην αφάνεια, έμεινε σιωπηλός και ξαφνικά ανακάλυψε την πολιτική. Αυτό είναι θέμα δικό του και αυτών που θα τον ψηφίσουν. Εμείς προτείνουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα και για να σας δώσω και μία το τι κάνουμε, έχουμε δημιουργήσει το Μαζί. Το Μαζί είναι ένα συνεργατικό κόμμα, δηλαδή τι έχουμε πει. Έχουμε πει όσοι νομίζουν ότι μπορούν να βρεθούμε κάτω από την ίδια στέγη, διατηρώντας ο καθένας όμως την κομματική του ακεραιότητα, κάτω από έναν κοινό προγραμματικό λόγο, έτσι, μπορούμε να έρθουμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση. Εμείς ζητάμε σύμπραξη όλων αυτών. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους ή από τα κόμματα τα οποία λένε, ξέρετε τι, εμείς έχουμε το δίκαιο, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε και όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, αλλιώς κόψε το λαιμό σας και εμείς θα πάμε μόνοι μας. Αυτά τελειώσανε. Και όπως τελειώσαν νομίζω και οι σωτήρες. Πλέον δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν και θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί και πρέπει να το κάνει πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Γιατί κύριε Κοντοβουλίδη, η δημοκρατία έχει το υπέρτατο καλό που έχει. Ποιο είναι? Ότι κάθε 4 χρόνια του δίνει το δικαίωμα να διαλέξει τον άνθρωπο που θα κυβερνήσει και θα σου διαμορφώσει τη ζωή. Αν εσύ επιμένεις για 20 και 30 χρόνια να δίνεις την ψήφο σου στους ίδιους και στους ίδιους οι οποίοι σε φέρανε σε αυτή την κατάσταση και οι οποίοι αφού σε φέρανε, σε χρεοκοπήσανε, σου πήραν τα σπίτια, σε ρημάξανε, δεν βγάζεις το μήνα, έρχονται τώρα να σου πούνε, ξέρετε τι, εμείς έχουμε τη λύση. Που έχουν τη λύση, γιατί δεν την κάναν τόσα χρόνια? Ή τι άλλαξε τώρα και βρήκανε τη λύση? Να μας το πούν και εμάς, να το ξέρουμε.
1: Ναι. Είναι ερωτήματα τα οποία όντως μπορούν να τεθούν και στο δημόσιο διάλογο. Άρα, συνοψίζοντας, ποιοι είναι οι στόχοι δικοί σας? Στις επόμενες εκλογές θα σας δούμε?
0: Στις επόμενες εκλογές θα μας δείτε. Κατά 90% θα μας δείτε, γιατί ξέρετε, εδώ μπαίνουν και εμπόδια όσον αφορά τα μικρά κόμματα, με το παράβολο, με τα διάφορα τεχνάσματα. Ξέρετε, το άρθρο 69 του συντάγματος, το άρθρο, συγγνώμη, 29 του συντάγματος, στη δεύτερη παράγραφο, λέει ότι το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός στα κόμματα τα οποία θέλουν να κατέβουν στην πολιτική σκηνή και να τα βοηθήσει για τις εκλογικές τους και για τις οικονομικές τους δαπάνες. Το δεν γίνεται, το αντίθετο γίνεται. Έχουν ανεβάσει τα παράβολα στα ύψη για να μην μπορέσουν τα μικρά κόμματα να...
1: Κάτι είχε γίνει και στις περασμένες εκλογές. Ήταν καταθέσετε αίτηση, αλλά δεν έγινε από...
0: Έχει η αίτηση, έπεσε το σύστημα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς το φταίξιμο εγώ πρέμα των παραδεκτών και δικό μας, γιατί τελευταία στιγμή έπεσε το σύστημα. Όταν ξανακάναμε την αίτηση, βγήκαμε για ένα ή δύο λεπτά εκτός χρόνου, δηλαδή περάσαμε τη 12η και μας απόρριψανε. Συγκρίση με ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν θέλω να το ονοματίσω, το καταλαβαίνετε όλοι, το οποίο είχε πολύ περισσότερο χρόνο κατόπιν της 12ης, αλλά εκεί το δέχτηκαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εντάξει, υπάρχουν και αυτά στη ζωή, μας υπάρχουν και αυτά, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζει η προεκλογική περίοδος ή ο προεκλογικός αγώνας, υπάρχουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Το παραδέχτηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι έχουμε δίκιο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που
1: αποδείχθηκε. Κύριε Φώτο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
0: Και εγώ, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Φώτου, υπεύθυνος Βόρειας Ελλάδας της Πράσινης Αριστεράς. Εμείς δίνουμε το λόγο παντού σε όλους τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς και ακούμε όλες τις απόψεις και όλες τις θέσεις. Σε μια προεκλογική περίοδο που, επαναλαμβάνω, στην ουσία δεν έχουμε έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχουμε πολλά πολιτικά γεγονότα και τα περιμέναμε αυτά το Μάιο. Είχαμε πει ότι ο Μάιος θα είναι μήνας έτσι έντονων πολιτικών διεργασιών και πολιτικών ειδήσεων, και ο Ιούνιος θα είναι τέτοιος μήνας. Αλλά μετά νομίζω ότι θα έχουμε μια ανάπαυλα το καλοκαιράκι, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, που όλοι κάνουν τις διακοπές τους, και μετά θα επανέλθουμε δυναμικά. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό της χώρας μιλάω, όπου στην ουσία θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης από την έκθεση, που θα είναι καθοριστικές και για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο θα πρέπει να αποφασίσει και ο Πρωθυπουργός τελικά πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα είναι πρόωρες και θα γίνουν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο? Θα γίνουν όπως τελικά είναι ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο τέλος τετραετίας, εκεί κοντά στον Απρίλιο? Θα νομίζω ότι αυτά πρέπει οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν μέσα στο 15 Αύγουστο. Και μιας και μιλάμε τώρα, να αφήσουμε λίγο την πολιτική, να πάμε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ήδη ξεκίνησε η έξοδος. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για πολύ κόσμο, ας το πούμε, να το χαρεί. Θα έχουμε τον καιρό σύμμαχό μας. Θα μας δώσει την απάντηση ο γνωστός μετεωρολόγος, ο κ. Θοδωρής Κολυδάς, που πάντοτε όταν τον καλούμε ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Κύριε Κολυδά, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Όποτε έχουμε χρόνο, πολύ ευχαρίστω να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς θα ταξιδέψει, πώς θα περάσει αυτό το τρίμηρο, που σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος και σε στεριά και σε θάλασσα. Καταρχάς, όσοι μετακινηθούν με τα πλοία δεν θα συναντήσουν ανέμους παραπάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τώρα σήμερα μόνο υπάρχει στα νοτιοανατολικά, έχουμε λιγάκι γύρω στα 6 μποφόρ, προς το Καρπάθιο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ουσιαστικά. Γυρίζουν μάλιστα σε νοτιάδες οι άνεμοι. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία από Κυριακή και Δευτέρα. Ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες των θαλασσών αρχίζουν και προσαρμόζονται πλέον σε καλοκαιρινά επίπεδα. Είμαστε μεν τώρα σήμερα, ας πούμε, γύρω 20-21 βαθμούς. Λίγο πιο δροσερή κατάσταση στο Βόρειο Αιγαίο. Και φαίνεται τις επόμενες ημέρες, ειδικά Κυριακή και Δευτέρα, ίσως θα είναι και η ευκαιρία για κάποιους να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια, αφού η θερμοκρασία σε πάρα πολλές περιοχές και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής θα φτάσει γύρω στις 22, η θερμοκρασία της θάλασσας γύρω στις 22 βαθμούς. Τώρα, κάποιες τοπικές μπόρες.
1: Η θερμοκρασία της θάλασσας, καλά το διευκρινίσετε, διότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαστε γύρω στους 30 περίπου βαθμούς και από ό,τι φαίνεται. Περίπου θα έλεγα ότι στη Θεσσαλονίκη τους 30, ίσως τους ξεπεράσουμε και την Κυριακή και τη Δευτέρα, πάμε και στους 31, δηλαδή αυτό το δίμερο Κυριακή και Δευτέρα, και κρατάει μετά ο καιρός εκεί γύρω στους 31-32 βαθμούς μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, όπου έχουμε έτσι μια καλή εικόνα, μια καλή προγνωστική εικόνα του καιρού. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να κυλήσει χωρίς αστάθεια στην ευρεία περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός, κάποια τοπική συννεφιά μόνο μεσημέρι απόγευμα. Κάποιες μπόρες στα μέσα της άλλης εβδομάδας, την άλλη Τετάρτη προς Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη μάλιστα θα έλεγα, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Όσοι μετακινηθούν βέβαια οδικώς, κυρίως στον κορμό της υπηρετικής χώρας, γιατί κάποιοι θα ταξιδέψουν και θα πάνε και σε Ακρίνια, θα πάνε και σε Δυτική Ελλάδα, σε αρκετές περιοχές, λιγάκι προσοχή χρειάζεται. Όταν ξεσπάσουν αυτές οι τοπικές μπόρες, επειδή σε πολλές περιοχές συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις αλλά και από ηλεκτρική δραστηριότητα, να έχουν την απαραίτητη προσοχή. Νομίζω ότι έχω βάλει το απόγευμα σήμερα, βέβαια θα κυκλοφορήσει προστασία για τους κεραυνούς, τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας το κρατήσουμε αυτό να πούμε δύο λόγια, ότι όταν βρισκόμαστε σε αυτοκίνητο είμαστε απολύτως ασφαλείς από πλευράς εκδήλωση. Δεν πάμε κάτω από δέντρα, δεν βγαίνουμε στην ύπαιθρο. Ενώ όταν είμαστε σε αυτοκίνητο μέσα και δεν ακουμπάμε κάποια μεταλλικά είδη του αυτοκίνητου, είμαστε απολύτως προστατευμένοι. Αυτό ας κρατήσουν οι ακροατές να το έχουν υπόψη τους.
1: Λοιπόν, άρα στην ουσία μιλάμε για ένα τριήμερο το οποίο θα είναι σχεδόν καλοκαιρινό, για να μην πω αμυγός καλοκαιρινό. Ναι. Μας είπατε ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Η κατώτερη θερμοκρασία, η ελάχιστη, πόσο θα πέσει?
2: Γύρω 21 περίπου.
1: Νομίζω 21. Είναι καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είναι καλοκαιρινές θερμοκρασίες, ναι, βεβαίως.
2: Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, να το πούμε και από τώρα, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει. Δεν έρχεται αυτό το κύμα του καύσωνα.
1: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό τώρα πώς εξηγείται αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Τι γίνεται τώρα? Άλλαξαν τα δεδομένα, τα γεωγραφικά? Τι συμβαίνει, τα καιρικά?
2: Κοιτάξτε, πριν από περίπου ένα μήνα, πριν από 25-30 μέρες, είχα γράψει ένα άρθρο ότι στη βορειοδυτική Ευρώπη έχουμε τους παγωμένους Αγίους. Δηλαδή γύρω στις 15 Μαΐου είχαμε τη μία περίοδο από 10 έως 15 Μαΐου, ήταν η περίοδος όπου επικρατούσε αρκετό κρύο. Δηλαδή ερχόντουσαν πολικές μάζες από τα βόρεια, από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα νότια, δηλαδή προς Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία κτλ. Και είχαν αλλάξει τον καιρό. Η κυκλοφορία λοιπόν της ατμόσφαιρας λέγεται αυτή χαμηλού δείκτη, δηλαδή είναι από βορρά προς νότο. Αντίστροφα άλλαξε λοιπόν από βορρά προς νότο, μετακινήθηκε λιγάκι, ας το πούμε, λίγο δεξιότερα, λίγο προς τα δεξιά όλη η κατάσταση, και πλέον ερχόντουσαν οι μάζες από το νότο προς το βορρά πολύ απότομα, όπως ήρθαν στα μέσα του Μαΐου που είχαμε γράψει για αυτό το θέμα πριν από λίγο καιρό στο kolidas.eu, στην ιστοσελίδα μου. Άλλαξε λοιπόν η κυκλοφορία, ήρθε ακριβώς αντίθετη και παράλληλα έπαιξαν τρεις παράγοντες ρόλο. Ο πρώτος ήταν ο κλασικός που τον αισθανόμαστε και εμείς εδώ πέρα όταν έχουμε μεταφορά αερίων μαζών από τις ακτές Αφρικής προς την περιοχή μας. Έγινε λοιπόν και εκεί από το Μαρόκο, την Αλγερία, ανέβηκαν πολύ θερμές αερίες μάζες σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ όμως παράλληλα το δεύτερο στοιχείο, το σημαντικό, είναι ότι λόγω των αντικυκλώνα, λόγω των υψηλών πιέσεων που επικρατούσαν εκεί, οι αέριες μάζες εκλοβίστηκαν. Ήταν δηλαδή, δημιουργήθηκε ο αντικυκλώνας, ήταν σαν να είχαμε ένα καπάκι στην ατμόσφαιρα, στο οποίο δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε από τα δεξιά, ούτε δηλαδή από τη μεριά της Ευρώπης, αλλά ούτε από τη μεριά του Ατλαντικού κάποια συστήματα να αλλάξουν την κατάσταση αυτή. Και όταν υπάρχουν υψηλές πιέσεις, συμβαίνει το εξής στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα, όπως σας είπα, συμπιέζεται. Δηλαδή, έρχονται οι αέριες μάζες από τα μεγάλα ύψη, κατεβαίνουν προς τα κάτω και συμπιέζουν την ατμόσφαιρα. Τι συμβαίνει? Ό,τι συμβαίνει σε μια τρόμπα ποδηλάτου που έχουμε και εμείς και φουσκώνουμε το λάστιχο στο ποδηλατό μας. Όταν λοιπόν συμπιέζουμε την τρόμπα, στο κάτω μέρος, εκεί που πιάνει το λάστιχο για να γεμίσει τον αέρα, παρατηρούμε ότι είναι ζεστό. Ο αέρας λοιπόν, όταν κατεβαίνει προς τα κάτω, συμπιέζεται, με αποτέλεσμα από τα μεγάλα ύψη, λόγω της συμπίεσης της ατμόσφαιρας, η θέρμανση να γίνει ακόμα περισσότερο αισθητή, λόγω αυτής της συμπίεσης του αέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και ήταν λοιπόν αυτοί οι τρεις παράγοντες και ήταν όντως πρωτοφανές το γεγονός αυτό. Όχι πρωτοφανές, πάρα πολύ σπάνιο, για να είμαι ακριβές.
1: Για όταν βλέπεις τώρα 40 βαθμούς να έχει 37 βαθμούς η Βρετανία, είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποδομές. Είναι όπως ήμασταν εμείς 50 χρόνια πίσω, χωρίς κλιματιστικά κλπ. Ούτε σε δημόσιους χώρους, ούτε σε ιδιωτικούς.
2: Κύριε Κοντογολίδη, να σας πω το εξής, το απλό τώρα, να μην το συνδέσουμε. Στο μεγάλο το καύσωνα του 2003, στη Γαλλία και στη Βορειοδυτική Ευρώπη, αν το θυμόσαστε, έχασε τη ζωή τους 70.000 άτομα. Γι' αυτό το λόγο που λέτε εσείς, πολύ σωστά. Ό,τι συνέβη στην Ελλάδα το 1987 με το μεγάλο καύσωνα που είχαμε 3.500 ανεπίσημα νεκρούς, επισήμως 1.500 νεκρούς λόγω του καύσωνα εκείνου, που οι άνθρωποι πεθαίνανε στις εντατικές, το ίδιο συνέβη στη Γαλλία, στη Βορειοδυτική Ευρώπη, ότι δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες υποδομές στα νοσοκομεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, στην Ελλάδα πρέπει να σημειώσω ότι τότε, ένα χρόνο μετά, το 1988, μπήκαν πολλά κλιματιστικά, είχαμε ένα αντίστοιχο καύσωνα και οι νεκροί ήταν 50 άτομα. Όχι ότι ήταν λίγοι, αλλά είχαμε ένα αντίστοιχο καύσωνα μια χρονιά μετά, όμως υπήρχαν ήδη υποδομές, με αποτέλεσμα ο κόσμος ήταν προστατευμένος. Άρα το μεγαλύτερο δεν είναι μόνο να έχεις μια προειδοποίηση, ότι το κυριότερο, να έχεις μια προειδοποίηση ότι θα έχουμε ένα κύμα ζέστης ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι οι υποδομές σου θα αντέξουν. Το λέμε αυτό γιατί στην Ελλάδα ναι, θα αντέξουν οι υποδομές. Θα πρέπει να σκεφτούμε όμως άλλα πράγματα. Μήπως τύχει κάποιο, αν δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν πολλά σενάρια. Θα πρέπει λοιπόν να αποκλειστούν οι περιπτώσεις, να έχεις blackout, να έχεις τέτοια, δηλαδή εκεί που θα μπορέσουν οι υποδομές να
1: σκεφτούν. Ναι. Κύριε Κολυδά, ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η απάντησή του, αλλά θα το επιχειρήσω διότι το συζητάω με πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος με ρωτάει, από τη στιγμή που ο Μάιος μπήκε τόσο επιθετικά σε επίπεδο θερμοκρασιών. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τους καύσωνες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, αλλά ναι, και το να έχουμε 30, 31, 32 βαθμούς Μάιο μήνα, δείχνει ότι θα είναι ένα ζεστός μήνας. Ήταν ένα ζεστός μήνας ο Μάιος. Πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Τι λένε τα μοντέλα τα οποία βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς, τα μοντέλα τα οποία πολλοί βγαίνουν και τα λένε, δηλαδή είναι επιστημονικά, η επιστημονική κρίση τους, δηλαδή έχει ένα υπόβαθρο. Όμως αξίζει να σας πω το εξής. Ότι τον Απρίλιο μας έλεγαν τουλάχιστον για την Ελλάδα ότι θα έχουμε ένα θερμότερο του κανονικού, των κανονικών θερμοκρασιών Μάιο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται. Μάλλον ο Μάιος θα πάει με κανονικές ή λίγο κάτω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας, κύλησε πολύ ομαλά αντίθετα με το αυτές τις 2-3 μέρες που θα έχουμε έτσι λίγο ζέστη όπως είπαμε. Ενώ παράλληλα τα μεγάλα μοντέλα από τον Απρίλιο δεν πιάσανε καθόλου το κύμα αυτό της ζέστης της Δυτικής Ευρώπης και της Αγγλίας. Απέτυχαν. Δηλαδή τα κλιματικά μοντέλα, ακόμα και από 380 πηγές, δηλαδή 380 τρεξίματα μοντέλων, απέτυχαν να πιάσουν τον καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας για να πούμε. Τώρα, εγώ εκείνο που το κάνω πολύ τακτικά κάθε περίπου 2 εβδομάδες, αλλά και αυτό που μπορεί να κάνει και όσοι έχουν και κάποιες βασικές γνώσεις μετεωρολογίας, να παίρνουν τις προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου και τις κοιτάνε σε ένα βάθος. Υπάρχουν προγνώσεις που φτάνουν σε βάθος 7 εβδομάδων. Εγώ προτείνω να τις κοιτάνε σε ένα βάθος 2 εβδομάδων, 14 ημερών. Εκεί φαίνεται ότι αυτές οι προγνώσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Είχα γράψει πριν από λίγες ημέρες πώς θα πάει η κατάσταση περίπου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, που δείχνουμε ότι θα έχουμε αυτή τη ζέστη, όμως με τίποτα την αντίστοιχη ζέστη της βορειοδυτικής Ευρώπης, και να παραμένουμε σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία, αλλά ας μένουν στη θεωρία και ας μένουν στα φοιτητικά έδρανα ή στα πανεπιστήμια, μόνο σαν κάποιες μελέτες. Πρακτική σημασία δεν έχουν, δηλαδή για να τις ακολουθήσει η πολιτεία, η πολιτική προστασία, να μπορέσει να πάρει κάποια μέτρα από αυτά τα υποδείγματα, προς το παρόν δεν είναι καλά, δεν είναι επιχειρησιακά χρήσιμο.
1: Εντάξει κύριε Κολυδά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τριήμερο σας εύχομαι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Θοδωρή Κολυδά. Πολύ καλό τριήμερο. Ιδανικό για μπάνιο, ειδικά η Κυριακή και η Δευτέρα, όπως μας είπε, για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. 30, 31, μπορεί και 32 βαθμούς. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, βάλτε τα μαγιό σας και κάντε την πρώτη εξόρμηση το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι ημέρα αργίας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, η αυριανή μέρα είναι μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα τελικού, Champions League. Arsenal ή Παρί, τι λέει ο Γιάννης Χατζιωαννίδης, τι ψηφίζει. Γιάννη Χατζιωαννίδη, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ή την πιο προηγούμενη ότι είναι υπερβολικά πιθανό, πολύ πιθανό, οι Άγγλοι να κάνουν το 3-3, έκαναν το 2-2.
0: Το έχεις πει, ναι. Το, και τελικά κάνανε το 2-2 με την, και με τη χθεσινή...
1: Με την Crystal Palace,
0: με την Crystal Palace που πήρε το conference.
1: Η οποία αποδεικνύει, αυτό το κάνει και ο ΠΑΟΚ βέβαια με τον Λουτσέσκου, ότι όταν είσαι μια τέτοια ομάδα, η Crystal Palace είναι κάτι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ο Πανιώνιος Ελλάδος, γιατί ο Πανιώνιος έχει μεγάλη ιστορία, μπορεί να είναι β' εθνική. Και η Crystal Palace έχει μεγάλη ιστορία, πήρε το κύπελο Αγγλίας, το θυμίζω, πέρσι 1-0 τη Liverpool. Σε 12 μήνες παίρνει 2 κύπλα. Γιατί το λέω αυτό για την Palace? Γιατί πήρε έναν προπονητή νεαρό σχετικά για την προπονητική, τον κράτησε, η Crystal Palace είναι, δεν πιέζεται αν δεν βγει Champions League, ας πούμε, ή Europa League, και τώρα ρεύει καρπούς. Καλές μεταγραφές, σοβαρές, έτσι γίνεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τώρα, για το, πάντως και το μάτς θα μπορούσε να πάει και στην ισοπαλία, το είδα, αλλά η Crystal Palace, εντάξει, δίκαια το πήρε, δεν έγινε κάτι στραβό. Για τον τελικό, δεν ξέρω, πιστεύω ότι η Παρή είναι καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη. Πιο τεχνική ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα, σε πιο γρήγορους αυτοματισμούς. Μπορεί να σε σκοτώσει δηλαδή αν της βγει ο αυτοματισμός από το πουθενά. Μπορεί δηλαδή να είναι στο κέντρο και με έναν αυτοματισμό γρήγορο, με ντεμπελέ και λοιπά, να κάνει άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα. Οι Άγγλοι και ο προπονητής τους το ξέρουν αυτό. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain κοιτώντας τις μάτια. Δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι ήρεμα, σιγά-σιγά, και θα κοιτάξουν να ψάξουν την ευκαιρία. Πιστεύω ότι η Παρί θα το πάρει εύκολα. Θα κάνει το.
0: Άρα ψηφίζεις Παρί. Λες ότι είναι το
1: μέλλον. Γιατί δεν είναι η Λίβερπουλ, ούτε η Ρεάλ. Πιστεύω ότι. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι θα το πάρει η Παρί. Η Άρσεναλ επίσης ξέρει ότι αυτή είναι η μεγάλη της ευκαιρία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί φέτος έγιναν απίστευτα πράγματα για να φύγουν καλύτερες ομάδες από την Arsenal. Δηλαδή η Bayer είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Arsenal. Γι' αυτό πιστεύω ότι το νέο σύστημα, το πιστεύω αυτό, το νέο σύστημα είναι πολύ λάθος. Το παλιό σύστημα επί Johansson, του συγχωρεμένου του Σουηδού που έφτιαξε το Champions League, τότε ήταν πρόεδρος εκείνος στην UEFA, ήταν πολύ καλύτερο. Όμιλοι, οι δύο πρώτοι περνάνε, διασταυρώνονται με το 1-2. Εδώ τώρα η Arsenal δεν έπεσε σε κανένα θηρίο ποδοσφαιρικό. Πήγε τελικό διαπεριπάτου. Αλλά όχι διαπεριπάτου, εντάξει. Απλά δεν συνάντησε την Μπαρτσελόνα, ούτε Ρεάλ. Αλληλοεξοντώθηκαν αυτοί μεταξύ τους. Και το ξέρει αυτό η Arsenal. Πιστεύω ότι θα το παλέψει το ματς. Δεν βλέπω πώς μπορεί να το πάρει. Θα το πάει εκτός αν ο Θεός είναι μαζί της, αν έχουμε δοκάρια, αν έχουμε φάσεις μεγάλες. Γιατί το
0: πάντως λέω, το είπες Arsenal... και εσύ, η χρονιά φέτος είναι, φαίνεται ότι είναι χρονιά φεγγάρι για την Arsenal. Ό,τι ναι, τις στέρισαν ναι. Πολλές χρονιές τα τελευταία χρόνια που έφτανε στη βρύση και δεν μπορούσε να πιει νερό, τις τα δίνει φετινή χρονιά.
1: Ναι, το πήρε το πρωτάθλημα δίκαια, πρέπει να το πούμε αυτό. Ήταν η καλύτερη ομάδα και από τη Manchester City και πολύ περισσότερο από την Liverpool και τη Manchester και τους άλλους διεκδικητές. Αλλά πρέπει να σου πω ότι δεν είναι η ομάδα που μπορεί τεχνικά να αντιμετωπίσει. Εντάξει, οι Άγγλοι το είχαν πάντα αυτό βέβαια. Δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν τεχνικά τους κεντροευρωπαίους και πολύ περισσότερο τους Ισπανούς. Η Παρί με τις μεταγραφές της βεβαίως δημιούργησε ένα τρομακτικό σύνολο. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Εκτός τώρα, αν δεν ξέρω τι να πω, στο ποδόσφαιρο γίνονται πολλά πράγματα. Απίστευτα, μια καλύτερη ομάδα μπορεί να χάσει. Γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Θα κλείσει η χρονιά με αυτόν τον τελικό και μετά αμέσως αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ, δρατώμενος της ευκαιρίας, πρέπει να σου πω και σωστά κάνει η UEFA ότι σκέφτεται να αλλάξει τον τρόπο ανάδειξης της χρυσής μπάλας. Και πολύ καλά θα κάνει, γιατί εδώ έχουμε το σκανδαλώδες να ψηφίζουν προπονητές οι οποίοι δεν υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Πριν από 3 χρόνια γελούσε όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης όταν ο Μέση στη χειρότερη χρονιά του αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της γης. Τη χρονιά δηλαδή που έπρεπε να το πάρει ο Ολλανδός ο Φαν Ντάικ, που σάρωσε τα πάντα με τη Λίβερπουλ. γελούσε ο κόσμος, ας πούμε, ακόμα και στην ψηφοφορία. Καλά θα κάνει να το αλλάξει. Ορισμένα πράγματα γι' αυτό γίνονται. Διαφωνώ βέβαια κάθετα με τη FIFA που σκέφτεται, μια που είμαστε και σε αριθμούς Μουντιάλ, μια που, που σκέφτεται να κάνει Μουντιάλ με 66 ομάδες. Αυτό ναι. Δεν θα είναι Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα τη Θεσσαλονίκη. Στα τη Θεσσαλονίκη και μετά θα κλείσουμε με μπάσκετ.
1: Για το μπάσκετ θέλω να πω και τη σφαγή του ΠΑΟΚ χθες.
0: Θα τα πούμε μετά, αφού τελειώσουμε ποδοσφαιρικά, να πάμε μετά μπασκετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου λοιπόν, πώς εξηγείς αυτή την απόλυτη σχεδόν σιωπή στον ΠΑΟΚ. Δεν κινείται τίποτα ή φαίνεται
1: Σωστό.
0: Ότι δεν κινείται τίποτα.
1: Λέξη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Άρη και απ' την άλλη πόσο οργανωμένο βλέπεις τον Ηρακλή φέτος, ο οποίος κινήθηκε πολύ μεθοδικά μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε, να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ. Έχει απόλυτο δίκιο. Άκρα του τάφου σιωπή. Υπάρχουν εσωτερικές ήρυδες. Ακόμη και στα γκρουπ των συναδέρφων. Υπάρχουν πάρα πολλά. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα ρευστότητας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είχε διοχετευθεί ότι στον τύπο ότι η ομάδα θα κοιτάξει φέτος να κάνει μια πιο ορθολογιστική οικονομική πολιτική για να σμπρώξει, εντός εισαγωγικών δανείζομαι τη φράση από την καθομιλουμένη, για να σμπρώξει τα χρήματα, να ρίξει τα χρήματα στη δημιουργία του προπονητικού κέντρου και στο γήπεδο. Καλά, για το γήπεδο το λέω 30-31 και βλέπουμε. Δεν βλέπω να κινείται τίποτε και το λέω για μία ακόμη φορά. Δεν είμαι πολιτικός συντάκτης, εσύ είσαι πολύ καλύτερος πολιτικός συντάκτης από μένα, απλά στέρεψε η δικαιολογία ότι φταίει η πολιτεία. Αυτά που ήταν να κάνει η πολιτεία τα έκανε στον ΠΑΟΚ. Τα λεφτά που πήρε η ΑΕΚ για το γήπεδο θα τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Θα τα πάρει και ο Άρης αν κάνει γήπεδο, θα τα πάρει και εδώ Ξαντράμας αν κάνει γήπεδο. Είναι ξεκάθαρα τα χρήματα αυτά. Τώρα, μεταγραφές. Κυκλοφορεί έντονα για τον προπονητή, να πούμε. Μια που σου είπα για μεταγραφές, έκανε μεγάλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, συγγνώμη. Ο τύπος λέει ότι η Μπεσίκτας θέλει τον Λουτσέσκου ή τον Ζιντάν. Δεν μπορεί να γίνει συγκρισία, είμαστε σοβαροί. Διαβάζω δηλαδή σε ιστοσελίδες ότι θα διαλέξει έναν από τον δύο. Τίθεται θέμα ποιον θα διαλέξει αν μπορεί. Τον Ζιντάν φυσικά. Από την άλλη φαίνεται, γράφεται ότι ο κύριος Λουτσέσκου πιέζει να φύγει κλπ. Παντριά με το ζόρι δεν γίνεται, λέμε στο χωριό μου. Αν θέλει να φύγει στο καλό, το μοναστήρι να είναι καλά. Μπορεί να είναι ο πλέον πετυχημένος προπονητής που είχε στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το λήξουν αυτό, έτσι. Να πούνε αυτό ή πάμε με Λουτσέσκου ή δεν πάμε με Λουτσέσκου. Γιατί αλλιώς...
1: Αυτό, σε μισθές ιστοσελίδες ο Λουτσέσκου σκέφτεται μόνο τον ΠΑΟΚ. Αλλού διαβάζω ο Λουτσέσκου πιέζεται και θέλει, πιέζει μάλλον να φύγει στην Μπεσίκτας. Υπάρχει προσπάθεια από την ΠΑΕ και καλά κάνει η ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτό με αυτά που γράφονται. Πολλές φορές απαντάει και πολύ καλά κάνει, γιατί δεν μπορώ κι εγώ να γράφω οτιδήποτε που γράφω σε 2-3 ιστοσελίδες, αρθρογραφώ για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι θέμα ημερών η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα, αυτό πληροφορούμε. Ο οποίος θα κάνει.
1: Είναι γνωστό από την ώρα που ήρθε ο Ουκρανός, έτσι. Ναι. Ότι θα πάρει αθλητικό διευθυντή. Εγώ θα έβαζα τον Βιερίνια. Εγώ. Δεν είμαι εγώ ο Σαββίδης όμως.
0: Ο Βιερίνια τι ακριβώς κάνει στην ομάδα.
1: Πώς?
0: Ο Βιερίνια τι ακριβώς κάνει στην ομάδα, έχει συγκεκριμένο ρόλο?
1: Είναι άνθρωπος, σύμβουλος του κυρίου Σαββίδη, είναι μέσα στην ομάδα εκεί, τον ενημερώνει, μιλάνε. Είναι ο Βιερίνια. Εντάξει. Δεν είναι βέβαια ο ΠΑΟΚ, όπως είπε η σύζυγός του λανθασμένα. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους και μάλιστα η σημερινή μέρα, που είναι η μέρα θλίψης, ειδικά για τις ομάδες που έλκουν την καταγωγή τους. Για όλο τον Ελληνισμό βέβαια, δεν θέλω να ξεχωρίσω ομάδες, αλλά για τις ομάδες που έλχουν την καταγωγή τους από την Κωνσταντινούπολη, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Εδώ τώρα που είπες, επίσης βλέπουμε τις αθηναϊκές ομάδες, ο Παναθηναϊκός με τον Δανό θα είναι πολύ καλύτερος. Ξεχάστε τον Παναθηναϊκό που ξέραμε, ας τον ξεχάσουμε. Όπως βλέπω τα πράγματα, μακάρι να διαψευστώ.
0: Θα ενισχυθούν όλοι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Μακάρι να διαψευστώ μέσα από την ψυχή μου, αλλά έως τώρα η ομάδα φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, πολλά τα χρήματα εκεί, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ επίσης πολλά χρήματα, γιατί κοίταξε τι έγινε τώρα. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, βασικά για τον Ολυμπιακό, από την ώρα που κατέκτησε το κύπελο η Aston Villa, το Europa League, ο Ολυμπιακός μπήκε στη Face League, στο League του Champions League. Τι σημαίνει αυτό, Βασίλη μου? Ακόμη και αν πέσει πάνω στην Μπαρσελόνα και αποκλειστεί, μπαίνει στους ομίλους του Europa. Ούτως ή πιν, και οι τρεις αθηναϊκές ομάδες είναι σε όμιλο. Και οι τρεις. Παναθηναϊκός στο Conference.
0: Άρα έχουν εξασφαλισμένα έσοδα με το καλημέρα. Ναι, κάτι που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει το πιο δύσκολο εισιτήριο. Όχι, συγγνώμη, όχι ο Παναθηναϊκός, Όφη, μπερδεύτηκα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Όφη έχουν. Ο Όφη έχει το πιο καλό ειστήριο, γιατί και να αποκλειστεί από το Europa League, θα αποκλειστεί πιστεύω.
0: Θα παίξει σε όμιλο του Conference.
1: Του Conference. Δεν ξέρω, μακάρι να διευσευστούμε. Επίσης στον Άρη σιωπή. Και εκεί δεν γίνεται τίποτε. Έμεινε ο κύριος Γρηγορίου, τίποτε επί της ουσίας. Στον Ηρακλή τώρα. Προσελήφθη ο Γιάννης Κόντης. Νομίζω εξακολουθεί να είναι βουλευτής. Έτσι νομίζω. Δεν το λέω για δεν εννοώ κάτι, απλά το αναφέρω. Ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία από το ποδόσφαιρο. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Όχι μόνο στον Άρη. Δεν ήταν ο ποδόσφαιρο, πάντως Παναθηναϊκού ήταν. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Μεγάλες άκρες στα μεγάλα μαναθηριακά γραφεία. Γι' αυτό πιστεύω τον πήρε ο κύριος Μανεβασιώτης. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι καλός, γιατί θα κάνει καλές μεταγραφές. Ο κύριος Κόντης το ξέρει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι φίλος μου, ούτε έχω πιει ουίσκι μαζί του. Απλά θέλω να είμαι δίκαιος. Το ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, σε ολίγη. Και την αγορά της Λατινικής Αμερικής, Βασίλη μου, τόσο ο Γιάννης Κόντης, όσο και ο Χρήστος ο Τσιρίκας, μεγάλη δόξα του Πιερικού, σκάουτερ του Αστέρα Τρίπολης για 5 χρόνια, την παίζουν στα χέρια. Ο Ηρακλής θα είναι καλός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπει στην πεντάδα, γιατί χρειάζονται πολλά χρήματα. Οι άλλες μεταγραφές, ο προπονητής είναι όνομα, εντάξει. Λογικό οι Ηρακλήδες να τον παρουσιάζουν σαν τον Γιούργεν Κλοπ. Έρχεται από το καμπιονάτο, πέρασε από την Νάπολη, το 12 πήρε ένα κύπελο, εκδιώχθηκε στη συνέχεια παντού, αλλά είναι Ιταλός. Το ξέρει το ποδόσφαιρο καλά. Δεν είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ηρακλή η παρουσία του. Για μένα όμως η μεγάλη μεταγραφή του Ηρακλή είναι ο Γιάννης Κόντης. Δεν είναι ούτε ο προπονητής, γιατί και τον Γιούργεν Κλοπ να φέρει αύριο στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει Champions League. Αν δεν το δώσει τα χέρια, έτσι. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μεταγραφή για μένα.
0: Ωραία. Και να κλείσουμε με μπάσκετ. Ο Πάο χθες έφτασε στη Βρύση για να κάνει τη μεγάλη, να πάρει τη μεγάλη νίκη και να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού. Του κακού του κακού Παναθηναϊκού, κάκης του Παναθηναϊκού. Αλλά τελικά οι διαιτητές τον σταμάτησαν. Ήταν σφαγιαστική η διαιτησία. Δείγμα του ότι τελικά... πάντοτε οι διαιτητές είναι με το μέρος των ισχυρών. Αυτό καταλαβαίνω και δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει εξυγίανση στον χώρο της διαιτησίας, στον χώρο του μπάσκετ. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να τα καταφέρει.
1: Στην Ευρωλίγκη είδαμε στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, έπαιξαν Ολυμπιακό. γιατί και αυτό δεν υπόθηκε. Έτσι, ότι ο Ολυμπιακός πήρε σφυρίγματα καθοριστικά για να κερδίσει
1: το. 20 δευτερόλεπτα. Το είπε και προχθές ο κύριος Σκαριόλο, προπονητής της Ρεάλ, έχουν και εκεί φάιναλ, παίζουν τώρα για το πρωτάθλημα. Και στη συνέντευξη του πρώτου μάτς είπε ότι διαβάστε τι λένε οι άλλοι. Και μάλιστα ο κύριος Μπαρτζόκας χθες, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και νίκησε, 1-0 δηλαδή έκανε ο Ολυμπιακός, 1-0 έκανε η σειρά ο ΠΑΟΚ, θέλησε να απαντήσει στα όσα γράφονται στον ευρωπαϊκό τύπο και έφερε παράδειγμα τον Παναθηναϊκό του 14, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος. Δηλαδή στα 120 δευτερόλεπτα πρώτος διαιτής παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Ολυμπιακό.
0: Μα Γιάννη, εγώ επειδή τον έβλεπα τον αγώνα.
1: Και εγώ τον είδα λόγω της Ρεάλ.
0: Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το οποίο γίνεται. Έγινε κλοπή της Ρεάλ, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Γιατί εδώ το μόνο που κάνουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι είναι όταν γίνεται ένα αθλητικό γεγονός, η πλευρά της Ελλάδος και η πλευρά της Ελλάδος. Τι μιλάμε τώρα, για επαγγελματικό μπάσκετ μιλάμε και για...
1: Ναι, λοιπόν,
0: σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το χάρηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ευρωπαϊκό, okay, αλλά δεν πέρασε πουθενά, μα πουθενά σε κανένα μέσο η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε πάρα πολύ, σε πολύ σκανδαλωδός. Κρίσιμα σημεία, σκανδαλωδός, από τη διαιτησία στον τελικό. Όπως και χθες έγινε σφαγή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί τώρα για τους αδέρφους σου λες, βέβαια και εγώ για να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου και με σένα και με τους ακροατές, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ και το έπαιρνε έτσι, και εγώ δεν θα έγραφα τίποτε.
0: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Θα το έλεγα ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Για να λέμε, να μην βάζουμε τα γυαλιά της μοιοπίας όταν κάνουμε δημοσιογραφία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Τώρα, 9 πόντους έφυγε ο ΠΑΟΚ. Του χρόνου θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Θα δούμε, αλλά και εκεί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα, δημόσιες σχέσεις, επένδυση, άνθρωποι που γνωρίζουν το άθλημα, άνθρωποι που είναι μέσα στα κέντρα των αποφάσεων. Αυτό δηλαδή που κάνει ο Ηρακλής με τον Γιάννη Κόντι που είπα προηγουμένως και με τον εμπορικό διευθυντή πρώην του Άρη που πήρε, που προσελήφθη στον Ηρακλή, και αυτή είναι καλή μεταγραφή για τον Ηρακλή. Τώρα για τον ΠΑΣ νομίζω ότι θα πάμε σε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί θα δούμε πράγματα και θαύματα. Ο Ολυμπιακός ήδη ετοιμάζεται να κάνει.
0: Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός. Σε πολύ καλύτερη
1: και
0: κατάσταση.
1: Ετοιμάζεται για τον χρόνο, Βασίλη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρει αυτόν τον Κροάτη Χερσόνη, όπως λέγεται, από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πάρει τον άλλο τον Κοντούλη, τον έχρωμο, τον Μελαμψό από τη Βαλένθια. Έχει ήδη καλή ομάδα. Οπότε και του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα απαντήσει. Τώρα δεν ξέρω αν πάω και Άρης και ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ έχουν τη δύναμη να σταθούν απέναντι. Οικονομικά ο κύριος Μιστακίδης, επειδή τα ξέρουμε, έχει τη δύναμη να σταθεί. Είναι πιο ισχυρός οικονομικά από τους Αγγελόπουλους.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Περισσότερα το απόγευμα στην αθλητική εκπομπή στις 5 το απόγευμα με Γιάννη Χατζιωαννίδη. Να είναι καλά ο Γιάννης Χατζιωαννίδης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω ότι θα γίνει μια πολύ έτσι συγκινητική εκδήλωση και ενδιαφέρουσα εκδήλωση αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Σουφλίου. Εκεί λοιπόν η 50η Ταξιαρχία διοργανώνει μια μεγαλειώδη εκδήλωση μνήμης, όπως την αποκαλεί, με θέμα Πόντος Γη Ελλήνων από το χθες στο σήμερα και το αύριο. Και όπως διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου που βγήκε, η στόχος είναι να αναβιώσει στον ευαίσθητο χώρο της τραγικής γης τα ταγικά γεγονότα της γενοκτονίας, συνδέοντας τα άρρηκτα με τους διωγμούς των θρακιωτών και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την ανεκτήμητη πολιτισμική παρακαταθήκη που έφεραν οι Πόντοι στη μητέρα Ελλάδα. Αναπόλα να διατηρήσουμε τη φλόγα της μνήμης άσβεστη για τις νεότερες γενιές. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη εκδήλωση εκφράζει όλη την τοπική κοινωνία. Για να συνομιλήσουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, τον γνωστό ηθοποιό, Πόντιο ηθοποιό, τον κύριο Τάκη Βαμβακίδη. Κύριε Βαμβακίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Τάκης Βαμβακίδης, ανταποκρίθηκε η ψυχή, η καρδιά μου, σαν απλός στρατιώτης και συνεχιστής, πολύ μικρός, πολύ ελάχιστος, του αγώνα που έκαναν οι πρόγονοί μας, αδελφέ μου. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή υγεία.
0: Καλή υγεία σε μια μέρα θλίψης, η σημερινή, 29η Μαΐου, όπου το μυαλό μας πάει στο τι έγινε στην πόλη μας, στην πόλη της Κωνσταντινούπολης, η πόλης. Αλλά γι' αυτό είμαστε, για να, η ιστορία για να διδάσκει.
2: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό κάνετε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία θα είστε παρόν, κύριε Βαμβακίδη, αύριο στον Εύρο, έτσι, στο Σουφλί.
2: Είναι ιδιαίτερη αυτή η εκδήλωση για το ίδιο θέμα, για την γενοκτονία, για τη μνήμη, για την τιμή, για τον αγώνα, για τη δικαίωση, να μην υπάρξουν άλλες γενοκτονίες πουθενά και πουθενά και πουθενά. Είναι ιδιαίτερη γιατί η 50η ταξιαρχία αψός Σουφλί, 29 Μαΐου, μπήκα στον ξενώνα χθες για να κάνω σήμερα πρόβα, αδέρφια μου, και βρίσκω μία πρόσκληση Σουφλί, ένα γράμμα, ένα σημείωμα από τυπογραφείο Σουφλί, 29 Μαΐου 2026, αξιότιμε κύριε Βαμβακίδη. Σας καλωσορίζουμε στο Σουφλί και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ευχόμαστε η διαμονή σας να είναι ευχάριστη και ξεκούραση, με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, ταξίαρχος. Θα την κάνω κορνίζα αυτή την υποδοχή.
0: Ναι, σας συγκίνησε πάρα πολύ. Και όντως, όταν είναι λόγια καρδιάς από ανθρώπους έτσι της παραμεθωρίου, από ανθρώπους που κρατάνε τις Θερμοπύλες.
2: Ακριβώς, Θερμοπύλες ένα. Δεύτερος, ελληνικός στρατός. Πρώτη φορά συμμετέχω σε εκδήλωση που οργανώνει ταξιαρχία, που οργανώνει ελληνικός στρατός. Θερμά συγχαρητήρια. Θερμότατα.
0: Διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το πρώτο μέρος θα γίνει ιστορική αναδρομή στην παρουσία του ελληνικού στοιχείου στον Πόντο, από την αρχαιότητα στις μέρες μας, μέσα από την οπτικοακουστική παρουσίαση, αφηγήσεις, μαρτυρίες και δρόμενα, στελέχη της ταξιαρχίας, μαθητές και μέλη τοπικών συλλόγων θα ζωντανέψουν τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα της γενοκτονίας. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει κεντρική ομιλία από τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, με θέμα την εξαιρετικά επίκαιρη διάσταση της πολιτισμικής γενοκτονίας. Και στο τρίτο μέρος είναι το μέρος το δικό σας, όπου θα έχουμε θεατρικά μονόπρακτα με τη συμμετοχή τη δική σας, πλαισιωμένα από την πολυμελή χοροδία της Αλεξανδρούπολης, έτσι, υπό τους ήχους της Ποντιακής Λύρας και παραδοσιακών οργάνων.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, πολύ ωραία τα γράφουν. Απλά δεν θα είναι σε ένα σημείο. Αυτή είναι η καταγραφή των θεμάτων. Η ροή είναι διαφορετική, με την έννοια ότι τα τέσσερις εμφανίσεις, τέσσερις αφηγήσεις μου και τρεις αφηγήσεις και η μία που είναι θεατρικό δρόμενο, θα γίνουν μέσα στο πρόγραμμα, εμβόλυμα μέσα στη ροή του προγράμματος. Δεν θα γίνουν όλα μαζί την ίδια στιγμή. Απλά είναι θέμα ροής προγράμματος. Αυτό είναι εύκολο, το έχουν κάνει τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ πλούσιο και πολύ. Έχουν τα παιδιά 2 μήνες που κάνουν πρόβες. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, περιμένω με αγωνία σήμερα την πρόβα.
0: Ναι. Τον Εύρο, πώς τον είδατε, το σουφλί, έτσι, η περιοχή.
2: Εγώ υπηρέτησα. Ηθικιοφόρος στο 503 Τάγμα Πεζικού στη Νέα Δύση. Ήμουνα,
0: στη Νέα Δύσα,
2: στη Νέα Δύσα, Καβίλη.
0: Άγρια μέρη, έτσι, πολύ έτσι.
2: Δύσκολα μέρη. Φυλάκιο, ναι. Παραμεθόριο, σε φυλάκιο στο ποτάμι ήμουνα, δίπλα στο ποτάμι. Αλλά όμως ήταν λεβέντικα, ήταν παλικαρίσια πράγματα, δηλαδή μιλάγαμε και στα οριακά, δηλαδή, και τα ζώα.
0: Μου λένε φίλοι μου, έχω πολλούς φίλους στον Εύρο, ότι επικρατεί μια τάση εγκατάλειψης της περιοχής. Φεύγουν πολλοί, η νεολαία δεν κάθεται στην περιοχή. Ναι, οι αγρότες έχουν σοβαρά προβλήματα βιοποριστικά πλέον.
2: Δεν έχω εικόνα. Έχω από τότε να επισκεφθώ τα μέρη αυτά. Και πάντα ήθελα να πάω στο φυλάκιο εκεί στο στρατό που υπηρέτησα, δηλαδή σαν φαντάρος μετά το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω εικόνα, αλλά εγώ έχω μια πολύ καλή διάθεση, γιατί οι άνθρωποι εδώ μέχρι τώρα, δηλαδή, είναι φιλόξενοι.
0: Είναι φιλόξενοι, δεν το συζητάμε, ναι.
2: Και εδώ στο Ξενώνα με περίμενε μια πολύ όμορφη εικόνα και φροντίσανε για τη διαμονή μου. Σήμερα θα πάμε για γεύμα, μετά θα κάνουμε πρόβα και αύριο θα γίνει εκδήλωση. Είναι ωραία ανθρώπινα πράγματα. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, μας δείξανε το δρόμο με μεγάλη διακριτικότητα και σεμνότητα, χωρίς να μας καταθέσουν τα φαρμάκια τους και τις δυστυχίες που περάσανε και τις πίκρες τους. Μας δείξανε έναν φωτεινό δρόμο αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας. Αυτό πρέπει να διατηρήσουμε, συνοδοιπόρε μου, που σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για την εκδήλωση αυτή. Σε ευχαριστώ. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτόν τον φάρο.
0: Έτσι είναι.
2: Που δεν σβήνει ποτέ. Που δεν σβήνει, όπως οι φάροι δεν σβήνουν ποτέ. Ακόμα και τη μέρα ο φάρος αναβοσβήνει. Αυτός είναι ο δρόμος των προγόνων μας.
0: Κύριε Βαβακίδη, σας ευχαριστώ θερμά που μιλήσατε στην εκπομπή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση. Όλα να πάνε καλά. Χαιρετίσματα.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Πόντος εν άστρων φωτεινών, σε ελληνικούς αιώνας.
0: Ακριβώς.
2: Αρχών αυτών του όραμα και του ακρίτε κάστρε. Θεέ μου, πίσω με είναι αθέλης μόνο στον τόπο μου, άφησμε αδάνα, θαύκουμε στον τόπο με γενέθα, στον τόπο όπου έθαψα τη μάνα μου και τον κύριο μου, φίλον Κτενίδης, αδελφέ, φίλον Κτενίδης, σπουδαίος ποιητής. Καλή δύναμη, αδέρφια, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, πολύ συγκινητικά αυτό που μας είπε ο κ. Βαβακίδης, στα ποντιακά, έτσι, τα οποία πάντοτε όταν τα ακούω, έτσι ραγίζει η καρδιά μου. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ακούσατε την εκπομπή, έτσι, στην επιστροφή που είχα μετά από τις μέρες που έλειψα λόγω υγείας, λόγω ενός προβλήματος υγείας που μου παρουσιάστηκε. Όλα να πάνε καλά. Σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό τρίμερο. Θα ξαναπούμε την Τρίτη το πρωί με το καλό να έχουμε και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με τεμποδίων κυκλοφορία στα τμήματα της περιφερειακής οδόεως και αυτή την ώρα, στο κόκκινο δρόμο στο ρεύμα προς τα ανατολικά από τη συμβολητή περιφερειακή με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι τη συμβολητή με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο κόκκινο στο αντίθετο ρεύμα από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι την Πηλαία. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες εντός προδρομικού συγκροτήματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίση Σόλγας και Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Κρίσιμο να αξιάζει το σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσι για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Μπυρίκου, για τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται επίσης το μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Με θυμίζει μάλιστα τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τους υποψηφίους και τους γονείς τους που ενδεχομένως χρειαστούν κάποια βοήθεια για τη διαχείριση του άγχους. Είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα 18 μας, τονίζει το δικό του μήνυμα για τις πανελλαδικές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς μέτρο η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήλθε η γραμμή 1 Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Τους σουναριακούς σταθμούς κήπος και ευζώνων για αυτοψία επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κυβερνητικά κλιμάκια προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Με 200 αστυνομικούς ενισχύει τη Χαλκιδική ένοψη της θερινής τουριστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κασάνδρα, όπου χθες στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης φορέων παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Αναστάτωσε κέντρο φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα, όταν 17χρονη ξεχάστηκε και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε λεωφορείο για 2 ολόκληρες ώρες. Η μητέρα του κοριτσιού προχώρησε σε καταγγελία κατά των εργαζομένων του κέντρου για παράληψη αποβίβασης και η υπόθεση είναι πλέον υποδιερεύνηση. Άνοιξε εκ νέου το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού μέσω των ιστοσελίδων του ΠΚΑ και της ΙΔΙΚΑ ή μέσω TaxisNet, η αιτήσεις των διοικητικά δικαιούχων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Σήμερα επίσης αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Τρόμος για 8 μαθητές Έλληνα Πάρκ στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρόλερ κόστερ κόλλησε στον αέρα προκαλώντας πανικό και την κινητοποίηση της πυροσβεστικής που επιχείρησε για τον ασφαλή επεγκλωβισμό των παιδιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια, ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κρίσιμον αξία στο σύγχρονο κόσμο, δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Μπυρίκου. Είναι το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται επίσης στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα 18 μας, τονίζει το δικό του μήνυμα για τις πανελλαδικές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς μέτρο η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για περίπου 3 εβδομάδες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήλθε η γραμμή 1 εξπρές του ΑΣΤΑ στον άξονα Νέα Ελβετία Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Στους συνοριακούς σταθμούς Κήπων και Ευζώνων βρισκόνται σήμερα υπηρεσιακά κυβερνητικά κλιμάκια, προκειμένου να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Σε έκτακτη σύσκεψη χθες στο διοικητήριο, ο Κώστας Γκουλέγκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού στους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Αναστάτωση χθες σε κέντρο φροντίδας αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν 17χρονη ξεχάστηκε και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε λεωφορείο για 2 ολόκληρες ώρες. Η μητέρα του κοριτσιού προχώρησε σε καταγγελία κατά των εργαζομένων για παράληψη αποβίβαση και η υπόθεση είναι ήδη υπό διερεύνηση. Άνοιξε εκ νέου το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού μέσω των ιστοσελίδων του ΠΕΚΑ και τη ΙΔΙΚΑ ή μέσω τάξης να αιτιατίσει των διοικητικών δικαιούχων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Σήμερα αναμένεται παράλληλα να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς και απαγορεύσης κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών από τις 4 το μεσημέρι σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομών του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που ξεκίνησε ήδη και αναμένεται μαζική τις επόμενες ώρες. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πες το, Γιώργο.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Κάποιος μάτιαξε τώρα.
0: Όχι σε μάτιαξε, βιάζεσαι να το πεις. Για τα μέλια όταν είναι, βιάζεσαι να τα πεις.
1: Έβλεπα και για τους εκδρομείς που φεύγουν και ζήλεψα γι' αυτό.
0: Βλέπουμε απέναντι ότι ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων. Αυτό μάλλον εκεί για την Αθήνα ισχύει. Που βλέπω στημένο το ρεπόρτερ στα δύο διελευσίνα. Εδώ βλέποντας, ρίχνοντας μία ματιά στο χάρτη. Κάτι γίνεται στην περιφερειακή.
1: Κάτι γίνεται.
0: Και σαφώς περιμένουμε την έξοδο. Γιατί με

0: Βέβαια, είναι και η πρώτη μέρα που δεν έχουμε μετρό.
1: Και?
0: Μπορεί γι' αυτό να έχουμε και τόση κίνηση. Να είναι ένα συνδυασμό.
1: Πρώτη μέρα χωρίς μετρό, μας κακοφάνηκε, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να κάνουμε.

0: Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και καλησπέρα μου και στον Δημήτρη Βουτυράκη. Μου γράφει τώρα πριν προλάβω. Θέλω να λίγο να μιλήσω για τη χθεσινή ομολογουμένως εκπληκτική εμφάνιση του ΠΑΟΚ που αδικήθηκε, έτσι. Δηλαδή έπρεπε χθες να κερδίσει. Δεν το συζητάω. Και αν δεν ήταν ο Σλούκας, το comeback του Σλούκας στον Παναθηναϊκό, θα λέγανε πάλι για την μεγάλη έκπληξη. Ποια έκπληξη τώρα ο Παναθηναϊκός αυτός είναι. Είναι για τα μπάσα. Δηλαδή δεν βλέπετε, κυριολεκτικά σέρνετε. Αυτή η ομάδα των φοβερών αυτών αστέρων, όπου ο Γιαννακόπουλος έχει ρίξει τα εκατομμύρια, να βλέπεις να παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα. Και νομίζω πως ο ΠΑΟΚ χθες έπρεπε να κερδίσει. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση, το πάλεψε στην παράταση. Ξέρετε, και πάντα σε όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, το έχω ξαναπεί, στο μπάσκετ δεν φαίνεται τίποτα, αλλά είναι δύο σφυρίγματα. Ένα-δύο σφυρίγματα. Ένα-δύο-τρία σφυρίγματα που μπορεί να καθορίσουν έναν αγώνα και να σου γυρίσουν ανάποδα τα πάντα. Και το λένε όλοι, και βέβαια πολύ περισσότεροι οι μπασκετόβοι, έτσι. Αυτοί που ασχολούνται τέλος πάντων με τα του μπάσκετ.
1: Εγώ αυτό το κατάλαβα στο τελικό, στο Final Four, που τα 30 δευτερόλεπτα είχαν γίνει.
0: Μέχρι και ο Γιώργος το κατάλαβε. Γι' αυτό που λέγαμε χθες, θα τα ξαναπούμε, γιατί στο τελωνέο των κήπων διαβάζω εδώ. Ότι έχουμε ουρές χιλιομέτρων και αναμονή ωρών για τους Τούρκους τουρίστες, οι Τούρκοι τουρίστες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και αφήνουν και τα λεφτά τους. Έχουμε πάρα πολλούς και στην Θεσσαλονίκη, πολλούς περισσότερους εκεί βέβαια στην Αλεξανδρούπολη, που γίνεται ο κακός χαμός. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα τα βάψουμε μαύρα όσον αφορά τον τουρισμό. Είχαμε και την σύσκεψη, τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, είπαμε, χθες σας δώσαμε για σήμερα τραπέζια για να πάτε σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα. Τώρα, σήμερα, όσοι θα μείνετε στην πόλη και θέλετε να πάτε την Κυριακή, Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency. Τελευταία παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Είναι Κυριακή στις 9. Και έχουμε να σας δώσουμε τραπέζια. Όποιος και όποια θέλει, εδώ είμαστε. Και σήμερα θα τα δώσουμε εδώ απευθείας στην γραμμή μας, στο 2310-285-106. Επαναλαμβάνω, για Κυριακή. Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση. 2310-285-106.

0: Έλεγα προηγουμένως για αυτή την κατάσταση που πραγματικά είναι πολύ σοβαρή και μας απασχολεί τόσο πολύ. Και στο Τολωνείο Ευζώνων και Κήπων μεταβαίνουν σήμερα κλιμάκια υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά τα προβλήματα. Ακόμα να τα διαπιστώσουμε, μέχρι να τα διαπιστώσουμε και να δώσουμε λύσεις. Θα χάσουμε το καλοκαίρι. Για να δούμε. Έστω. Ας πάνε και σήμερα να δούμε τι θα δούμε. Γεια σας. Μ' ακούτε? Γιώργο, ναι. Τι γίνεται? Είναι η συγκεκριμένη γραμμή.
1: Αυτό κλασική.
0: Που συνδέεται με το υπερπέραν.
1: Αυτό προσώπος, αυτή είναι.
0: Εγώ να σας ξαναπώ, 23 10 285 106 για εσάς που θέλετε να πάτε την Κυριακή. Όσοι δεν φύγετε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο την Κυριακή να πάτε στο θέατρο Βεργίνα. Αλεξάνδρα, θες να πας εσύ? Δεν θέλεις. Εντάξει, εντάξει. 23 10 285 106.

0: Να πω ξανά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2310-285-106. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι. Γιώργο, τι γίνεται?
1: 1, 2, 3.
0: Μας ακούτε? Όχι.
2: Τώρα μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
2: Επιτέλους.
0: Τι, πιάσατε?
2: Επιτέλους πιάσαμε.
0: Μπράβο το κορίτσι μας.
2: Ευχαριστούμε τον προτέρων.
0: Για πείτε μου λίγο το όνομα τεπώνυμο σας.
2: Παπάζογλου Έλενα.
0: Η Έλενα η Παπάζογλου. Έλενα μου, να το πω και σε σένα, μίλησα προηγουμένως και στο τηλέφωνο κάποια που δεν μπόρεσα να βγάλω στον αέρα. 9 η ώρα είναι η παράσταση. Έτσι, ισχύει για 4 άτομα. 9-9. Λίγο πιο νωρίς εκεί για να πάρετε τα εισιτήριά σας. Εντάξει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό τριήμερο.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Βλέπω.
1: Πολύ ωραία.
0: Από πού μας ακούτε? Από εκεί, προς Ρήσιο μεριά.
1: Ναι.
0: Καλά το κατάλαβα.
1: Είστε κάτοικος εσείς.
0: Εκεί, ναι. Εκεί στα χαμηλά του Ρήσιου, εκεί στα κοσμικά, τα φαρμακέικα.
2: Και medium.
1: Ναι, έτσι έχει ανέβει το Ρήσιο. Είναι ωραίο.
0: Πείτε μου λίγο το ονοματεπώνυμό σας.
1: Μαρία Κασιτερίδου.
0: Μαρία
1: Κασιτερίδου.
0: Κασιτερίδου, πολύ ωραία. Και εσείς έχετε κερδίσει την Κυριακή, πηγαίνετε 9, επαναλαμβάνω έτσι, το λέω, μπορεί να κάνω κουράσιο, αλλά να το ξέρετε, 9 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς, Θέατρο Βεργίνα, να περάσετε πολύ πολύ καλά και καλό σας τριήμερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Μαν, νάτι, διοκτήτης και ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Final Four στο Μαξίμου.
2: Και έχω να σου πω.
0: Και έχεις να μου πεις, τι έχεις να μου πεις?
2: Ότι ο Μπαρτζόκας έκανε δώρο στον Κυριάκο ένα σκάκι.
0: Ένα σκάκι.
2: Και, ναι, και το σήμα του Ολυμπιακού κλασικά.

0: Ναι, γεια σας, είστε εδώ. Μας ακούτε? Αυτή η γραμμή, Γιώργο, να ξέρεις ότι κάτι μας κάνει. Γεια σας.
1: Όχι.
0: Κάντε τον κόπο να ξαναπάρετε αν θέλετε. Γιατί έχουμε και αυτά, τι να κάνουμε. Έχουμε και σημαντική εξέλιξη για αυτό το μεγάλο έργο που αφορά την κατασκευή αυτού του ξύλινου ντεκ στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Είδες.
0: Με απόφαση. Τι Γιώργο?
1: Είδες πώς θα γίνει, λέω, τις μακέτες.
0: Είδα τις μακέτες, πραγματικά.
1: Πανέμορφο.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη του έργου που δίνει το πράσινο φως στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Να πούμε πως το ντεκ θα έχει μήκος 1100 μέτρα και θα εκτείνεται από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο περιπάτου, λύνοντας και αυτό το διαχρονικό πρόβλημα εκεί με τη στενότητα του δρόμου. Ξέρετε, και όλα αυτά εκεί που ζοριζόμαστε τόσο μα τόσο πολύ για να περπατήσουμε, όταν έχει, ειδικά τις μέρες που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πραγματικά, νιώθεις ότι είναι πολύ στενά. Μήπως τώρα μας ακούτε?
2: Βεβαίως ακούω.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Πολύ πολύ καλά. Θα μείνετε εδώ, φαντάζομαι, γι' αυτό πήρατε.
2: Βεβαίως.
0: Θα είστε εδώ το τριήμερο και θα πάτε την Κυριακή, είναι η τελευταία παράσταση, να ξέρετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι, γιατί την είδα δύο φορές. Δύο φορές την είδα.
2: Και ευκαιρία να τη δούμε και εμείς άλλη μία.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο.
2: Παπαδόπουλος Στεφάνης λέγομαι.
0: Εντάξει, σας έχω ήδη γράψει, γιατί πήρατε και κάτω.
2: Ναι, είχα πάρει κάτω.
0: Να είστε
2: πρώτα
0: καλά.
2: Και μετά. Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Ναι. Να θυμάστε ότι είναι για 4 άτομα. Με την παρέα σας θα πάτε.
2: Μπορώ να πάω, έτσι?
0: Βεβαίως, για 4 άτομα.
2: Έγινε την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Ναι, 9 η ώρα ξεκινάει, λίγο πιο νωρίς. Καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας,
2: πολύ.
0: Γεια σας.
2: Καλά, ναι. Ευχαριστούμε.
0: 23 10 2 85 106.

0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας ακούω αυτή την ώρα και μιλάτε για την παράσταση στο Βεργίνα.
2: Και πήρατε ακριβώς εδώ που έπρεπε να πάρετε.
3: Και πάνω στην ώρα.
1: Ωραία. Να πω κι εγώ.
2: Να το πείτε κι εσείς.
1: Νικολαίδης Αριστίδης.
2: Αριστίδης Νικολαίδης. Πολύ ωραία, να περάσετε πολύ καλά με την παρέα σας.
1: Προηγουμένως είπατε για 4 άτομα, είναι?
2: Ακριβώς, για 4 άτομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Γιώργο, πόσες φορές έχω αναφερθεί για αυτό το τηλέφωνο που μας έχει πάρει μπάλα πραγματικά. Μας έχει πάρει το ποτάμι, όλα μας έχουν πάρει. Και ζούμε σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας. Θέλω να την κάνει τεχνολογία. Τέλος πάντων, με τα AI και GPT και όλοι είμαστε με ένα κινητό στα χέρια. Συνεχώς μιλάμε, συνεχώς στέλνουμε μηνύματα. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, έβλεπα την είδηση γιατί χθες είπαμε, είχαμε την ημερίδα του festival.gr, το site, το γνωστό site εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που είναι μέσα στα κορυφαία, καταλέγεται στα κορυφαία. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε, ήταν καλεσμένος ο Νίκος Οταχιάος. Και είπαμε όλα αυτά, τα είπαμε χθες δηλαδή, αυτά που ανακοίνωσε ο Νίκος Οταχιάος. Εγώ αυτό που θέλω να πω και μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που πρόσεξα στην κεντρική φωτογραφία που κυκλοφόρησε και μέσα στο φέστιβαλ. Είναι η φωτογραφία εκεί από το πάνελ που απεικονίζονται 5 άτομα. Με το ένα να είναι ο Νίκος Οταχιάος που κρατάει το μικρόφωνο και προφανώς ή μιλάει ή απαντάει σε κάποια ερώτηση. Από τους άλλους 4, οι 3 είναι σκυμμένοι και βλέπουν τα κινητά τους μέσα στο πάνελ, πάνω στο πάνελ. Oh. Τη στιγμή που τραβάνε βίντεο, τραβάνε φωτογραφίες κλπ. Και προσέξτε, αυτή είναι η φωτογραφία που παίζει στο διαδίκτυο, έτσι, από πάνελ που είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε ημερίδα. Τι να πω, και το χειρότερο θα το πω και θα το λέω πάντα είναι όταν οδηγούμε, που αν προσέξετε και εσείς θα το έχετε προσέξει τον διπλανό σας, όλοι που περνάνε είτε από αριστερά είτε από δεξιά, από όλοι με ένα κινητό στα χέρια είναι. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που γίνονται τα τροχαία, σύμφωνα και με όλες τις μελέτες, έτσι. Εμείς θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό. Να το αφήσουμε αυτό το ρημαδοκινητό στην άκρη την ώρα που οδηγάμε, τουλάχιστον. Γιώργο, μία είδηση μου δείχνες εκεί και ήθελες να την πεις.
1: Μία είδηση. Πολλές ειδήσεις.
0: Δεν βάζω γλώσσα μέσα, ρε παιδί. Τι είναι αυτό, ναι.
1: Η είδηση ήταν για την πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα και είναι σχεδόν όσα και τα γιοταχή.
0: Ποια είναι αυτή η πόλη?
1: Δεν σου πάει το μυαλό. Ούτε μέρα μου πήγαινε μέχρι να το διαβάσω. Είναι η Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα,
1: Ναι, στην Καρδίτσα.
0: Καταρχά, αυτόματα, όταν λέμε Καρδίτσα, μου πάει το μυαλό στου παλαιότερου. Τότε. Στο Λαζόπουλο, στο Αλτσαντήρι Νιούς, δεν τα πρόλαβε.
1: Έβλεπα Αλτσαντήρι, αλλά μπορεί να είναι παλιό, να μην το θυμάμαι.
0: Μπράβο, μπράβο στου Καρδιτσιώτε. Μπράβο. Πολλά μπράβο.
1: Σου έχω και μία άλλη είδηση, είσαι έτοιμος? Αυτή είναι πολύ βαριά όμως.
0: Βαριά είδηση.
1: Ναι. Πρόωρο τέλος.
0: Ναι. Α, καλά. Κάπου την πήρε το μάτι μου. Αργήσαν κιόλα,
1: Για το Real View.
0: Για το Real View. Αυτά τα κορίτσια εκεί στο Open που πήγαν άπατες.
1: Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Τους το ανακοινώσανε απότομα. Χθες το ανακοινώσανε ότι σήμερα, αύριο δηλαδή, κόβεστε για σήμερα.

Γιώργο, μετά την νίκη της Eurovision η Ντάρα, να πούμε πως έγινε η πρώτη τη Βουλγάρα καλλιτέχνη που μπήκε και στο Billboard Global 200. Oh. Εκεί που πασχίζουν πάρα πολύ καλλιτέχνες, γιατί πασχίζουν και καλά κάνουν, γιατί είναι τεράστια η επιτυχία και τεράστια το ωφέλη. Το τραγούδι της, αυτό το Μπαγκαράγκα, που κατέκτησε το διαγωνισμό, που φέρει και την υπογραφή του Έλληνα, του Δημήτρη του Κοντόπουλου, έκανε ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στο παγκόσμιο chart streaming, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση. Και μάλιστα η Ντάρα κατέλαβε, διαβάζω, την 90η θέση στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως σε περισσότερες από 200 χώρες. Και το γιόρτασε βέβαια διόντως με πολύ ενθουσιασμό στα social media, δημοσίευσε βίντεο που χοροπηδάει και κάνει πρόπολη στην κάμερα και πάει λέγοντας, και πραγματικά είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Τα μηνύματά σας πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Εσείς που θέλετε να πάτε θέατρο Βεργίνα για Κυριακή, για την τελευταία παράσταση Χρήστου Νικολόπουλου, στο 2310 285 106.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Νομίζω πολύ απόλυτα δικαιολογημένα το αγαπάει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το τραγούδι. Σαν Νταβίνσι, φοβερός καλλιτέχνης. Εμείς εδώ βέβαια στην εκπομπή μας πολύ πριν παίζουμε μια άλλη κομματάρα και αυτός το είχαμε παίξει πριν την Eurovision πολύ πριν. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλοκαίρια σε Γιώργο. Θερμικός στόλος λέει στην Ευρώπη πρωτοφανές στο κύμα καύσωνα. Αυτό λέμε να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά.
1: Θέλει
0: αν και
1: τώρα,
0: νωρίς είπαμε, αν είμαστε από αυτούς ρε παιδί που στην κατηγορία τέλος πάντων που αν δεν μπουν και θα καλά είστε εκεί προς τον Αύγουστο.
1: Εγώ το έχω πάρει απόφαση φέτος.
0: Τι?
1: Θα μαυρίσω, πρέπει να μαυρίσω.
0: Γιατί Γιώργο?
1: Όχι, γιατί όχι. Έτσι.
0: Ο ήλιος πλέον είναι επιβλαβής και οι ακτίνες του και χρειάζεται
1: εντάξει,
0: πολύ προσοχή.
1: Συγκεκριμένες ώρες. Συγκεκριμένες ώρες, όχι.
0: Ναι, συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, ακούσατε αυτό. Απολαύστε το και στην ελληνική version που μας αρέσει πάρα πολύ επίσης και το ακούτε μόνο εδώ.
1: Πουθενά άλλο.
0: Αμάν, αμάν. Τι ωραία. Τι ωραία διασκευή.
2: Τα μακριά σου τα μάλια.
0: Έτσι, έτσι, να ανεβαίνει και η διάθεσή μας. Γιατί βλέπω άρχισε και κίνηση, προς τα έξω. Να δούμε.

0: Φοβερά. Να δεις τώρα αυτοί που προσπαθούν να το βρουν. Τι παθαίνουν.
1: Δεν μπορούν.
0: Και άμα μιλάς από πάνω, πώς θα το βρουν.
1: Να μην μιλάω να το βρουν. Ο Γιουργάκης εδώ παλεύει με το Σαζάμ. Και εσύ. Και τώρα που τραγουδάω, το καταγράφει ο Γιώργος.
0: Όλα τα καταγράφει.
1: Την Τετάρτη είχαμε τη Ζωζό, έκλεισε τα 93 της Ζωζό. Μία είναι η Ζωζό, Σαμπουτζάκη, και εμφανίστηκε χαμογελαστή και τον ανακοίνωσε ο make-up artist και κομμωτής της, ο Πέτρος ο Τσαμπούκος. Και έγραψε χρόνια πολλά στην δύο υπέροχη βασίλισσα. 93 χρόνια έκλεισε.
0: 93.
1: 93 αυτή.
0: Να τα χιλιάσει, τι λέτε.
1: Να τα κατοστήσει.
0: Να τα κατοστήσει.

εκεί στο Μέγκα. Είναι βέβαια το δελτίο του είναι, είναι δυνατό. Με τη Ράνια Τζίμα στο τιμόνι. Και έκαναν ένα ρεπορτάζ για αυτόν τον νέο, τον νέο πολιτικό φορέα. Και παρενέβη ο Πρετεντέρης λέγοντας: εγώ αυτά τα αριστερά δεν τα καταλαβαίνω. Εννοείται, βεβαίως. Ο Πρετεντέρης, συμπαράταξη λέει: τι σημαίνει, θα μαζευτούν όλοι και θα κατέβουν μαζί. Θα κατέβουν όλοι αυτοί λέει, που μαζευτήκαν στο Θησίο, θα μπουν και άλλοι, και κάποιοι άλλοι μέσα. Και κατευθείαν η Ράνια Τζίμα δεν αντεξεβάλλε τα γέλια το κορίτσι. Και αυτό που έχω να επισημάνω εγώ είναι ότι γενικότερα, ρε παιδί μου, ο Πρετεντέρης είναι, το βλέπεις και είναι για γέλια. Απορώ με τους ηθήνοντες του Μέγκα που συνεχίζουν και να τον έχουν σταθερά στο παράθυρο του σχολιασμού. Ας τον χαιρόνται, τι να πω.

0: αυτά τα καλοκαιρινά, Γιώργο, πόσο μας αρέσουν τα τραγούδια, ε!
1: Ετοιμαζόμαστε
0: κιόλα τώρα με αυτή τη διάθεση. Πώς δεν μας φτιάχνει, δηλαδή. Γεια σου, Ευγενία μου. Η οποία πρόσεξε, Ευγενία, τη μου γράφει να παραδεχτούμε ότι η θάλασσα στα Νέα Ρόδα είναι φανταστική. Να τιμήσουμε και το χωριό του Γιωργάκη. Γιώργου, γράφει Γιωργάκη, εγώ το λέω.
1: Έχουμε καταπληκτικές θάλασσες.
0: Να τα λέμε, να τα λέμε.
1: Γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει.

0: Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Εδώ σίγουρα κάποιοι μας ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι μας αντιγράφουν, κάποιοι κλέβουν τις ατάκες. Τώρα αυτό εγώ που λέω για τον Λιάγκα που τον αποκαλώ Σαλιάγκα εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου διάβαζα, κάπου τον, σε ένα ποστάρισμα που είναι ένα κατεβατό και τον κράζουν μεγάλο μπλοκ κλπ. Και τον χρησιμοποιούν και τον λένε Σαλιάγκα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Γιατί αυτό είναι καινούριο. Μας ακούνε και τουλάχιστον δεν λένε από τον Πολύκαρπο, ας πούμε. Όπως εμείς, επίσης δεν είμαστε μόνο εμείς που αυτοματιάζομαστε, αυτοματιάζονται και άλλοι, να ξέρεις. Διάβαζα εδώ την Κατερίνα τη Στανίση, που έλεγε διάφορα, μίλησε πολύ σωστά και για τις τραγουδίστριες της νέας γενιάς αυτές, που εμφανίζονται στις απανταχού μπουζουκλερί. Και μίλησε και για αυτά τα ρούχα, πάει και ψωνίζει και λοιπά και... Πήγε τελευταία και την είπε μια πολίτρια, λέει, τέτοιο ωραίο σώμα, κυρία Στανίση, μακάρι να το έχουμε και εμείς στην ηλικία σας. Θα βάλετε, λέει, έτσι ένα πιο αποκαλυπτικό. Και τα αποκαλύπτει η Κατερίνα. Αυτοματιάζεται κι αυτή. Τι να κάνουμε. Μόνο εμείς οι ζωηρούλες αυτοματιαζόμαστε. Πώς θα το κάνουμε.

0: Είμαστε στα 15 λεπτά πριν από τις 2. Το 2312-85-106 είναι στη διάθεσή σας. Και παραλαμβάνω, αν κάποιος θέλει την Κυριακή να πάει θέατρο Βεργίνα, εδώ είμαστε να τον στείλουμε με την παρέα του να απολαύσει την τελευταία παράσταση Χρήστο Νικολόπουλου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνας Παπαϊωάννου. Από το τέμου ψωνίζει, Γιώργο.
1: Έχω ψωνίσει, αλλά όχι συστηματικά. Μόνο κάτι για το σπίτι διακοσμητικά και τέτοια.
0: Τα ζωμαρούλες. Μου βρέθηκε αντιμέτωπη, λέει, με μία από τις πιο βαριές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο του ηλεκτρονικού πυρού. Επιβολή προστίμου 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα. Κρίνοντας ότι δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα που διατίθενται σε καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, για αυτή την εταιρεία είναι. Ένα εικοσάρικο να πω. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Δεν νομίζω.
1: Ναι.

0: Καλά έκανε και μου το θύμισε ο Δημήτρης Φουτυράκης. Αύριο έχουμε και τελικό Champions League, Γιώργο.
1: Αυτό και να. Εγώ που δεν βλέπω μπάλα θα το δω.
0: Βέβαια θα το δεις. Όλοι θα το δούμε. Και πρώτη φορά να πούμε ότι είναι τόσο νωρίς, έτσι. 7 ναι, ναι. Το απόγευμα.
1: Παίζει και η ομάδα μου. Τώρα
0: ποια
1: το
0: είναι
1: η. Εγώ μικρός έλεγα ότι είμαι Arsenal.
0: Α, είναι η Arsenal, λέει.
1: Έτσι
0: η Arsenal που φέτος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ.
1: Πραγματικά.
0: Έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Όχι πρώτη, είναι. Πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ο προπονητής της βγήκε προπονητής της χρονιάς. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

0: Αυτό ακριβώς, Γιώργο, που είπες. Αν το πάρει η Arsenal, όλα τα κύπελα θα τα έχουν σαρώσει οι αγγλικές ομάδες. Πάντως είναι δύσκολος όσο και απρόβλεπτος ο τελικός, γιατί η Παρή έχει τρομερή ομάδα. Γιατί τα άλλα δύο τα έχουν πάρει οι αγγλικές ομάδες, έτσι. Στην Κρήτη τι γίνεται, ρε παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι ροπή, δεν ξέρω και τους πειράζει. Κάθε εβδομάδα έχουμε πόσα περιστατικά και τι δεν έχουμε και τι δεν βλέπουμε στην Κρήτη. Τώρα διαβάζω εδώ ότι στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο μηχανικοί όταν δέχτηκαν επίθεση με κατσαούνες, λέει, κατά τη διάρκεια, ναι, και είναι βαριά αυτά, θα σε χτυπήσει αντιφάση από κατσαούνα, κατά τη διάρκεια μέτρησης οικοπαιδικής έκτασης. Στο νότιο Ρέθυμνο την περασμένη εβδομάδα συνέβη. Οι πρωταγωνιστές ήταν δύο αδέλφια και στη θέα των μηχανικών φούντωσαν και τους προπυλάκησαν.
1: Γλίτσα δηλαδή.
0: Με γλίτσα. Τους επιτέθηκαν, τους έστειλαν στο νοσοκομείο και αυτοί συνελήφθησαν και τώρα τα υπόλοιπα, τα καθέκαστα. Κρήτη είναι αυτή, τι να πούμε, δεν λέμε τίποτα.
1: Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι έχουν τρομερή κουζίνα.
0: Βέβαια. Και θάλασσες.
1: Θάλασσες.

0: Έτσι με ελληνικά θα πάμε σήμερα μέχρι το τέλος. Ξαναχτύπησε Δημήτρης Βουτυράκης και μου λέει ότι αύριο ούτε καν συμπληρώνονται 48 ώρες από το χθεσινό παιχνίδι για το οποίο μιλήσαμε στο ξεκίνημα. Αύριο έχουμε τον δεύτερο αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι. 14:50, 3 παρα 10 δηλαδή. 3 παρα 10. Καλά βλέπω, Βουτυράκη. 3 παρα 10. Μη χειρότερα.
1: Μετά το μεσημεριανό,
0: μη χειρότερα.

όντως καλά, καλά είδαμε. 14:50 και 17:15 το απόγευμα, το δεύτερο μάτσα, ο δεύτερος αγώνας, ΑΕΚ Ολυμπιακός.

0: Και επειδή έρχεται και Μουντιάλ, έχουμε έναν οικονομικό από τη Γερμανία, Joachim Clement λέγεται, που είχε προβλέψει σωστά τους τελευταίους, λέει, νικητές του Μουντιάλ. Τώρα ξανά έκανε προγνωστικά και λέω ότι φέτος θα έχουμε έκπληξη, λέει, και βλέπει ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα και θα έχουμε, λέει, πρωτάρι. Θα το σηκώσει πρωτάρι. Και ποια χώρα προβλέπει? Την Ολλανδία. Και λέει, η Ολλανδία θα σπάσει επιτέλους το ρόδι και θα κατακτήσει για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπιο. Λέτε να το δούμε και αυτό, ε? Πάντως πέφτει, στα προηγούμενα έχει πέσει μέσα. Για να το δούμε.
1: Να πω μια παροιμία που λέμε εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά.
0: Αν όμως αν πέσει είναι μέσα, να τους, όσο ζω με ζω. 10 του μηνός έρχεται.
2: Καλώς σας βρήκα, φίλοι, και έχω κάποια νέα. Θα πρέπει πιο συχνά να κάνουμε παρέα.
0: Την καλησπέρα μου και στην Πάτρα. Γεια σου, Δημήτρη μου. Φαντάζομαι ηλιόλουστη, ε. Τι βαθμούς θα έχετε εκεί, κανένα τριαντάρι θα το έχετε. Εδώ πόσο έχουμε σήμερα, Γιώργο, δεν μας είπες.
1: Σήμερα 30, δεν θα έχουμε. Αν την έχουμε 29 το πολύ. Έπεσα πολύ έξω, έχουμε 27.
0: Να
1: δούμε τι καιρό θα έχει στο Μαζό.

0: Μεγάλος και ιδιαίτερος καλλιτέχνης, σίγουρα θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Πάντως έχω να πω ότι ακούγοντας και ξανακούγοντας το καινούργιο τραγούδι του, γιατί μου αρέσει ο Μαζονάκης, το επιπτώσεις αυτό, μου φαίνεται σαν όταν τραγουδούσε σαν να ήταν εμπουκωμένος ο παιδί, σαν συναγωμένος ένα πράγμα, το άκουσες Γιώργο. Πέφτω έξω,
1: πέφτω έξω. Ακούγεται λίγο συναγωμένος, λίγο.

0: 10 του μηνός είναι η συναυλία. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, να σας υπενθυμίσω, είναι ότι θα έχουμε προσκλήσεις για αυτήν τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας δώσουμε εδώ από την εκπομπή μας υπομονή. Έτσι, μέχρι υπομονή, να δει το διατάφτα. Γιώργο, τι
1: ένα
0: υπομονή.
1: Όμορφο τριήμερο σε όλους.
0: Είσαι πολύ γρήγορος.
1: Καλό μήνα.
0: Θέλεις να φύγεις, βιάζεσαι μπλάκι μου.
1: Όχι, και τα λέμε από Τρίτη.
0: Από Τρίτη. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας εύχομαι ένα υπέροχο τριήμερο. Να περάσετε πολύ πολύ καλά. Να έχετε τα μάτια σας 14 ορθάνυχτα. Εσείς που οδηγείτε, γιατί πολλοί κόσμος θα φύγει. Και εσείς που θα φύγετε και οδηγείτε, την προσοχή σας στο τιμόνι. Μην αποσπάτε η προσοχή σας από κανέναν
1: και
0: από κανένα ρήμαδο κινητό. Καλή συνέχεια, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Πρώτα Θεός από Τρίτη.

0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 29 Μαΐου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών, οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που επίσης εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του στα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Υπενθυμίζει μάλιστα και τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για υποψήφιους και γονείς που ενδεχομένως χρειαστούν κάποια βοήθεια για τη διαχείριση του άγχους. Είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μια εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα 18 μας, τονίζει στο δικό του μήνυμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί 47χρονο στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο άνδρας υπέστη έμφραγμα που του προκάλεσε ανακοπή, με πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε κυριευθεί από άγχος για την κόρη του που έδινε σήμερα πανελλαδικές. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήρθε η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, τον άξονα Νέα Ελβετία σταθμός, με συχνότητα διέλευσης ανά 7 λεπτά. Ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν οι αρχές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με την κατηγορία πως ξέχασαν 17χρονη αμαία εγκλωβισμένη σε λεωφορείο για δύο ολόκληρες ώρες. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδηγό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στους συνεργειακούς σταθμούς κήπων και ευζώνων επισκέπτονται σήμερα υπηρεσιακά κλιμάκια, προκειμένου να αρρωστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Την προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση πως αν η απότομη αύξηση των μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη παγιωθεί, το κράτος θα προχωρήσει σε ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, απίθυνε από τη Βουλή σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο ελληνικός αλλά και ο συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός φαίνεται να μην επηρεάζεται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα αεροπορικών καυσίμων, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζίτζι Κώστας, σε ημερίδα του Economist. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας φέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Elstat. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα, ξεκινώντας βέβαια από την πρώτη μέρα της διακοπής του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο ΑΣΤ είχε προετοιμαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Πώς είναι η κατάσταση με τα λεωφορεία? Το ρεπορτάζ θα μας δώσει σε λίγο η συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά, που θα την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Θυμίζουμε, την έχουμε την Ευελίνα. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα. Ευελίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Καλό μεσημέρι. Ευελίνα, μας ακούς? Όχι, δεν μας ακούει η Ευελίνα. Να προσπαθήσουμε να την ξανακαλέσουμε. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από σήμερα και για 20 μέρες το μετρό δεν θα λειτουργεί για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης, προκειμένου φυσικά να γίνουν οι τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Ο ΑΣΤ, όπως και στην προηγούμενη διακοπή εξάλλου, είχε προετοιμαστεί κατάλληλα και έχει ενισχύσει κάποιες γραμμές και έχει επανέλθει και η γραμμή Μ1. Πάμε τώρα στην Ευελίνα Κεχαγιά που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Προσωρινές αλλαγές έρχονται στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης λόγω του κλεισίματος του μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες. Πρέπει να σας πω ότι ο ΑΣΤ επιστρατεύεται με ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1, μια γραμμή η οποία έχει χαρακτηριστικά η Μι Εξπρες και λειτουργεί στο βασικό άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Πρέπει να σας πω ότι από το νωρίς το πρωί όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο στις 5 τα ξημερώματα, τα πρώτα λεωφορεία της γραμμής Μιένα δεν ήταν ιδιαίτερα γεμάτα. Γιατί πολύ πιθανόν ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι επανήλθε η λεωφορειακή γραμμή Μιένα, αν και οι περισσότεροι ξέρουν ότι από χθες το βράδυ έχει κατεβάσει ήδη ρολά το μετρό της πόλης. Όσο πήγαμε όμως προς το μεσημέρι, βλέπαμε, γιατί σήμερα ήταν εξαιρετικά αυξημένη κίνηση στους μεγάλους οδικούς άξονες της πόλης, βλέπαμε πολλά λεωφορεία με επιβάτες που προφανώς χρησιμοποιούσαν καθημερινά το μετρό και πλέον επιλέγουν τα αστικά λεωφορεία για να πάνε στα πανεπιστήμια και στις δουλειές τους. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια δύσκολη μέρα, Κωνσταντίνε, δεδομένου ότι ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, πολλοί φοιτητές επέλεξαν τα αστικά λεωφορεία για να μετακινηθούν προς τα ΚΤΕΛ Μακεδονία και από εκεί να πάνε σε κάποιον άλλον προορισμό με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με αποτέλεσμα να έχουν φρακάρει οι κεντρικοί οδικοί άξονες σε πολλά σημεία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αποφεύθηκε μια συγκοινωνιακή ασφυξία, δεδομένου ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί το μετρό έκλεισε μετά από πολλούς μήνες. Θυμίζω ότι τελευταία φορά το μετρό της πόλης είχε κλείσει τον Νοέμβριο. Θα έλεγα ότι ο ΟΑΣ βοηθάει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν ενισχυθεί και οι τρεις λεωφορικές γραμμές, η 3, η 31 και η 39, πέρα από τη λεωφορική γραμμή 1. Και τέλος να πούμε ότι ο ΟΑΣ προχωράει και στην αναστολή αδειών οδηγών και σταθμαρχών, μόνο και μόνο για να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, όσο το διάστημα το μετρό θα είναι κλειστό.
2: Για 20 μέρες δηλαδή, υπομονή θα περάσουν. Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, Ευελίνα, και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι είναι πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Εξαιρετική και εντός χρονοδιαγραμμάτων η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, λοιπόν, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά και τα στελέχη, βέβαια, της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Το οποίο ΕΣΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έχει υπάρξει στην περιοχή με ύψος δεσμεύσεων 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε να δούμε τι γίνεται με την έξοδο του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη έχουμε βέβαια και τις τιμές, την τιμή της βενζίνης που είναι στα ύψη λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Πέτρος, συνάδελφος, που αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, βρίσκεσαι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
4: Ναι, ναι, στον σταθμό κερασικών ΚΤΕΛ Μακεδονία, στην Εθνική Θεσσαλονίκη, εδώ που από το πρωί έχουμε πάρα πολλές αναχωρήσεις, κυρίως για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του καλοκαιριού. Θα λέγαμε είναι μια πρόβα γενεράλε για το φετινό καλοκαίρι, αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντίσαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και πάρα πολλούς νεαρούς και νεαρές οι οποίοι ταξιδεύουν και ξεκινούν εργασία για την θερινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Συναντήσαμε αρκετούς που ταξιδεύουν μέσω των Στέλ Καβάλας για το νησί της Τάσου για να πάνε να πιάσουν δουλειά από αυτό το τριήμερο και βέβαια και για όλο το καλοκαίρι. Είναι, όπως είπαμε, αυξημένη κίνηση και από το πρωί είχαν αρκετές αναχωρήσεις. Βέβαια, για το θέμα των καυσίμων έχουμε μια προσωρινή τουλάχιστον ανάσα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Μετά και από τις χθεσινές διεθνείς εξελίξεις παρατηρείται μια μείωση της τάξης έως και 5 λεπτά σε κάποιες περιπτώσεις και για το πετρέλαιο αλλά και για την αμόλυβδη. Η Θεσσαλονίκη σήμερα η μέση τιμή με σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 2,08 έως 2,11 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και υπάρχουν και αισιόδοξες προβλέψεις που θα σημειωθεί και περαιτέρω πτώση και τις επόμενες ημέρες εφόσον δεν έχουμε πάλι κάποια ανατροπή στο παγκόσμιο σκηνικό και κάποιες δηλώσεις, για παράδειγμα από τον Αμερικανό πρόεδρο που μπορεί να ανατρέψουν πάλι την κατάσταση. Τώρα σε ό,τι αφορά το πετρελαιό και με το fuel pass θα έχουμε μία μείωση κατά 5 λεπτά σε ό,τι αφορά την επιδότηση, αλλά λόγω αυτής της αυτώσης, όπως λένε και οι πρακτηριούχοι, ισοσκελίζεται αυτή η διαφορά. Πάντως, με βάση και τους βενζινοπόλες, είναι αρκετά ήσυχη αυτή η μείωση το τελευταίο 24ωρο μετά από ένα συνεχές ράλι ανόδου που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά κυρίως τις τελευταίες ημέρες.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση και μακάρι να συνεχιστεί, όπως λες Χρήστο. Πάντως, όσο είναι η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα σκεφτεί αν θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του. Και αυτός είναι και ένας λόγος, όπως μας είπες και στην αρχή του ρεπορτάζ, που πολλοί προτιμούν για τις μετακινήσεις τους, τουλάχιστον για αυτό το τρίμερο, να χρησιμοποιήσουν τα κτέλ και όχι να πάρουν τα δικά τους αυτοκίνητα.
0: Ναι, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο συμφέρουσα η επιλογή της μετακίνησης με λεωφορείο, γιατί με το αυτοκίνητο υπάρχουν και τα διόδια. Βέβαια, αρκετοί θα ταξιδέψουν και προς Χαλκιδική. Είναι αρκετά κοντινός προορισμός. Υπάρχει και η β' κατοικία για πολλούς Θεσσαλονικείς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η έξοδος με γιοταχή. Προς το παρόν, επειδή σήμερα είναι εργάσιμη ημέρα και είναι και αρκετά άνορες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενδεχομένως η μαζική έξοδος να είναι προς τις βραδινές ώρες, αργά το απόγευμα σήμερα και βέβαια και την αυριανή ημέρα το πρωί οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε, θα έχουμε μαζική έξοδο με γιοταχή.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ Χρήστο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εμείς θα πάμε για λίγο τώρα στο πολιτικό σκηνικό και να ακούσουμε πώς σχόλιασε τις εξελίξεις και το κόμμα Τσίπρα βέβαια μεταξύ άλλων, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ μάλλον, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Γιώργος που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
2: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Είναι από τα ίδια. Τύχες Γιάννη, τύχες τύχα πάντα. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Με την έννοια το ότι εγώ δεν είδα κάτι καινούριο και μιλάω ειλικρινά. Ίσως οι προσδοκίες δικές μου ήταν πολύ μεγαλύτερες για κάτι καινούριο που γεννιέται. Δεν όμως φάνηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος μόνος έφτιαξε επί της ουσίας μια πολύ μεγάλη παράταξη, όπως γνωρίζουμε όλοι από το 10 και μετά, την οδήγησε στην καταστροφή, στον θρημό, και έκανε μια προσπάθεια μετά από ένα διάλειμμα 1,5 έτος 2 να ξαναεπανέλθει με διαφορετικό πρόσωπο, και όμως δεν νομίζω ότι τα καταφέρνει. Και κοιτάξτε, μπορεί να λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν κοντή μνήμη, αλλά αποδεικνύεται πως όχι. Κρατάνε και μάλιστα κρατάνε πολύ σκληρά.
2: Τι δεν σας άρεσε δηλαδή από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας?
3: Μα τι καινούργιο είπε για να μου αρέσει? Να το πάρουμε αλλιώς δηλαδή. Τι να μου αρέσει? Η λογική του ότι θα πάμε να φορολογήσουμε τους πλουσίους, τα ξεχνάμε. Τους ξαναφορολογήσαμε επί δικής του θητείας. Ηρωνικά τώρα βέβαια αυτό το πράγμα. Και αν πιστεύω τον κύριο Γιούγκερ, που δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω, όταν του είπε να φορολογήσει τους πλουσίους, τους εφοπλιστές, είπε όχι, θα προτιμούσε τους συνταξιούχους.
1: Πάμε και στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣ.

0: ΠΑΣΟΚ τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη.
1: Δεν γκρινιάζετε εσείς, γκρινιάζω και εγώ. Γκρινιάζουμε μαζί για το υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο, το οποίο κατατρώγει τους πόρους όλης της χώρας και μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς αντίκρισμα. Από τα 38 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, εάν κάποιος σταθεί πόσα πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μας, θα πάθει πλάκα. Σε 5 οικογένειες πέριξ της Βουλής, του Συντάγματος στην Αθήνα μοιράστηκαν. Κοιτάξτε, γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάντως χθες, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Φαραντούρη, πάντως χθες ο Υφυπουργός, ο κύριος Σταγιάος, έλεγε ότι πλέον τα περισσότερα, δεν ισχύει αυτό, και ότι τα περισσότερα έργα, τα μεγάλα και τα σημαντικά, γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και μόνο 2-3 είναι τα μεγάλα που γίνονται κάτω στην Αθήνα, που έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τα δίκτυα, τις υποδομές της, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την ανεργία, σε σχέση με δραστηριότητες που θα κρατήσουν τον κόσμο στην πόλη μας και θα δημιουργήσουν την αίσθηση μιας κοινότητας που μάλιστα προσελκύει κόσμο από όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Θυμάστε αυτό το όραμα για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Δυστυχώς αυτό το όραμα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο ξεθοριάσει.
0: Πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως είπαμε, σήμερα ξεκίνησαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ με το μάθημα της συνολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα θέματα σχολίασε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, Γιάννης Κανακούδης.
3: Είναι η νέα μορφή εξέταση, η οποία συνδυάζει θέματα. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής. Ένα από αυτά είναι η μοναξιά, η κρίση επικοινωνίας. Και ένα άλλο θέμα το οποίο συσχετίζεται είναι το θέμα του χάσματος γενεών, δηλαδή της νέας γενιάς και των ηλικιωμένων. Ταυτόχρονα μπαίνει και η σφήνα, θα λέγει κανείς, και το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Άρα δηλαδή έχουμε ένα θέμα το οποίο εφάπτεται, ας πούμε, στα σημερινά κοινωνικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αναμενόμενο το θέμα. Υπάρχουν πολύ πιο γνωστοί και πιο καθιερωμένοι, ας πούμε, θα λέει κανείς, θεματικοί κύκλοι, αλλά σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, το οποίο άπτεται τις καθημερινότητες και νομίζω οι μαθητές θα μπορούσαν να γράψουν αρκετά πράγματα. Είναι θέματα άλλωστε που έχουν προσεγγιστεί στη διάρκεια της χρονιάς.
4: Και νομίζω ότι αυτό, η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορεί κάποιος να γράψει πολλά πράγματα.
3: Ακριβώς, είναι και ένα αιτούμενο της σημερινής εποχής.
4: Σωστά.
3: Όσο η ψηφιακή εποχή εξελίσσεται, η τεχνολογία προχωράει, βλέπουμε το χάσμα αυτό να εντείνεται.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό του τριημέρου, που προβλέπεται να είναι πολύ καλός για όσους από εσάς σκοπεύετε να βγείτε εκτός πόλης, αλλά και για εσάς που θα μείνετε στην πόλη. Μια χαρά θα είναι ο καιρός, περισσότερο από τον μετεωρολόγο Θόδωρο Κολίδα.
5: Ο καιρός θα είναι σύμμαχος και σε στεριά και σε θάλασσα. Καταρχάς, όσοι μετακινηθούν με τα πλοία δεν θα συναντήσουν ανέμους παραπάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τώρα σήμερα μόνο υπάρχει στα νοτιοανατολικά, έχουμε λιγάκι γύρω στα 6 μποφόρ προς το Καρπάθιο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ουσιαστικά. Γυρίζουν μάλιστα σε νοτιά δεσιάνεμοι. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία από Κυριακή και Δευτέρα. Ένα παράκυβο πρέπει να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες των θαλασσών αρχίζουν και προσαρμόζονται πλέον σε καλοκαιρινά επίπεδα. Είμαστε μεν τώρα σήμερα, ας πούμε, γύρω στους 20-21 βαθμούς. Λίγο πιο δροσερή κατάσταση στο Βόρειο Αιγαίο. Και φαίνεται τις επόμενες ημέρες, ειδικά Κυριακή και Δευτέρα, ίσως θα είναι και η ευκαιρία για κάποιους να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια, αφού η θερμοκρασία σε πάρα πολλές περιοχές και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής θα φτάσει γύρω στις 22, η θερμοκρασία της θάλασσας γύρω στις 22 βαθμούς. Τώρα, κάποιες τοπικές μπόρες.
4: Η θερμοκρασία της θάλασσας, καλά το διευκρινίσετε, διότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη.
5: Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαστε γύρω στους 30 περίπου βαθμούς και από ό,τι φαίνεται. Περίπου θα έλεγα ότι στη Θεσσαλονίκη τους 30, ίσως τους ξεπεράσουμε και την Κυριακή και τη Δευτέρα, πάμε και στους 31, δηλαδή αυτό το δίμερο Κυριακή και Δευτέρα, και κρατάει μετά ο καιρός εκεί γύρω στους 31-32 βαθμούς μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, όπου έχουμε έτσι μια καλή εικόνα, μια καλή προγνωστική εικόνα του καιρού.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα αθλητικά μας. Ο Γιάννης Χατζιονίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με αυτό που άκουσα πριν προφανώς για τον καιρό, τη θερμοκρασία. Δημιουργείται σοβαρό θέμα στο Ρολάν Γκαρός, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι.
0: Α,
6: πρέπει να σου πω ότι και ένα ball boy λιποθύμησε από την πολύ ζέστα, 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Αθλητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, υπάρχει να αντέξουν, γιατί το τένις είναι πιεστικό, αν μάλιστα τα σετ προχωρήσουν πολύ. Το θέμα, Κωνσταντίνε, απασχολεί και την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί μετά τον τελικό του Σαββάτου του Champions League μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, το οποίο γίνεται Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη θερμοκρασία. Επαναλαμβάνω, στο Ρολάν Γκαρός δημιουργείται ήδη πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στα ενδότερα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 χθες με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, δεν τις συνηθίζω, το σφαγή, τον ντροπή της διαιτησίας. Αλλά ναι, χθες ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 9 πόντους και από εκεί και πέρα οι διαιτητές φρόντισαν να φέρουν τον Παναθηναϊκό και πάλι σε θέση ισχύως. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές. Θα γυρίσει η σειρά Κυριακή, η Κωνσταντίνε, στο Παλατάκι. Αν ο ΠΑΟΚ ισοφαρίσει, κάνει το 1-1. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, που είναι και το φαβορί, πρέπει να το πούμε αυτό. Πάμε λογικά για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 2 ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός κέρδισε διαπεριπάτου την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά δεν έχουμε να πούμε κάτι για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ νωρίς, επικρατεί μια σιωπή. Ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται βεβαίως για τον μεγάλο τελικό του Champions League το βράδυ της Κυριακής, Κωνσταντίνε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Πολλά περισσότερα στις 5 εδώ στον FM 100. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο και σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και όπως κάθε μέρα στις 2.30 κοντά σας, η Palmira Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Άτυπη σύνοδο στον των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Η είδηση έρχεται από τον Bloomberg και αναλυθεύει θα προσθέσει μια νέα διάσταση στις σχέσεις του πρόεδρου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια στιγμή που η Τουρκία θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Σύμφωνα με την τουρκική έκδοση του Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται σε επαφές για μια προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ πριν από τον αγώνα του παγκόσμιου κυπέλλου Τουρκία-ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στο στάδιο Σόφι στις 25 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Η συνάντηση φέρεται ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει 2 εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν και ακόμη δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου, ο Τούρκος πρόεδρος σκοπεύει να παραστεί στον αγώνα και εφόσον θα βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος Τραμπ, θα μπορούσαν οι δύο ηγέτες να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις καθώς και το ρόλο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας προκαλούν ανησυχία. Μετά την πρωτοφανή καθαίρεση του πρώην Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Γκυροζέλ, με δικαστική απόφαση και την αντικατάστασή του από τον πρώην Πρόεδρο Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Το κόμμα ουσιαστικά έχει διασπαστεί και ο Κιλιτσάρογλου καθυστερεί τις διαδικασίες για ένα κομματικό συνέδριο. Την ίδια στιγμή, οι απειλητικές δηλώσεις χθες του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας για Γιασάρ Γκιουλέρ ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια, ενισχύουν την εντύπωση ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα αυξήσει την ένταση σε κάθε επίπεδο, προσβλέποντας την επανεκλογή του μέσα από πρόεδρες εκλογές. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Αλλάζουμε θέμα τώρα και επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε ζήτησε κατά την επίσκεψή της στην Κίνα καλύτερη πρόσβαση σε ορυκτά και σπάνιες γεύσεις από τη χώρα. Η πολιτικός του Τσεντεού τόνισε ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από αυτές τις πρώτες ύλες. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της χώρας αυξάνονται τα δημοσιεύματα για εσωτερική κρίση στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, ενώ γίνεται και λόγος ακόμη και για ενδεχόμενη αποχώρηση Μέρτς από το τιμόνι του κόμματος. Πάμε αμέσως στο Βερολίνο, στην αρχισυντάκτριά μας, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Στη Γερμανία αυξάνονται τα δημοσιεύματα για πιθανή αλλαγή καγκελαρίου, με τον Φρίντριχ Μέρτς να βρίσκεται υποπίεση λόγω χαμηλών ποσοστών και εσωκομματικής δυσαρέσκειας. Ωστόσο, πρόκειται κυρίως για φήμες, χωρίς να υπάρχει επίσημο σχέδιο ή σχετική διαδικασία. Τη συζήτηση πάντως περί αντικατάστασης του Φρίντριχ Μέρτς πυροδότησαν πρόσφατα δημοσιεύματα της Bild και του Stern, τα οποία σημειώνουν επίσης ότι υπάρχουν σκέψεις για αντικατάσταση του Μέρτς από τον δημοφιλή χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βουίστ, χωρίς ακόμα να υπάρχουν συγκεκριμένα πλάνα. Πίσω από όλα βρίσκονται τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του Μέρτς, αλλά και η καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που υποσχέθηκε προεκλογικά. Ως ενός κύκλος του Μέρτς από την πλευρά του αντέδρασε στα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπριστική ρητορική και για εικασίες που καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη άγνοια του γερμανικού συντάγματος και της πολιτικής πραγματικότητας. Όποιος εμπλέκεται σε τέτοιες διαδικασίες, υποστηρίζει ο κύκλος Μέρτς, παίζει με το AfD και υπονομεύει την εξουσία του πολιτικού κέντρου. Η σταθερότητα στην Γερμανική Βουλή, στην Bundestag, τίθεται έτσι σε κίνδυνο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών σήμερα.
11: Σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο χώρες που παραμένουν πολύ δημοφιλείς για τον μέσο Ισραηλινό τουρίστα. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
12: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Η Βουδαπέστη υποδέχεται αύριο πρωταθλητές Αγγλίας και Γαλλίας, Arsenal και Παρί, στον τελικό του Champions League, τη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Θα είναι ο δεύτερος κατά σειρά τελικός για την Παρί, αλλά στο Παρίσι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, φοβούμενες επεισόδια σαν τα περσινά, όταν μετά τον τελικό είχαν υπάρξει 2 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες και είχαν γίνει 559 συλλήψεις. Έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό συντριβής ρωσικού ντρόν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι και να προκληθεί πυρκαγιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Από τη Βόνη, πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
7: Το θέμα της ημέρας.
12: Δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε ακριβώς και ειρήνη. Η φράση που έχουν ξεστομίσει αρκετοί γερμανοί πολιτικοί τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζει την ένταση στη σχέση Βερολίνου-Μόσχας, που την περασμένη εβδομάδα αναβαθμίστηκε κατά μερικές ακόμα βαθμίδες. Οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις προς το Κίεβο και οι προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου προς πολίτες τρίτων χωρών να εγκαταλείψουν τη χώρα οδήγησαν σε σκληρή απάντηση του Βερολίνου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί το Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται πλέον στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες. Κάτι που δεν είναι άσχετο πάντως και με τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που έλεγε ότι θα τελειώσει αυτό το πόλεμο σε μια μέρα, έχει ουσιαστικά σταματήσει να ασχολείται, εγκλωβισμένος σε ένα άλλο πολεμικό αδιέξοδο, αυτό στο Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ο Πούτιν να νιώθει ότι έχει το πράσινο φως για να εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο. Για τη Γερμανία αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, έστω και υπό το αδιάφορο βλέμμα της Ουάσιγκτον. Αυτό που ξεκίνησε ως στροφή της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής στην εποχή διακυβέρνησης του Όλαφ Σόλτ το 2022, τότε ακόμα με κάποιες ίστατες προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διάβλων με τη Μόσχα, έχει πλέον μετατραπεί σε ταυτοτικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του σημερινού καγκελάριου. Το Μέρτς φροντίζει να θέτει σε διεθνή φόρα πάντα το ουκρανικό, έδωσε μάχες για τη διασφάλιση του δανείου της Ένωσης προς το Κίεβο, προωθεί με διαδικασίες εξπρές τη συνεργασία σε αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Φωτίζει όλο και συχνότερα τις διαφορές προσέγγισης με τον Τραμπ, εγκαταλείποντας την τακτική που μιλούσε για απόλυτη ταύτιση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Προβληματίζει κουρασμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την ως τώρα διαφωνία του σε ένα διάλογο με τον Πούτιν. Η Γερμανία έχει σηκώσει από την πλευρά των συμμάχων το μεγαλύτερο βάρος. Αποτελεί ακλόνητο υποστηρικτή του Ζελένσκι, ακόμα και σε στιγμές που κάποιοι στη Δύση έδειξαν να αποκλίνουν από τη γραμμή της ανεφόρων στήριξής του. Μια αλλαγή πλεύσης φαντάζει τώρα δύσκολη για το Βερολίνο, αφού θα έμοιαζε με ήττα στρατηγικής. Μπορεί κανείς πια στη Δύση να μην κάνει λόγο για ουκρανική νίκη, αλλά ο Μέρτς εξακολουθεί να ζητά περισσότερη πίεση προς τη Μόσχα για να υποχρεωθεί σε υποχώρηση ο Πούτιν. Αυτό που μοιάζει με προσωπικό πολιτικό στοίχημα μπορεί να αποδειχθεί ως ένας γρίφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ δήλωνε αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους χειμώνες της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ανοιχτοί και προετοιμασμένοι και για τη διπλωματία. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
13: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
17: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
18: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
17: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
18: στο παρκέ,
17: στην πόλη,
18: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
17: σχόλια,
18: αναλύσεις,
17: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
18: Με τον Σάκη Γκίνα.
19: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
20: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
21: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
22: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Η σωστή, η πρέπουσα, η βιταμίνη που χρειάζεσαι είναι εδώ και μόλις ξεκίνησε ούλετε και μαλαχαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ το μεσημεράκι στον FM 100. Είναι η ώρα μας, είναι η ώρα που συναντιόμαστε και είναι μεγάλη χαρά η δική μου τουλάχιστον και βέβαια και η δική σας που φαίνεται στον τοίχο, θα τα πούμε μετά. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά και αν δεν είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, αυτό θα αλλάξει ως και τις 4 είναι το μόνο βέβαιο. Φυσικά και θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και να δείτε κι εσείς πώς θα αποφύγετε την κίνηση και πού πρέπει να πάτε.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμένα να ρωτάς που είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να σου πω τι ακριβώς συμβαίνει από τα δυτικά στη Ευγαρπία στην περιφέρεια και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Από τα δυτικά λοιπόν, πριν το γνωστό σούπερ μάρκετ ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, μέχρι την έξοδο της Πολύχνης θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι, μετά μέχρι την έξοδο της Νεάπολης με χαμηλές ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει καλά μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Τούμπας. Από εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με μεγάλο όγκο οχημάτων, αυτή τη φορά με μέτωπο προς τα ανατολικά, δηλαδή από την 28 Οκτωβρίου και μετά, ξεκινάει μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Βουλγαρή. Και αυτό βεβαίως είναι αναμενόμενο σήμερα Παρασκευή. Έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων που θα θελήσει να φύγει προς τα έξω, προς Χαλκιδική. Έχουμε και παύση λειτουργίας του μετρό, οπότε όλοι κινούνται με τα οχήματά τους. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ πολύ καλύτερα για αυτούς που έχουν κατεύθυνση προς το κέντρο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις μέχρι τη Μαρτίου και στο φανάρι της Μπότσαρη όχι κάτι άλλο που να μας ανησυχεί. Στην Άνω Πόλη υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι και στην Ολυμπιάδος βλέπουμε στο ρεύμα ανόδου. Η Κασάνδρου διατηρεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Αγίου Δημητρίου επίσης έχει όγκο οχημάτων τμήματικά, θα βρείτε κάποιες καθυστερήσεις. Εγνατία στο ρεύμα που φεύγει προς το κέντρο. Μέχρι και την Καμάρα θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι από το ύψος της Αριστοτέλους και μετά, κυρίως από τις Αγίες Σοφίες και μετά ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, αλλά γενικώς έχει αρκετές καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Τσιμισκή και αυτή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και το κλεισιμό της μποτιλιαρισμένη, Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη. Τι έγινε σήμερα, ρε παιδιά, τι έγινε, θα μου πεις, παύση λειτουργίας του μετρό, τέλος. Ζούμε τις παλιές καλές μέρες. Εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας, στα φανάρια στο Βαρδάρι, έχουμε επίσης πολύ μεγάλη κίνηση από όλες τις κατευθύνσεις. Στα φανάρια των δικαστήριων επίσης μεγάλες καθυστερήσεις. Οπότε δεν θέλω να σε καθυστερήσω άλλο. Θα σε βάλω κατευθείαν στο καλοκαίρι και θα σε βάλω με ιδιαίτερο ραδιοφορετικό Dastef Remix και δημιουργία, θα πω, Dastef. Έχουμε μάθει και έχουμε αγαπήσει όλοι το Είπες του Θοδωρή Φέρη. Εδώ θα το ακούσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Εάν δεν σας το έλεγα, μπορεί και να μην το αναγνωρίζατε. Ο Δάκης Στεφανίδης έχει κάνει τα μαγικά του εδώ. Ας τον απολαύσουμε.

άσκρη δημιουργία του Δάκη μας, έτσι, οπότε έτσι θα το απολαμβάνουμε το είπες του Θοδωρή Φέρη, το οποίο βεβαίως και αν δεν αγαπήθηκε στην χώρα μας και αν δεν έχει κάνει επιτυχία και στο εξωτερικό αγαπιέται βεβαίως πολύ. Στα ισπανικά όπως το ακούμε ο τίτλος του είναι «Ντυχίστε» και επειδή δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά θα λέμε εμείς ότι είναι το, το είπες, εντάξει. Είναι λίγο περίεργη ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται. Τι ωραίος που έχει γίνει ο ιαπωνικός κήπος του νερού στην παραλία μας και σε τι ωραία κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πάμε και να τον απολαύσουμε. Έτσι όσοι πηγαίνετε στην βόλτα στην παραλία, περνάτε να δείτε και τον κήπο του νερού. Τον ιαπωνικό κήπο νερού είναι εξαιρετικός.

καλοκαιρινά θα συνεχίσουμε. Ο τείχος στο Facebook φυσικά και έχει ανοίξει, οπότε σας περιμένουμε εκεί. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Μιας και είπαμε για τα του Δήμου Θεσσαλονίκης, βλέπω και την ανάρτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου Αγγελούδη. Για τις εξετάσεις ξεκίνησαν οι πανελλαδικίες. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και αυτό το μήνυμα είναι που θα κρατήσουμε. Σήμερα είδαμε ότι ένας πατέρας έχασε την ζωή του από την αγωνία του και το άγχος του για το παιδί του που έδινε εξετάσεις. Σε κανέναν δεν αξίζει αυτό. Ούτε στα παιδιά ούτε στους γονείς να αγχώνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εάν πετύχουν, σαφώς και είναι μεγάλη χαρά για όλους. Εάν τα παιδιά δεν πετύχουν, δεν τελειώνει η ζωή εκεί, το ξέρουμε. Και κανείς από εμάς δεν χάθηκε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, το έχουμε νιώσει στα πετσί μας πλέον. Οπότε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθούμε τουλάχιστον για τώρα. Ελάτε κι εσείς να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα.

Είναι η εποχή που ψάχνουμε να δούμε, να βρούμε σκιές και φυσικά έχουμε σκιές, αλλά ακούστε τώρα τι γίνεται και μία έρευνα που έρχεται από, από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και οι επιστήμονές του εκεί αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό το που εμείς τον αήλανθο, που εμείς τον χαρακτηρίζουμε ως βρωμόδεντρο. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολύ κόσμο να το χαρακτηρίζει έτσι και μάλιστα λένε τι το θες αυτό το βρωμόδεντρο, κόψε το βρωμόδεντρο είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα αποτελέσματα, τα δεδομένα που έχουμε από την έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, που συνέκρινε τον αήλανθο με την κόκκινη βελανιδιά και συνέκρινε τα δέντρα αυτά και σε αστικό και σε αγροτικό περιβάλλον. Και έτσι τι αποφάσισαν, που κατέληξαν μάλλον για τον αήλανθο, για το λεγόμενο βρωμόδεντρο, ότι έχει ταχύτερη ανάπτυξη, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει όλοι. Ο αήλανθος λοιπόν εφάνισε μέσω ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 14,9%, που η βελανιδιά, ενώ η βελανιδιά έφτανε μόλις το 5,79%. Τι κάνει ο αήλανθος? Έχει δεσμεύει περίπου ετησίως 9,98 κιλά άνθρακα. Ξεπέρασε τη βελανιδιά που είναι με 8,41 κιλά, δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Απλά διάλεξαν ένα δέντρο το οποίο πραγματικά κάνει πολλή δουλειά και το συνέκριναν με το βρωμόδεντρο. Σύμφωνα με τα μοντέλα της έρευνας, ο αήλανθος μπορεί να αποτελεί έως και το 25% της συνολικής αστικής βιομάζας σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ, γιατί φυσικά εκεί έγινε η έρευνα. Εάν η πόλη λοιπόν αποφάσιζε να ξεριζώσει απότομα όλους τους αήλανθους, θα έχανε τεράστιες ποσότητες δεσμευμένου άνθρακα που θα έκανε δεκαετίες να αναπληρωθούν από άλλα δέντρα. Γιατί τη στρατηγική ταχείας ανάπτυξης είναι πρωτοπόρος στο είδος του. Και επενδύει όλη του την ενέργεια στο να ψηλώσει γρήγορα, να βγάλει μεγάλα φύλλα. Πράγμα που εννοείται ότι από εκεί και πέρα ξεκινάει και κάνει άμεση και μαζική κατανάλωση για φωτοσύνθεση. Έχει ανοσία στο αστικό στρες. Παρόλη δηλαδή την ατμοσφαιρική ρήπανση, την ξηρανθία και ό,τι άλλο μπορεί να βρει ένα δέντρο στην πόλη, ο αήλανθος το αντιστρέφει και συνεχίζει τη λειτουργία του στο 100%. Οπότε, εάν σας έχουν πει και εσάς για αυτά τα βρωμόδεντρα να τα κόψετε και να τα κάνετε οτιδήποτε, εσείς να επιμείνετε και να πείτε ότι δεν είναι... Καταρχάς, είναι δυνατόν κάτι που φτιάχνει η φύση και το δημιουργεί η φύση να είναι τόσο κακό για τον άνθρωπο? Δεν θα το έφτιαχνε η φύση σε τόσο μεγάλο βαθμό και δεν θα έδινε αυτή την λύση. Αντιθέτως, μας δίνεται μία λύση που καλό είναι να την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πριν πάμε να κόψουμε ένα δέντρο, οποιοδήποτε δέντρο. Και βέβαια δεν μπορώ να προσπεράσω την εικόνα που είδα σήμερα με κομμένα δέντρα στο Ολυμπιακό στάδιο από κάποιον άρρωστο προφανώς μυαλό που το έκανε αυτό, γιατί δεν είναι δουλειά του Δήμου, κανένας Δήμου αυτή. Εύχομαι να βρεθεί γρήγορα ο δράστης και να τιμωρηθεί όπως του αξίζει, γιατί έκοψε υπέροχα μεγάλα δέντρα και μάλιστα ελιές και όχι μόνο. Δάκη Στεφανίδης για τη συνέχεια, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο και να μαλακώσουμε το μέσα μας.

Εύχομαι να αντέξει το μαράκι μας και να προλάβει το επόμενο τραγούδι που το έχω ειδικά για αυτήν από Δάκη Στεφανίδη το remix, αλλά αλλιώς θα την ευχηθούμε καλό δρόμο και καλώς να ανταμώσουμε.

Έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς για να φτιάξει και λίγο το μέσα μας. Έχουμε και αυξημένη κίνηση κυρίως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο που είναι μποτιλιαρισμένη όλη η Λεωφόρος Νίκης, είναι η μισή Τσιμισκή και η Εγνατία έχει μια ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Και θα πάω να στείλω γρήγορα πολλά πολλά φιλιά στο μαράκι μας, εκεί στην Ξάνθη, στον Μπάμπη, στον Γρηγόρη και στον Ίντι με... με αγαπημένο Ζακ Σαφορέτη.

Πάμε, πάμε για το δελτίο ειδήσεων πολύ πολύ σύντομα, οπότε θέλω εκεί να εστιάσουμε. Θα πάμε με τρελό ρυθμό από Μπόγκο Τσάτσα. Ο Δάκης Στεφανίδης μας έκτισε το πρώτο ημίωρο. Θα μπούμε με τα δικά μας μετά τις 3, μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά την ενημέρωση που θα έχουμε από τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη. Θα μπούμε στο κυρίως μενού, αφού μπείτε πρώτα και εσείς στον τοίχο μας, εκεί στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου. Με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε, σας περιμένω και έρχομαι σε πολύ λίγο να ανταμώσουμε και εκεί και να ανταλλάξουμε ενέργεια, να ανεβούμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου και για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Εμπειρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιων των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο με το ίδιο μάθημα υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί 47χρονο στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο άνδρας υπέστη έμφραγμα που του προκάλεσε ανακοπή, με πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε κυριευθεί από άγχος για την κόρη του που σήμερα έδινε πανελλαδικές. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήρθε η γραμμή Express Mi 1 με συχνότητα διέλευσης λεωφορείων ανά 7 λεπτά. Ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης οι δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ που κατηγορούνται ότι ξέχασαν να αποβιβάσουν 17χρονη από λεωφορείο. Η μητέρα της κατήγγειλε ότι η ανήλικη έμεινε στο όχημα για 2 ολόκληρες ώρες. Άλμα στις εντάξεις έργων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, σημείωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνοντας στο 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις συμβάσεις παράλληλα να ανέρχονται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε έργα και ότι το 56% των δεσμεύσεων αφορά και σε συμβάσεις υλοποίησης. Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Ιδονά. Ο ελληνικός και συνολικά ευρωπαϊκός τουρισμός φαίνεται να μην επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα αεροπορικών καυσίμων, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζίτζι Κώστας, σε ημερίδα του Economist. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας φέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση πως αν η απότομη αύξηση των μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη παγιωθεί, το κράτος θα προχωρήσει σε ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, απίθυνε από τη Βουλή σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β' λιμάνη Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και με όλους πάντα εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν διαφορετικά. Μπαίνω κατευθείαν στα της κίνησης, γιατί βλέπω μια σύγκρουση οχημάτων στην ένωση της εσωτερικής περιφερειακής με την περιφερειακή, που σημαίνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο, είναι που είναι στενά τα πράγματα εκεί, έγινε και η σύγκρουση οχημάτων. Εύχομαι να μην κρατήσει κάτι πολύ και να μην έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, γιατί είναι δύσκολη μέρα. Είμαστε και πρώτη μέρα χωρίς μετρό. Δεν θυμάμαι κιόλας και δεν ξέρω και καθόλου πώς είχε γίνει. Ίσως οι φίλοι μας που είναι στην Αθήνα να μας το θυμίσουν. Εσάς, όταν φτιάχτηκε η πρώτη γραμμή, ρε παιδί μου, σας είχαν μετά διακοπές συνέχεια για να γίνουν τα τεστ και όλα αυτά? Μόνο εμείς το ζούμε αυτό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι και αυτό μια απορία που την έχω. Πάμε λοιπόν στα της κίνησης από το αρκετά νωρίς, από την Ευκαρπία ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, είναι προς το Παχάρο παρόν το ποτηλιάρισμα. Και χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο Μετεώρων Νεάπολης. Στο ίδιο ρεύμα ξανά έχουμε καθυστερήσεις αμέσως μετά την Τριανδρία μέχρι και το τούνελ. Και πάω στο αντίθετο ρεύμα, όπου τα πράγματα ξεκινάνε πολύ καλά. Με χαμηλές ταχύτητες είμαστε από το ύψος της Πηλαίας και μετά. Και με ποτηλιάρισμα από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, στο ρεύμα εξόδου προς Χαλκιδική δηλαδή, υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων καθ' όλο το μήκος της. Το αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται προς το κέντρο, έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Η Ανοπόλη είναι κούκλα. Η Εγνατία θα πω ότι είναι κούκλα, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι. Το αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα έχει καθυστερήσεις. Τσιμισκή υποτιλιαρισμένη, Λεωφόρος Νίκος υποτιλιαρισμένη και η καρατά σου είναι ποτηλιαρισμένη, οπότε το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από πολύ νωρίς. Πολυτεχνείο ποτηλιαρισμένη, τα φανάρια των δικαστηρίων ποτηλιαρισμένα και της πλατείας Δημοκρατίας επίσης, με τη Μοναστηρίου να έχει ένα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από τον σιδηροδρομικό σταθμό και μετά, μέχρι και τα φανάρια εκεί. Οπότε θέλω να μου είστε ιδιαίτερα υπομονετικοί. Ο Μίκη Θεοδωράκη επίσης με πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Να ευχηθούμε να μην... πολύ ωραία. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πλέον. Πρέπει να έχουν τραβηχτεί στην άκρη τα οχήματα, να έχει λυθεί παρεξήγηση. Και έτσι δεν έχουμε ποτηλιάρισμα, να μην συνεχιστεί και να μην έχουμε ποτηλιάρισμα εκεί στην δυτικά, στην Ευκαρπία. Για να πάμε γρήγορα στον τοίχο μας, να δω πού είστε και τι κάνετε τέτοια ώρα, όπως τα λέμε καθημερινά. Βεβαίως, να στείλω την αγάπη μας στην Μπέρι, τον Χρήστο το Ραμπότα. Στην Ξάνθη τα στείλαμε νωρίς. Ο Μιχάλης μας είναι εδώ από την ΚΟ. Πολλά πολλά φιλιά. Ξεκινάει και σεζόν, φαντάζομαι, Μιχάλη. Θα ετοιμάζει και για τις μουσικές του το βράδυ, εκτός από την οικογενειακή επιχείρηση που έχεις καθημερινά εκεί με τα αδέρφια και την οικογένεια. Η στιγμή μας είναι εδώ από το Ηράκλειο. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας. Ο Γιώργος μας είναι εδώ. Ο Παντέλης μας από το κέντρο, όπως και η Ευγενία. Η Έλενα και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά, η Δώρα μας στην Τούμπα, η Σύση μας, αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος, αγαπημένη Αφροδίτη Αργυροπούλου, την οποία την παρακολουθείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Από τις 8, από τις 7 στις 8 με τη νέα ώρα πλέον στην, με τη φετινή μας σεζόν. Τα Σούλα και Δημήτρης από την Τούμπα, η Βιονική μας είναι εδώ, η υπεραγάπη μας, όπως και η Μαρία με τον Γιάννη από το Γαλάτσι. Θα ροκάρουμε αυτήν την ώρα, οπότε σας θέλω προετοιμασμένους. Θα ξεκινήσουμε μαλακά-μαλακά και σιγά-σιγά θα ανεβαίνει αυτό, να ξέρετε.

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο από τον Πολύκαρπο, πάντα για κάτι καλό είναι. Οπότε να το καλό είναι για εσάς. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε 5 τυχερούς από εσάς που επιθυμούν την Κυριακή το βράδυ να βρεθούν στο θέατρο Βεργίνα μαζί με την παρέα τους μέχρι 4 άτομα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα τραπέζι με δωρεάν είσοδο για τα 4 άτομα. Εάν καταναλώσετε κάτι, είναι στη διάθεσή σας. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Εμείς δίνουμε λοιπόν προσκλήσεις, τη δυνατότητα σε 5 από εσάς να πάτε την Κυριακή το βράδυ. Στις 9 θα είναι να απολαύσετε την υπέροχη μουσική παράσταση του Χρήστου Νικολόπουλου μαζί με τον αγαπημένο Στέλιο Διονυσίου και την Ελένα Παπαϊωάννου. Είναι και τελευταία βραδιά, οπότε νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τους δείτε αν δεν έχετε δει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 2310-285-106, σας περιμένω εκτός αέρα να συγκεντρώσουμε τις συμμετοχές σας και να περάσετε υπέροχα.

Επίσης, η άλλη πολύ σωστή πληροφορία που ήρθε είναι ότι το μεγάλο ποτηλιάρισμα που έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είναι απάκρις άκρης Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι γιατί πολλοί αποφασίζουν να παρκάρουν δεξιά, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται κατά μία λωρίδα η δυνατότητα των οχημάτων για να φύγουν. Οπότε αρχίζουμε και στενεύει ο δρόμος και αναγκαστικά έχουμε αυτήν τη μεγάλη ταλαιπωρία για αρκετούς οδηγούς σήμερα. Και όταν είμαστε και χωρίς μετρό, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Πού μπορεί κάποιος να παρκάρει στο κέντρο τώρα που έχει κλείσει το πάρκινγκ της πλατείας Ελευθερίας και πολλοί πελαγώνουν και δεν ξέρουν πού να πάνε και τι να κάνουν? Λοιπόν, ως εναλλακτικές λύσεις στάθμευσης προτείνεται ο χώρος του οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης. Η έκταση που παραχώρησε η ΓΕΟΣΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκη στην οδό 26 Οκτωβρίου στην περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου. Εκεί οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ανέρχονται συνολικά στις 350, πράγμα που σημαίνει ότι οι λύσεις υπάρχουν. Φυσικά μην ξεχνάμε και τη γραμμή 1 του ΟΑΣΤ που έχει ξεκινήσει τα δρομολόγια της και αυτό άρχισε να λειτουργεί πλέον στην πόλη και θα λειτουργήσει σίγουρα για τις επόμενες 22 μέρες που θα είμαστε χωρίς μετρό. Είπαμε να ροκάρουμε, θα ροκάρουμε. 23-12-85-106. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει κάποιες συμμετοχές από εσάς που θέλετε να κερδίσετε το τραπέζι αυτό που είναι για το θέατρο Βεργίνα για την Κυριακή το βράδυ. Έτσι είναι, Χρύσα μου. Όσοι θα μείνουν στην πόλη θα πρέπει να περάσουν καλά. Οπότε αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στην τελευταία τους και μοναδική εμφάνιση. Στην τελευταία εμφάνιση που θα δώσουν την Κυριακή, για εκεί σας έχουμε τα τραπέζια. 4 ατόμων, δωρεάν είσοδος για να πάτε να τους απολαύσετε.

Νομίζω το ευχαριστηθήκαμε έτσι. Είχαμε και πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Ήταν ό,τι έπρεπε για να στρώσουμε έτσι λίγο την διάθεση, να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις μας. Και τα Air Straits, βέβαια, βέβαια. Από όλα θα ακούσουμε. Τα καλά που έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε και μας λείπουν. Είναι και η ώρα που είναι δύσκολη, και ειδικά όταν είσαι και μποτιλιαρισμένος τώρα και είσαι και στα δύσκολα και με ζέστη έξω. Θέλεις κάτι στο ανεβαστικό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μποτιλιαρισμένη Λεωφόρος Νίκης, μποτιλιαρισμένη Τσιμισκή, μποτιλιαρισμένη και η Εγνατία σε αρκετά σημεία, κυρίως για αυτούς που πάρει προς τα ανατολικά.

Μας στεναχώρησε η είδηση του Μαλιάρη, όπου μετά από 22 έτη το κατάστημα της Γούναρη ρίχνει αυλαία. Αλλά λίγη μίσθωση, προφανώς δεν τα βρήκανε για συνέχεια αυτής της συνεργασίας. Οπότε δίνεται όμως η δυνατότητα από 2 Ιουνίου σε όλους όσοι θέλουν να πάνε εκεί να αγοράσουν ό,τι μπορείς να φανταστείς από το ό,τι έχει ο Μαλιάρης με 90% έκπτωση. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να μείνει ένα κομμάτι της ιστορίας του συγκεκριμένου καταστήματος στον καθένα από εμάς με 90% έκπτωση. Όλο και κάτι θα βρεις να αγοράσεις. Φυσικά η εταιρεία δεν κλείνει, συνεχίζει τη λειτουργία της για στα καταστήματα τα άλλα που έχει και απλά το αναφέρουμε έτσι σαν ένα ιστορικό κομμάτι της πόλης μας. Έχουμε δημιουργική απασχόληση, δωρεάν δημιουργική απασχόληση στο ωραίο καστρό. Θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις. Είναι το θερινό σχολείο 2026, το ανακοίνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών, με έτος γέννησης μεταξύ 2014 και 2021 δηλαδή. Παιχνίδια, δραστηριότητες, δημιουργικής απασχόλησης και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό. Μουσική προπαίδεια, θεατρικό παιχνίδι, χορός, τραγούδι, καστικές τέχνες, γυμναστική. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά που είναι στις τάξεις αυτές, στις ηλικίες αυτές από 5 έως 12 ετών, να περάσουν από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου στις σχολικές δομές των τριών δημοτικών ενωτήτων Ωραιοκάστρου. Το ωράριο θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Οι ώρες προσέλευσης θα είναι 7 με 8.30 το πρωί. 8.30 ώρα η πόρτα θα κλειδώνει. Και καλά θα κάνουν για λόγους ασφαλείας. Ώρα αναχώρησης θα έχει από τις 2 και μετά. Οπότε αν ενδιαφέρεστε, μπείτε στην σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, oreogastro.gr, θερινό σχολείο, Ιούλιο-Αύγουστο 2026 και θα δείτε το πρόγραμμα μπροστά σας. Ναι, τώρα δεν γίνεται χωρίς τον δικό μας τον Θεσσαλονικιό, τον Iggy Pop. Με αυτόν θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το τελευταίο, το οποίο βέβαια είναι η ώρα να το ακούσουμε, αλλά πρώτα θα ακούσουμε το ωραίο το «Λα», το Θεσσαλονικιώτικο από τον Iggy Pop. Εσείς συνεχίζετε να περάτε από τον τοίχο μας, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Αγαπημένος πριν, κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Βεβαίως θα μου πείτε με τόση κίνηση και με τόση ταλαιπωρία που δέχεστε κάποιοι αυτή την ώρα πόσο καλά να είστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ανεβάσουμε λίγο τις δονήσεις μας. Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη, τσιμισκή μποτιλιαρισμένη. Η Λεωφόρος Νίκης από την Καρατά σου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, έτσι, από την παλαιό σταθμού ακόμη έρχεται. Τσιμισκή και πολυτεχνείο μποτιλιαρισμένες. Η Εγνατία διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα και διατηρεί μεγαλύτερο όγκο για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Εξαιρετική είναι η εικόνα στην Αγίου Δημητρίου, αν θέλετε να φύγετε προς τα ανατολικά, είναι καλή η περίπτωση αυτή. Προς τα δυτικά, η Κασάνδρου διατηρεί καλή εικόνα, όπως και η Ολυμπιάδος. Εδώ στο Βαρδάρι δεν μπορώ να σας πω τι περιγράφεται, μα χαμός γίνεται. Από την Αναγεννήσεως, λίγο πριν τα φανάρια της Αναγεννήσεως, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα στη Μοναστηρίου. Πλατεία Δημοκρατίας, μποτιλιαρισμένες, μποτιλιαρισμένοι από όλες τις κατευθύνσεις. Στα φανάρια των δικαστηρίων, επίσης μποτιλιαρισμένοι από όλες τις κατευθύνσεις. Μίκη Θεοδωράκη έχει μια σχετικά καλή εικόνα, με την Κωνσταντίνου Καραμαλή να διατηρεί μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα πλέον. Καθ' όλο το μήκος της, το μεγαλύτερο βέβαια όγκο οχημάτων τον έχει για αυτούς που έχουν σκοπό να φύγουν προς τη Χαλκιδική, προς τα ανατολικά δηλαδή. Και να πάω και στην περιφερειακή, να δω τι γίνεται. Στο Φίνικα επίσης βλέπω στα φανάρια μεγάλες καθυστερήσεις εκεί στην νοσημεία Μακεδονίας. Στην Εθνική Αντιστάσεως δηλαδή. Στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12 έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί που στενεύει ο δρόμος. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το τούνελ, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Από εκεί ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλά. Το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ από τα δυτικά της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία, αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να μας χαλάσει τη διάθεση. Έχουμε εδώ μουσικάρες να ανεβάσουμε διάθεση, να φτιάξουμε τα πάντα όλα μέσα και έξω. Ανεβάστε και λίγο την ένταση, είναι καλή ώρα.

Έρχονται και ειδήσεις. Έχω εδώ την δινή ρεπόρτερ της εκπομπής, την Χρύσα μας, η οποία τι κάνει. Βέβαια, στέλνει ό,τι ενδιαφέρον βρίσκει εδώ στο Messenger, όπου θέλει ο καθένας μπορεί να το στείλει. Μπορείτε να το κάνετε και από τον τοίχο μας στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Με άσφαλτο ξανά από τον Ιούνιο, την είχαμε δει την είδηση αυτή και είναι πολύ ευχάριστη. Η οδός Ζωγράφου είναι η οδός που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Μετά από τις αιτήσεις όλων των πολιτών, νομίζω, αλλά και των οδηγών των ασθενοφόρων και των ανθρώπων που οδηγούνται προς το νοσοκομείο. Επιτέλους, αλλά θα αλλάξει η όψη τον Ιούνιο και θα γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση και η διέλευση της συγκεκριμένης οδού. Η πιο εύκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο. Επίσης έρχεται με είδηση με 4 λωρίδες ποδηλατόδρομο και 6 κόμβους για την Καλαμαριά. Είχαμε δώσει την είδηση για την οδό Πόντου, πώς θα αναμορφωθεί και τι έχουμε. Έχουμε και τις καλοκαιρινές αθλοπαιδιές, τα καλοκαιρινά προγράμματα του 2026. Είναι αυτή η είδηση που είπαμε. Αυτό είναι για το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, γιατί δεν είναι μόνο για το Δήμο Ρεοκάστρου που είπαμε εμείς. Αυτό θα είναι για παιδιά πάλι από 7 έως 12 ετών. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Στο ΒΑΚ Ευόσμου, στο γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Λυκείου Κορδελιού, θα γίνουν οι συγκεκριμένες αθλοπαιδιές, θα λάβουν χώρα. Και έχει και περιόδους από 15 Ιουνίου που ξεκινούν μέχρι 24 Ιουλίου. Έτσι, να κάνουν ό,τι μπορούν οι γονείς για να διευκολύνουν, οι δήμοι για να διευκολύνουν και τους γονείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω μία ερώτηση για εσάς.

Εντάξει, εντάξει, είπαμε, δεν πάμε πουθενά, κανείς μας δεν φεύγει. Και πού να πάτε τώρα, θα μου πείτε κι εσείς, έτσι πως είστε μποτιλαρισμένοι τέτοια ώρα. Από δύσκολη έχει γίνει η μετακίνηση. Μία έτσι ακτίνα φωτός βλέπουμε στη Λεωφόρο Νίκης. Αφού περάσει την καρατά σου, έχει βελτιωθεί η εικόνα στη Λεωφόρο Νίκης. Και στην Τζιμισκή ξεκινάει το μποτιλάρισμα από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού και μετά. Η Εγνατία διατηρεί κοχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι την Γαμάρα. Αλλά για αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Είπαμε, η Αγίου Δημητρίου είναι εξαιρετική λύση για όσους θέλουν να φύγουν προς τα ανατολικά. Στη Μήκη Θεοδωράκη και εκεί βελτιώθηκε λίγο η εικόνα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή εξακολουθεί να έχει μεγάλο όγκο οχημάτων. Για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο μέχρι τη Μαρτίου είναι από τη Βούλγαρη και λίγο πριν. Για αυτούς που φεύγουν είναι καθόλου το μήκος της από την 28 Οκτωβρίου μέχρι και την Μαρτίου σίγουρα. Περιφερειακή μας έχει μεγάλες καθυστερήσεις η Πηλαία, από την Πηλαία προς την ανηφόρα του Σέιχ Σου, δηλαδή καθόλου το μήκος έχουμε καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο των Μετεωρών. Χαμηλές ταχύτητες γενικώς θα έχετε μέχρι και το μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Στην κατηφόρα είστε εκεί τώρα. Κάπως έτσι κυλούν τα πράγματα. Πάμε άλλη μία έτσι να ευχαριστηθούμε. Λίγο ροκ είπαμε σήμερα, να ανεβάσουμε λίγο δονήσεις. Ροκ ήχοι που μας αρέσουν πολύ και τους αγαπάμε.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με αυτές τις υπέροχες μουσικές, με αυτό το υπέροχο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα το στέλνετε σε όσους αγαπάτε. Είναι καλό να δίνουμε στον άλλον να μην και με λόγια να του λέμε αυτά που πραγματικά νιώθουμε. Δεν γίνεται όλα να εννοούνται. Πρέπει και κάποια πράγματα να τα λέμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την Τρίτη το μεσημέρι τώρα, όπως καταλάβατε και όπως ξέρετε πολύ πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Τρίτη θα πρέπει να μου προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ τον εαυτό σας και τον οργανισμό σας. Να τον φροντίσετε με φρούτα και λαχανικά, να τον ενισχύσετε, να τον ενυδατώσετε με μπόλικο νεράκι και φυσικά να υγειωθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται αυτές τις μέρες που θα έχουμε και καλό καιρό. Και αν πάτε στη θάλασσα, κάντε και τις βουτιές σας, μη φοβηθείτε. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Τις ευχές μου για ένα υπέροχο τριήμερο σε όλους σας, μέχρι και την Τρίτη που θα ανταμώσουμε στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Εμπειρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας που εξετάστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφοι των ΓΕΛ. Στο ίδιο μάθημα εξετάζονται αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί 47χρονος στη Νέα Ιωνία Βόλου. Υπέστη έμφραγμα που του προκάλεσε ανακοπή, με πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε κυριευθεί από άγχος για την κόρη του που έδινε σήμερα πανελλαδικές. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από σήμερα και για 20 μέρες για να γίνουν οι τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επανήρθε η γραμμή ΜΗ-1 του ΟΑΣΤ με άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο παραπέφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης οι δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ που κατηγορούνται ότι ξέχασαν να αποβιβάσουν 17χρονοι από λεωφορείο. Η μητέρα της κατήγγειλε ότι η ανήλικη έμεινε στο όχημα για 2 ώρες. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 23,5% στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 12,8%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 10% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται ως ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 25%, ενώ κανένας απαντά το 29% των ερωτηθέντων. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά, όπου διεξάγεται το συνέδριο του Economist. Άλμα στις εντάξεις έργων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ σημείωσε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνοντας το 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις συμβάσεις παράλληλα να ανέρχονται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αϊδονά. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα φέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9 τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου, τόνισε από το συνέδριο του Economist ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών, λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Λίγα λεπτά και μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας στο απογευματάκι της Παρασκευής, της ωραιότητας Παρασκευής που προηγείται ενός ωραιοτάτου επίσης τριημέρου. Είμαστε εδώ για να το ξεκινήσουμε παρέα, έτσι. Να πάμε σιγά σιγά τσουκουτσούκου, να πάρουμε τα μάξι και να φύγουμε. Χαίρομαι που μιλάω και σε εσάς που τώρα οδηγείτε και πάτε έτσι προς κάποιο ωραίο μέρος για να περάσετε το τριήμερο, να περάσετε υπέροχα. Και όλοι εσείς οι υπόλοιποι που είστε εντός των τυχών, όπως και εμείς, και εμείς υπέροχα θα περάσουμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, για να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που θα μας κρατήσουν στην πόλη ή που θα μας κάνουν να φύγουμε από αυτήν. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε την πεποίθηση και την πρόθεση να περάσουμε καλά. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, να τα δούμε όλα με τη σειρά και να αποφασίσουμε τελικά τι θα κάνουμε.

σιγά θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από την ατζέντα της ημέρας και όλα αυτά τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα το βράδυ στην πόλη. Το Eurofest κάνει την εμφάνισή του, κυρίες και κύριοι. Φέρνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Κήπου, φέρνει την Ευρώπη. Eurofest σήμερα στις 6. Ξεκινά. Το Μοτίβο βρίσκεται στη μικρή σκηνή. Έρχεται μάλλον στην μικρή σκηνή. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο σε μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση. Στο θέατρο Άσπρο Δέντρο η παράσταση Τόπος μας περιμένει. Μια ποιητική σκηνική διαδρομή. 48 ώρες Film Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στους κινηματογράφους Cineplex. Ενώ στο θέατρο Σοφούλη το έργο το αριστούργημα θα πω εγώ του Tennessee Williams, το έργο Δύο Προσώπων, παρουσιάζεται σήμερα. Στο θέατρο Αυλαία, Λακρυμόζα ή Απρέποτο, το νέο έργο του Θανάση Τριαρίδη. Μίσμος Πούντος, The Performance, η Alma Production παρουσιάζει αυτή τη χωροθεατρική παράσταση στο Artbox Φαργκάνη, ενώ στο θέατρο ΤΑΒ συνεχίζει με επιτυχία το έργο Δύο γυναίκες χορεύουν. Ρούντου Φεστ SKG 2000

Θέατρο Καλαμαριάς Σταύρος Κουγιουμτζής, ενώ στο Θέατρο Αμαλία μας περιμένει το The Effect της Lucy Preble. Τελευταίες παραστάσεις για τον μονόλογο μιας μοδίστρας, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας με την εξαιρετική Νένα Μεντή σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια και κείμενο του Πέτρου Ζούλια στο Βασιλικό Θέατρο. Οι παραστάσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή. Και φυσικά το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που ξεκίνησε με πολύ ωραίες παραστάσεις και παράλληλες δράσεις. Και αυτό το τρίμερο θα παρουσιάσει εξαιρετικά θεάματα. Αυτά έτσι με μια πολύ γρήγορη ματιά και φυσικά θα δούμε αναλυτικά και πολλά άλλα που μας περιμένουν μέσα στο τρίμερο. Νομίζω ότι όσοι μείνουμε εδώ θα περάσουμε εξίσου καλά με εσάς που θα φύγετε από εδώ.

0: Το Eurofest λοιπόν φέρνει την Ευρώπη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου, σε μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, εκπαίδευσης και συμμετοχής των πολιτών. Σήμερα το απόγευμα στις 6 στο κέντρο της πόλης, στο Δροσερό Θέατρο Κήπου. Η διοργάνωση είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και του Europe Direct στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης και περιλαμβάνει έκθεση φορέων, παρουσιάσεις μαθητικών εργασιών, βραβεύσεις, παράλληλες δράσεις για το κοινό και μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, έτσι αφιερωμένη στην Ευρώπη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο λοιπόν της εορταστικής διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευτούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες και τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τους ίδιους και θα προσφέρουν έναν νεανικό παλμό στη βραδιά μέσα από τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά τους.
1: Ξαφνικά λαμβάνω, τελεσίγραφό σου,

Αυλία πέφτει για μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ. Ήρθε για δεύτερη φορά στην πόλη και έλαμψε και πάλι. Μιλάω για την, για το μονόλογο του Πέτρου Ζούλια, τον καθηλωτικό αυτό θεατρικό μονόλογο «Μια ζωή», με την υπεροχή Νένα Μεντή στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια συγκινητική ιστορία που συνδέει προσωπικά βιώματα με και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, την οποία διατρέχει έτσι με έναν τρόπο, με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Κυριακή λοιπόν η τελευταία παράσταση, μας ταξίδεψε όλο αυτόν τον καιρό η Νένα Μεντή σε έναν μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουνίου με την υπογραφή βέβαια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέτος και κεντρικό σύνθημα Stay With It, μείνε σε αυτό. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σύνδεση και τη φιλία και φέρνει στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, με παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performances, συζητήσεις, εργαστήρια αλλά και lecture performances. Αύριο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ο Whisper Dreams και Die Hundegott, αν το λέω σωστά το γερμανικό, στη μεγάλη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στις παράλληλες δράσεις σήμερα στην EMS on Friendship, a practice of staying near. Όλα για τη φιλία λοιπόν, μια πρακτική για να μένουμε κοντά, ένα manual αν θέλετε, και ένα εργαστήριο με τον Walter Bart που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 12 έως τις 2.30 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πολύ ενδιαφέρουσες και φέτος οι προτάσεις από το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που κάνει πάντα παρέα έτσι στο άλλο το αγαπημένο το δικό μας το Φεστιβάλ Δάσους. Ήρθε για να μείνει πριν 7 χρόνια και κάθε χρόνο γίνεται και πιο πλούσιο έτσι και πιο ενδιαφέρον.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Και καθώς μύρισε έτσι καλοκαιράκι, τα ανοιχτά θέατρα της πόλης ετοιμάζονται και φέτος να γεμίσουν με σπουδαίες παραστάσεις, φιλοξενώντας αγαπημένα έργα, αλλά και επιτυχημένες παραγωγές που περιοδεύουν από τα μεγάλα θέατρα της Αθήνας και όχι μόνο. Όλοι εμείς λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια ξεχωριστή θερινή σεζόν. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το μενού φέτος. Θα συναντάμε έτσι τον ένοστρο καλοκαιρινό ουρανό σε αυτές τις ζεστές βραδιές του καλοκαιριού, σε μια ατμόσφαιρα μοναδικής μυσταγωγίας, από το θέατρο δάσους ως το θέατρο κήπου. Η ήχη και η δύναμη της σκηνικής τέχνης αναμένεται να μας γοητεύσουν, ακόμη και όσους δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε θεατρική παράσταση. Ίσως φέτος να είναι η ευκαιρία. Λοιπόν, θα σας πω έτσι ενδεικτικά κάποιες παραστάσεις, γιατί είναι πολλές, είναι πολύ πλούσιο το μενού και δεν ξέρω πραγματικά από πού να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσω εδώ από τα δικά μας και από την Λυσιστράτη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει λοιπόν την Λυσιστράτη, η οποία θα ταξιδέψει και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Αστέριου Πελτέκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου. Το ταξίδι θα ξεκινήσει φυσικά από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, και μάλιστα μέσα στον Ιούνιο, 30 Ιουνίου, η πρεμιέρα, για να ακολουθήσει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ προγραμματίζεται να παρουσιαστεί και στη Ρώμη, στο θέατρο της Θεάτρο Ντι Όστια, στο πλαίσιο του Θεάτρο Όστια Αντίκα Φέστιβαλ, σε συνεργασία με το Θεάτρο Ντι Ρώμα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η μοναδική και αγαπημένη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Να σταθώ και σε μια άλλη παράσταση που την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Είναι η Μύδια που θα παίξει στο Θέατρο Δάσους 30 και 31 Ιουλίου όμως, έτσι. Είναι η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη που παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. Σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ένας διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μύδια με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Στο ρόλο της Μύδιας, η ανεπανάληπτη Καριοφιλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της οι σπουδαίοι Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού φέρνει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. Μαζί τους 12 ηθοποίοι συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα. Είναι μία από τις παραστάσεις που νομίζω, ακόμη και αν έχετε προγραμματίσει διακοπές εκείνη την περίοδο, θα περιοδεύσει όλη την Ελλάδα, κάπου θα την πετύχετε, δεν χάνετε με τίποτα φέτος το καλοκαίρι.

Λοιπόν, θα μείνω λίγο στις παραστάσεις που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι. Να σας πω άλλες δύο-τρεις, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Μία από τις παραστάσεις που παίζουν τα τελευταία χρόνια και το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Έχω να το πω κανένα χρόνο όμως. Τώρα μπορώ να το ξαναπώ έτσι. Που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Είναι το Μια Άλλη Θήβα που έρχεται στο Θέατρο Δάσους για μία και μοναδική φορά. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out. Δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερους από 250.000 θεατές. Είναι ένα πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Είναι πραγματικά μία παράσταση που δεν χάνεται. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε φέτος. Και αυτήν θέλω να τη δω. Τα Ανεξάρτητα Κράτη που θα έρθει στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Είναι το δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού του Βασίλη Τσιρόνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Και η οποία παράσταση κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό, αλλά και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. 15 και 16 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Είναι μια παράσταση που θέλω να δω, όπως και τις Εκκλησιάζουσες του Θέμη Μουμουλίδη, τώρα εντελώς διαφορετικό βέβαια. Γυναίκες στην Εξουσία Εκκλησιάζουσες, 5η 23 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, μια συμπαραγωγή του Διπεθέα Γρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Στον ίδιο έτσι εφρόσινο ρυθμό και το «Εγώ θα σας τα πω» στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Σικαιών, από το Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και την σκηνοθετική υπογραφή και πάλι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, μια κωμωδία. Και τέλος να πω για την Καριάτιδα που περιμένουμε επίσης να δούμε, του Γιώργου Καπουτζίδη, η απολαυστική ανελαίτη κωμωδία που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, ετοιμάζει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη και μάλιστα τώρα στα κοντά Δευτέρα και Τρίτη 8 και 9 Ιουνίου. Την περιμένουμε.

Εντάξει, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω με την ωραία τη γεύση όλων αυτών των υπέροχων θεαμάτων που περιμένουμε να δούμε φέτος το καλοκαίρι. Να ολοκληρώσω. Δεν είναι όλα όσα θα παίξουν φυσικά, έτσι έχω διαλέξει εγώ μερικά. Να σας πω ότι θέλω να δω και το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μποστ, που έρχεται στο Θέατρο Δάσους 27 Ιουλίου σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη με η Ρώμα Νέα, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Ζουγανέλη στο ρόλο της Παραμάνας. Εντάξει, δεν χάνεται. Όπως και ο Καταφαντασία Ασθενής, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους του Μολιέρου φυσικά. Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, κυρίες και κύριοι, στον ομώνυμο ρόλο. Μια άλλη παράσταση που επίσης θέλω να δω, Τα Κούνια στο Βάλτο, το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κωμωδία, Θέατρο Δάσους 17 Ιουλίου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Και το Sexy Laundry που το είδαμε σε κλειστούς χώρους κάνει μια περιοδία, μια παράσταση που αγαπήθηκε πάρα πολύ, Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου. Έρχονται 3η 30 Ιουνίου και 4η 1η Ιουλίου στις ΙΚΕΣ, στο Θέατρο Μάνος Κατράκης. Έχουμε πολλά. Έχουμε φυσικά Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνη, την όπερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπηριού. Έχουμε το Φεστιβάλ Επταπηριού με εξαιρετικό πρόγραμμα φέτος. Τα είχαμε πει εδώ με την πρόεδρο, την κυρία Μικονίου, και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κολαλά, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της όπερας φυσικά, σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Και πολλά πολλά άλλα. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων επιστρέφει και φέτος με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Θα τον απολαύσουμε. Έχουμε πολλά και ωραία να δούμε, κυρίες και κύριοι, και να περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι.

Με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που περιμένουμε για φέτος το καλοκαίρι και με όλα αυτά τα ωραία που έρχονται τώρα άμεσα, δηλαδή στο τριήμερο που τα είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε καλή παρέα. Η καλύτερη παρέα βέβαια είναι οι αγαπημένοι μας, οι άνθρωποι μας. Να τους προσέχουμε, να τους φροντίζουμε, να τους έχουμε κοντά μας. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το τριήμερο, όπως και να έχετε αποφασίσει να το αξιοποιήσετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, εδώ στην αγαπημένη σας παρέα. Από την Τρίτη μπαίνουμε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Θα τα λέμε για δύο ρίτσες, από τις 4 έως τις 6. Οπότε θα τα λέμε χορταστικά. Με παρέα εδώ στο στούντιο, με καλεσμένους, με ανθρώπους που αγαπάμε, που θα μας πούν τα νέα τους. Άλλωστε το καλοκαίρι φέτος είναι πολύ πλούσιο σε πολιτιστική δράση και έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτάκια από την Λίνα Πέτκου, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση, Γιάννης Χατζιωαννίδης κοντά σας. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμη καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό του σύνομου βίου για τους τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Υπενθυμίστε ότι το εφετείο είχε επιβάλει συνολικές ποινές 340 ετών με εκτιτέα τα 5. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο παραπέφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης οι δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ που κατηγορούνται ότι ξέχασαν να αποβιβάσουν 17χρονη από λεωφορείο. Η μητέρα της κατήγγειλε ότι η ανήλικη έμεινε στο όχημα για 2 ώρες. Κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα πρώτη ημέρα των πανελλαδικών οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται επίσης το μάθημα των νέων ελληνικών. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο αναμένονται οι απολογίες της δεύτερης ομάδας, μεταξύ των οποίων και οι βασικοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο και αντιδήμαρχος της Κρήτης. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 23,5% στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 12,8%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 10% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστό 25%, ενώ κανένας απαντά το 29% των ερωτηθέντων. Άλμα στις εντάξεις έργων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ σημείωσε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνοντας το 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις συμβάσεις παράλληλα να ανέρχονται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε έργα και ότι το 56% των δεσμεύσεων αφορά και σε συμβάσεις υλοποίησης. Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αίδωνα. Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχέας και η απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζω ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας 46χρονος Έλληνας κατηγορείται στη Βρετανία για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε υπόθεση που συνδέεται με το Ιράν και τη φερόμενη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International. Ο συλληφτής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster, ενώ οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες περί ρωσικών ντρόουν στην Ευρώπη. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο για σχετικούς ισχυρισμούς. Νωρίτερα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ντρόουν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην πρώτη τέτοια περίπτωση σε κατοικημένη περιοχή της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
2: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μαζί θα πάμε έως τις 6 με όλα όσα συμβαίνουν. Εντάξει, τώρα η αγωνιστική δράση έχει υποχωρήσει. Κινούμεθα κυρίως σε ρυθμούς Champions League. Έχουμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Εντάξει, οι Άγγλοι πάνε να κάνουν το 3-3. Έχουν πάρει το Europa με την Aston Villa, έχουν πάρει το Conference με την Crystal Palace, θέλουν και το Champions League. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα το πάρει Paris Saint-Germain, είναι πιο καλή ομάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένας τελικός, οι Άγγλοι θέλουν να τα σαρώσουν όλα τη φετινή χρονιά, αλλά είναι βέβαια, θα παίξουν, θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή, μια ομάδα η οποία είναι αγγλική ομάδα, έχει ισπανικό ταπεραμέντο με τον προπονητή, είναι μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει κάθε αντίπαλο από την άποψη ότι μπορεί να παίξει λίγο, όχι καταστροφικό, αλλά παράξενο ποδόσφαιρο. Η Παρή είναι πιο τεχνική ομάδα, μπορεί πιο εύκολα να κάνει εναλλαγές, να αλλάξει την μπάλα, να παίξει, να δημιουργήσει, ενώ η Arsenal από την πλευρά της είναι πιο δυνατή, μπορεί δηλαδή ξέροντας ότι τεχνικά είναι πιο αδύναμη σε σχέση με την Paris Saint-Germain, μπορεί το παιχνίδι να το πάει πιο στην κόντρα, πιο στην υπομονή, να το πάει έτσι πιο λαου-λαου που λέμε, να το πάει δηλαδή πιο δυνατά, όχι τεχνικά. Αν τώρα κάνει το λάθος και αφήσει την Paris Saint-Germain να παίξει έτσι ποδόσφαιρο, νομίζω θα την πληρώσει. Έτσι είναι η προσωπική μου γνώμη. Στα της εσωτερικής κίνησης δεν έχουμε κάτι για το ποδόσφαιρο συγκλονιστικό. Σιωπή στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή γίνονται καλές κινήσεις. Πάρα πολύ καλές. Τώρα Ολυμπιακός, Πανθηναϊκός και ΑΕΚ. Πανθηναϊκός φέρει το δανό προπονητή τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ, διάφορα δημοσιεύματα λένε ότι την Μπεσίκτα στέλνει τον Νίκο Λίτς, θα δούμε. Πανθηναϊκός θέλει να ρίξει λεφτά, θέλει να μπει στο νέο γήπεδο με τίτλο. Πάμε τώρα να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς με έναν άνθρωπο που μας βοηθάει τακτικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τον ευχαριστούμε θερμά, τον κύριο Χρήστο Τσιρίκα, βετεράνο ποδοσφαιριστή, σκάουτερ του Αστέρα Τρίπολης, άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο όσο ελάχιστη και από την τεχνική και ως ποδοσφαιριστής και ως σκάουτερ, ως άνθρωπος που μπορεί να τσεκάρει και να κρίνει ποδοσφαιριστές. Κύριε Τσιρίκα, καλησπέρα, ευχαριστώ που θα μιλήσετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη.
0: Την αλή, εμείς εδώ...
1: Αλλά είναι και λίγο υπερβολή, εντάξει.
0: Τώρα, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απρόβλεπτο και ο καθένας το βλέπει από την δική του γωνία. Εγώ καταθέτω αυτά, πιστεύω και...
0: Εντάξει, αλλά ναι, θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν έχει παίξει το επίπεδο να πιεστεί να κάνει, μπορεί η κρίση του να μην ανταποκρίνεται στην πλήρη πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω οι προπονητές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, ήσταν και πετυχημένος προπονητής. Ναι, ξέρω καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, να ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Αύριο έχουμε Arsenal Paris, τελικό Champions League. Οι Άγγλοι πάνε να τα πάρουν και τα τρία. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει Paris, που δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες. Είναι γνωστό. Ναι.
1: Είναι ένας τελικός. Απρόβλεπτος. Και νομίζω ότι η Arsenal αυτή τη στιγμή, να το πω απλά, πηγαίνει με φόρα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία.
0: 19.
1: Και έχει μια πολύ καλή ψυχολογία. Δηλαδή και να αποτύχει, ας πούμε, δεν θα την κατηγορήσει κανείς. Πηγαίνει δηλαδή σαν outsider, και τα outsider καμιά φορά.

0: πρότιμα για το ελληνικό πρωτάθλημα να καταθέσω.
1: Θα το πούμε, ναι, θα το πούμε.
0: Άποψη.
1: Ναι, απλά να πω εγώ, να κάνω αυτή την ερώτηση και να πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν υποθετικά είστε ο προπονητής της Arsenal εσείς και τεχνικά, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, η Παρή είναι καλύτερη ομάδα. Οι Άγγλοι δεν θυμίζονταν ποτέ για την τεχνική τους. Λίγους παίκτες είχαν. Γκλεν Χόντλ, Τρέβον Μπρούκινγκ, άντε και τον Γκίγκαν, λίγους άντε και τον Μπέκαμ.
0: Πια δεν μιλάμε για αγγλικές, γερμανικές, ιταλικές ομάδες. Έχουν διαβρωθεί πλήρως την έλευση ξένων παικτών.
1: Σωστό αυτό.
0: Το ποδόσφαιρο αυτό το παλιό που ξέρουμε εμείς έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει και στην Ελλάδα, δηλαδή δεν βλέπουμε τώρα και στο μπάσκετ ακόμα και στο βόλεϊ και στο πόλο.
1: Παντού.
0: Βλέπουμε ξένους παίκτες και στο γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα από χθες. Έβλεπα πληθώρα ξένων παίκτων στον πάγο που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τον Ντάμπλ, ναι.
0: Εγώ είμαι πολύ σοβινιστής και δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν μου αρέσει αυτή η αλλαγή που έγινε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε να δούμε το τελικό. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Στα play-off νομίζω ήταν καλύτερη και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ ήταν καταστροφικό το φινάλε, δεν ξέρω τι φταίει. Όπως και για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός συλλοδεύει εκατομμύρια, δεν πήρε το καλό ειστήριο. Το καλό ειστήριο το πήρε Όφη, πήρε το κύπελο, δίκαια το πήρε το κύπελο Όφη. Μπορεί να μας στεναχωρεί εμάς που είμαστε.
0: Εντάξει, ναι. δίκαια, το είχαμε πει νομίζω και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε. Ναι, μεν δίκαια και εγώ θέλω να παίρνουν τρόπια και ομάδες ας πούμε επαρχιακές, οι λεγόμενες πιο μικρές ομάδες, όπως ο Όφη τώρα, όπως η Λάρισα παλιά, όπως η Ηράκλης, είναι καλό αυτό για το ποδόσφαιρο, αλλά εμένα η εικόνα του Όφη μου άρεσε μέχρι το 60, από εκεί και ύστερα δεν μου άρεσε αυτό το θέατρο των παιχτών του Όφη,
1: εντάξει, ναι.
0: το να πάρουμε ένα τρόπο, παντή τρόπο, δεν μου άρεσε εμένα, δεν θέλω το ποδόσφαιρο να το βλέπω πιο θεωματικό, και να κερδίζει φυσικά ο καλύτερος και αυτός που θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Mm-hmm. Και να πούμε το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ, παρότι έχασε το κύπελο, δεν ήταν κακός στον αγώνα. Διότι μπορούσε μετά το 1-0 να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να πάει και το παιχνίδι στο 5-0. Γι' αυτό θα να πω και παρακάτω, το ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή ένα πρωτάθλημα το κρίνουν πολλοί παράγοντες. Και ένας από αυτούς είναι και η τύχη και η δυστοκία. Και θα πω παρακάτω γιατί το λέω αυτό.
1: Ναι, απλά εντάξει τώρα. Σου λέει ο άλλος γιατί δεν το έκανε 2-0.
0: Εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι είναι και ο παράγον τύχη. Διότι παίζονται πολλές λεπτομέρειες. Ότι κάνω 10 σουτ εγώ, εσύ κάνεις ένα και με κερδίζεις.
1: Okay.
0: Αυτό το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι και όμορφο.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είναι και όμορφο.
1: Αλλά
0: δεν είναι δίκαιο στο τέλος. Δεν είναι δίκαιο.
1: Μάλιστα. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Νομίζω στα play-off ήταν καλύτερη ομάδα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη ομάδα ούτε στο πρωτάθλημα ολόκληρο.
1: Στο πρωτάθλημα συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος.
0: Δύο ομάδες που έπρεπε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, έξω η ΑΕΚ για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας είμαι το σαρκαστικός και έχω αιτιολογίες, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τους πολλούς τραυματισμούς.
1: Σωστό.
0: Που είχε βασικών ποδοσφαιριστών και δεν είχε την άνεση να τους αντικαταστήσει επαρκώς. Και ο Ολυμπιακός, αν δείτε τα στατιστικά, πλήρωσε τη μεγάλη δυστοκία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος τελικές με διαφορά την ΑΕΚ και όμως το πρωτάθλημα του πήρε η ΑΕΚ. Γιατί σε ορισμένα παιχνίδια η τύχη χαμογέλασε στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τους τραυματισμούς που χάθηκε η συνοχή, χάθηκε η ομοιογένεια και φυσικά χάθηκε η ψυχολογία καλή που είχε ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι
0: γιατί ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε φοβερά στην Ευρώπη. Με μεγάλη κόντρα, με μεγάλους αντιπάλους. Καμιά σχέση conference και,
1: ναι, εντάξει,
0: και Europa. Δηλαδή όταν παίζει με Real, με Arsenal, με Barcelona, στάθηκε πάρα πολύ
1: Άγιαξ.
0: Καλά εκεί. Γι' αυτό ακριβώς το πλήρωσε. Αυτό και φυσικά να πω το εξής, ότι γι' αυτό είπα προηγουμένως ο παράγον ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Και φυσικά να μην στεκόμαστε και στον παράγον διαιτησία, που για μένα είναι και αυτός μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Η ΑΕΚ πήρε πάρα πολλούς βαθμούς στην διαιτησία.
1: Πήρε τρία μάτς, θυμάμαι, με Όφη και Φυσιά και Λεβαδιακό, νομίζω.
0: Και Λεβαδιακό και τον Όφη και
1: την Κεφισιά.
0: Στο Βόλο το 2-2.
1: Στο Βόλο το 2-2, βέβαια.
0: Θετικό φάουλ. Και πήρε και ορισμένα παιχνίδια με την τύχη. Να αναφέρω δύο μόνο. Το ντέρμπι που πήρε με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ στην αρχή του playoffs δεν πέρασε το κέντρο, ρε παιδιά, η ΑΕΚ. Δηλαδή ένας Ολυμπιακός μετριοτάτος. Και έχει μισή ευκαιρία που για μένα δεν είναι και ευκαιρία 100%. Δεν μπορούσε να βρει ένα πόδι, μπορούσε να πάει άλλο το πλασέ του σε μια αντεπίθεση που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ολυμπιακού που βγήκε για επίθεση. Δεν έκανε εμφάνιση.

0: πρωταθλήτρια. Και μέσα σε όλο το πρωτάθλημα η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη ούτε από ΠΑΟΚ ούτε από Ολυμπιακό.
1: Μέσα στο πρωτάθλημα συμφωνώ.
0: Ναι. Εγώ. Ναι. Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα όπως το κρίνουν και άλλοι παράγοντες. Και πήρε και ένα πέναλτι, να θυμάστε, στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό στο 95, ένα χαζό πέναλτι που κάνει πέρσι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν έπαιξε και πήρε και 10 παιχνίδια στον γκολ από το 85 και μετά. Αν όχι 17, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή θέλω να δω την ΑΕΚ και τον Νίκολη στο φοβερό και το τρομερό που λένε πολλοί, ότι θέλει να τον πάρει, δεν ξέρω πια.
1: Και Μπεσίκτας.
0: Να τον δω και τον χρόνο και την άλλη χρονιά. Διότι πριν πολλά χρόνια σχολίαζα και έλεγα, μην πανηγυρίζετε τόσο πολύ για τον Αλμέιδα. Όταν πήρε τον Νταμπλ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν τον βοηθήσαν οι συγκυρίες. Και βγήκε αληθινός, έφυγε κακήν κακό.
1: Κακήν κακός.
0: Και μάλιστα το μειωτικό για τον άνθρωπο αυτόν που πήρε την Νταμπλ στο κάτω-κάτω με την ΑΕΚ είναι ότι, από ό,τι άκουσα δηλαδή, αναφέραν όλους τους προπονητές των 13 πρωταθλημάτων, 14 που πήρε η ΑΕΚ, και το 13ο που πήρε ο Αλμέιδα δεν αναφέραν καν το όνομά του.
1: Αυτό είναι ντροπή, εντάξει.
0: Ντροπή.
1: Βέβαια, ντροπή.
0: Ντροπή για μια σοβαρή ομάδα που λέγεται ΑΕΚ, ο πήρε σε καταλήξεις μεγάλες ομάδες, προς το
1: βέβαια.
0: Μην τη μειώνουμε διαχρονικά. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα, καταθέτω την άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος. Επειδή το είδα πάρα πολλά παιχνίδια και παρακολούθησα όλο το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και μάλιστα όχι αυτοκτόνησε. Ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι πεζόταν, γιατί θα μου πεις, έτσι, γιατί τόσοι τραυματισμοί.
1: Η ψυχολογία μπορεί.
0: Άλλο θέμα.
1: Η ψυχολογία μπορεί για τους τραυματισμούς. Πολλοί μάλιστα, θυμάμαι στα social media, απαιτούσαν από τον κύριο Σαββίδη να καθαρίσει όλο το ιατρικό team. Για την ψυχολογία. Σκοτώνονται τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ, τα δικοχαμένα.
0: Έπαιξε ρόλο.
1: Και χάνει και τον πατέρα του, ο κύριο Μουτσέσκου.
0: Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε πέτρες.
1: Σωστό.
0: Εκεί σίγουρα επηρεάστηκαν πάρα πολλοί πέτρες του ΠΑΟΚ. Ήταν και διάτυχα αποτελέσματα στην αρχή και δεν θέλει πάρα πολύ να σε πάρει από κάτω. Αλλά εγώ επιμένω πάλι ότι αν υπήρχε η ενδεκάδα αυτή που έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ήταν κοντά με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, ίσως θα το διεκδικούσε όπως διεκδίκησε τη δεύτερη θέση. Αυτοί οι δύο για μένα ήταν οι. Τώρα η ΑΕΚ πέρα το πρωτάθλημα, εντάξει, τη βοηθήσαν οι συγκυρίες και
1: μάλιστα. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, εδώ παρατηρείται πολύ μεγάλη σιωπή και αυτό είναι ανησυχητικό για τον κόσμο. Γράφονται πολλά για τον κύριο Λουτσέσκου. Τώρα δεν μπορεί μια ομάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, την καταθέτω κι εγώ, να παίζει, θα φύγει, θα μείνει, θα κάνει. Ή το καθαρίζει το θέμα, βγάζει μια ανακοίνωση, ή τον λέει πάνε όπου θέλεις, θα προχωρήσουμε τον επόμενο. Βεβαίως, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, και επειδή δεν είμαι ποτέ προσωπολάτρης, τουλάχιστον με τους προπονητές του ΠΑΟΚ, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αν φύγει ο κύριος Λουτσέσκου. Εκτός αν έρθει ο Ζιντάν ή ο Γιούργεν Κλοπ. Οποιοςδήποτε άλλος προπονητής, πιστεύω ότι αν δεν ξεκινήσει καλά δεν θα τον στηρίξουν.
0: Γιάννη, γιατί μένετε στους προπονητές από όλο και όλος ο κόσμος. Έπαιξα χρόνια ποδόσφαιρο, συνεργάστηκα με ονόματα. Να μιλάω, Αλέφαντο Αρχοντίδη, Μάρκο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ονόματα, Παναγούλια, Αίμιστο κλπ. Εγώ δίνω στην επιτυχία μιας ομάδος ένα 15% δίνω στον προπονητή. Και στο λέω εγώ που διατέλεσα προπονητή 19 χρόνια. Άσχετα τις κατηγορίες, δεν έχει σημασία. Αν τα γάμα, η δέλτα κλπ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εξαρτάται από τους παίχτες.
1: Σωστό.
0: Και λέτε, να έρθει ο Ζιντάν στον ΠΑΟΚ. Τι να έρθει, να παίξει με ποιον δηλαδή.
1: Αυτό
0: είπα. Αν δεν πάρει 5-6 παιχταράδες, δεν μπορεί να κάνει κανένα Ζιντάν τίποτα. Τίποτα, μα τίποτα. Είμαι τόσο κάθετος που ίσως παρεξηγούμε κιόλα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είπε όταν είχε πάρει τότε το Champions League με τον Ζιντάν και τον πρωταλητή, λέει τα κύπελα τα παίρνουμε εμείς οι πρόεδροι, εμείς πληρώνουμε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ούτε ο Λουτσέσκο δεν πήρε τίποτα για μένα.
1: Επειδή το πήρε ο Σαββίδης, ναι.
0: Έτσι ο Σαββίδης τα πήρε δηλαδή. Όταν ο Σαββίδης
1: πληρώνει.
0: Ο Σαββίδης πληρώνει και φέρνει παιχταράδες.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ακριβώς, εσύ έχεις ένα μικρό, εντάξει μικρό ρόλο δεν έχεις. Αλλά για μένα ο προπονητής, πέρα από τα τεχνικά τα οποία τα διδάσκουν όλοι τα ίδια, εκτός εξαιρέσεων, να μην εδώ πίσω στην ιστορία και να φέρω Ρολομπανόφσκι, Μίχελς και
1: στη λοιπά, μεγάλη λοιπά. Σοβιετική Ένωση του 86, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά θυμηθείτε όμως τι παίχτες είχε.
1: Άρα αυτή...
0: Και αυτός και ο Άγιαξ. και όπου φέρνουν επανάσταση στο
1: Ο Ρίνος Μίχελς, ναι.
0: Είδε το Γουαρδιόλα στην Μπαρσελόνα ή τώρα στην Παρή.
1: Ο Ερίκε.
0: Δηλαδή, αν δεν έχει το Ερίκε τώρα στην Παρή, ναι. Ο Γουαρδιόλα στη Σίτι είναι σε ψηλό επίπεδο ακόμα. Αν ο Γουαρδιόλα αυτή τη στιγμή φύγει και πάει στα Θάντων, μπορεί να υποβιβαστεί κιόλα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Όχι, δεν γελάω.
0: Από εμπειρίες, γιατί δούλεψαν ονόματα προπονητές και λέω τη διαφορά την κάνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Όλοι διδάσκουν τα ίδια. Την ίδια τακτική, σίγουρα το κουτσάρισμα μέχρι ένα σημείο παίζει ρόλο. Mm-hmm. Έχει και ένα τίμα από δίπλα 5-6 ανθρώπων που βλέπουν και τον συμβουλεύουν. Αν βλέπετε ο βοηθός μιλάει στο αυτή, στον πάγκο, αν παρακολουθώ.
1: Με τα κομπιούτερ κλπ. Ναι.
0: Ναι, γιατί από ό,τι λένε οι φήμες, ο Παγιέδης στον πάγκο κοιμότανε. Είχε το ραβούσιο που τον καθοδηγούσε. Έτσι λένε και παίχτες, να μιλώ ονόματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Που δουλέψαν με τον Παγιέδης.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά όλα εξαρτώνται, Γιάννη, από την διοίκηση να υπάρχει μια ηρεμία, να είναι οι παίχτες πληρωμένοι, γιατί μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Καλό τόσο απλά, να μην υπάρχουν τραυματισμοί για να υπάρχει ομοία και να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, να υπάρχει mm-hmm. οικογένεια.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Γι' αυτό εκφράζω πολλές φορές το να είμαι στον Νίκο Αλέφαντο, ο οποίος αυτά τα στοιχεία τα ήθελε. Πέρα από τους καλούς παίχτες που ήταν οπωσδήποτε, ήθελε να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, να είναι πληρωμένοι παίχτες την Πέμπτη, πριν το παιχνίδι της Κυριακής, για να ανεβάζει την ψυχολογία. Και φυσικά μας έλεγε τότε και δεν θα το ξεχάσω να κάνουμε παρέα 5-5-6-6. Να είμαστε φίλοι μεταξύ μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μου δίδαξε εμένα η εμπειρία ετών.
1: Mm-hmm.
0: Ήμασταν φίλοι και στον Πυρσογραβενών που ξεκίνησα εγώ, ήμασταν παρεούλα και στον Πιερικό.
1: Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ανησυχία γιατί εντάξει, μέχρι τώρα δεν ακούγεται τίποτε. Υπάρχει ένα θέμα. Είπε και ο κύριος Λουτσέσκου, δεν θα κάνω κάτι που θα απογοητεύσει το σύλλογο, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, αλλά πρέπει να αποφασίσουν.
0: Σίγουρα. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η αργοπορία.
1: Ναι, και με μεταγραφές δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εκτός αν έχουν κάποια σχέδια και θέλουν να τα ανακοινώσουν μαζεμένα για να μην επηρεάζει τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και διστροπή και δυσανασχετή. Και... γιατί κανένας δεν συμφωνεί με τον προγραμματισμό μιας ομάδας. Όλοι έχουν άποψη στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αλλά...
0: τώρα το ρόλο τον παίζει ο Σαφίδης.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή την ώρα λέμε όλοι έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τον ντάμπλ, το κύπελο. Θα επιστρέψουμε του χρόνου, είπε η ΠΑΕ. Έτσι είπε στην ανακοίνωσή της. Δεν το είπα εγώ. Ούτε ο FM100. Είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Χάθηκε ο κόσμος.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε του χρόνου. Βέβαια, εδώ δεν παίρνει πρωτάθλημα η Ρεάλ κάθε χρόνο. Οκ, το καταλαβαίνω εγώ. Δεν μπορεί κάθε χρόνο. Αλλά φέτος ήταν η χρονιά του. Έπρεπε να πάρει έναν τίτλο. Δεν γίνεται. Αυτοκτόνησε. Δεν μπορεί να πάει.
0: Εντάξει, αυτοκτόνησε.
1: Ο κόσμος δεν το δέχεται.
0: Αυτός είναι ο αθλητισμός όμως.
1: Δεν διαφωνώ. Ούτε η ΑΕΚ πήρε στα κατάλληλα. Δεν διαφωνώ. Οκ, συμφωνώ. Όμως, έως αυτή την ώρα δεν ακούγεται τίποτε. Η ομάδα θέλει 50% αλλαγή. Δεν μπορεί να πάει με αυτή την ομάδα.
0: Ναι, είπα Γιάννη, αν αλλάξει πλήρως η ομάδα, ανασταλτικό κι αυτό. Πρέπει να ξαναδημιουργήσει ομοιογένεια, σύμπνοια, να κάνεις οικογένεια στα αποδυτήρια για να μπορείς να προσδοκάς
1: τις
0: επιδόσεις σε πολύ χρονικό διάστημα. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να περιμένεις χρόνια. Στην Ελλάδα δηλαδή. Έξω περιμένουν χρόνια.
1: Εντάξει, περιμένουν. Ναι. Απλά και εκεί κάτι βλέπουν. Εδώ τώρα θέλει η ομάδα τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πάει με την ίδια ομάδα. Με την ίδια ομάδα θα ρισκάρει την τέταρτη θέση.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ από κοντά.
1: Okay.
0: Υπάρχει τεχνικός διευθυντής.
1: Όχι, θα ανακοινώσει κάποιον. Εγώ θα βάζω το βιβλίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ώσπου να έρθει ο τεχνικός διευθυντής όμως, χάνεται χρόνος. Και ο τεχνικός διευθυντής, να πω και κάτι τώρα εδώ στον αέρα, πρέπει να ταυτίζεται με τον προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Οι φιλοσοφίες πρέπει να ταυτίζονται. Δηλαδή και το σκάουτινγκ ακόμα. Δηλαδή, εγώ μιλούσα με τους προπονητές όταν πήγαινα Αργεντινή και μου λέγαν με τι στοιχεία ποδοσφαιριστές θέλουν για την ομάδα. Από εκεί και στρα να βλέπω και ένα ταλαντούχο, εγώ, παράδειγμα τον Τη Μαρία κλπ. Τέλος πάντων που τον πρότεινα τότε. Άλλο εκείνο. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός και μια συνεννόηση του προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Με το σκάουτινγκ, τι ζητάμε.
1: Οκ. Λοιπόν, για να πάμε στον Παναθηναϊκό. Εγώ τους Δανούς, όπως και όλη η Ελλάδα, τους σέβονται ποδοσφαιρικά. Πολύ μικρή χώρα, φέρνει τον Νίστρουπ. Μπερδεύω και τα σύμφωνα. Δεν τα πάω καλά με τα σύμφωνα. Νίστρουπ. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιάκοπ Νίστρουπ. Λοιπόν, έφυγε ο Μπενίτεθ, πήρε πάλι την αποζημίωση στα εκατομμύρια. Αυτό κάνει. Εγώ τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αυτό είπα. Τι τον πήρε, για να τον πληρώσει αποζημίωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πολλά τα χρήματα στις μεταγραφές. Ξανά θα μπει. Τώρα θα μπει στοχευμένα, λέει. Θέλει να μπει στο γήπεδο με κάτι. Στο νέο του γήπεδο δηλαδή. Τι περιμένετε από τον Παναθηναϊκό?
0: Είδομε.
1: Είδομε.
0: Εγώ είμαι εναντίον της αλλαγής προπονητών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ούτε έχω καμιά συμπάθεια για τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν σε μεγάλες ομάδες.
1: Παλιά στο Τέξας.
0: Κοιμήθηκε ο Θεός.
1: Κοιμήθηκε έτσι. Παλιά στο Τέξας. Έκανε.
0: Πάντων, ναι. Ο κόσμος μένει στα τρόπαια. Τα τρόπαια, Γιάννη, μια παρένθεση. Δεν τα παίρνει κανένας.
1: Από εκεί και πέρα όμως, όπου και αν πήγε, έφυγε διωγμένος.
0: Ακριβώς.
1: Όπου και αν πήγε.
0: Όπως έφυγε και ο φοβερός, όπως το λέτε εσείς, Ζωζέ. Δεν χρησιμοποιείτε το επώνυμο, λέτε Ζωζέ.
1: Το Μουρίνιο.
0: Ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου, Μουρίνιο, το οποίο του πήγε πίσω το ποδοσφαίρο για μένα.
1: Ναι.
0: Ένας αμυντικογενής προπονητής, για να πάρω μισό μηδέν το αποτέλεσμα, πήγε στη Φενέρμπαξε που πήγε.
1: Έφυγε, νύχτα, νύχτα.
0: Καταποντίστηκε στην Μπενφίκα.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε άλλο, δεν ξέρω. Και τώρα νομίζω τον παίρνει Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ γύρισε, ναι. Δεν έχει ποιον να πάρει, κύριε Ρεάλ.
0: Ναι, ξέρεις, θα κάνει τώρα, θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο, θα παρακολουθήσει 4 παιχταράδες. Φοβερός, θα τους αγοράσει και θα πούμε ο Ζωζέ πήρε πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Εντάξει, σωστό όπως το θέλετε και αυτό. Αλλά τι να κάνει, κύριε Ρεάλ, ποιο να πάρει, Ζιντάν, δεν γυρίζει.
0: Τα λέω τόσο ομά, γιατί τα έζησα.
1: Ναι,
0: όχι
1: δεν...
0: πολλοί να διαφωνούν.
1: Όχι, καλά κάνουμε και τα λέμε ομά.
0: Άποψη.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό, αφήσουμε την Αθήνα.
0: Να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή φέρνει ένα προπονητή από το πουθενά. Δεν ξέρει κάτι την ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει να κάνει μια προετοιμασία, να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι, στο conference ξεκινάει προγραμματικά.
0: Και να κάνει μια συμπαγή ομάδα. Δεν ξέρω με τι παίχτε. Στη μεικτή κόσμο να φέρει, δεν προλαβαίνει να κάνει δηλαδή, μια ομάδα μεγάλων προδιαγραφών για να χτυπήσει τώρα τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό όπως είναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Που πιστεύω και ο ΠΑΟΚ δεν θα καθίσει έτσι. Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε, σωστό.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός θα καθίσει.
1: Καλά, έτσι. Τον Ολυμπιακό το και πολλά τα λεφτά. Διάβαζα προχθές ότι σε μια γιορτή της UEFA, τέλος πάντων από λόγω της FIFA, ήταν καλεσμένος ο κύριος Μαρινάκης ως ένας από τους 20, 50, 100, δεν ξέρω, κάπου εκεί του κόσμου, επιχειρηματίες με το ποδόσφαιρο. Τα λεφτά είναι πολλά στον Ολυμπιακό. Όπως το λέω εγώ, μπορεί να μην αρέσει πολύ. Είναι και για τον Παναθηναϊκό το λέω. Είναι ο Παναθηναϊκός. Ξυπνάει αύριο ο Βαρδινογιάννης. Που παρουσίασε η Motor Oil προχθές, επειδή στην εκπομπή τα λέμε, θέλω να δίνω μια άλλη διάσταση, παρουσίασε κέρδη εξαμήνου 3,3 δις κύκλου εργασιών.
0: Φοβερό.
1: Η Motor Oil. Ξυπνάει ο Βραδινογιάννης και παίρνει τον Παναθηναϊκό. Πού θα τον αντιμετωπίσεις?
0: Και ο Αλαφούζος δεν πάει πίσω οικονομικά.
1: Εντάξει, ο Βραδινογιάννης.
0: Ο Αλαφούζος παρασύρεται από κάποιους συναδέλφους δικού σου. Λοιπόν, επειδή μάθαν το ποδόσφαιρο σε μια εβδομάδα και του κάνουν προτάσεις και παρασύρεται και αλλάζει τους προπονητές σαν που κάμισε.
1: Σωστό. Ναι, αλλάζει πολλούς. Αλλάζει, έχετε δίκιο.
0: Ενώ ο Σαβίδης βρήκε αυτόν τον προπονητή, τον στήριξε και τον στηρίζει. Και απλώς εδώ τώρα να ξανάρθω λίγο στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω μετά την αποτυχία αυτή ότι πρέπει να αλλάξει λίγο το κλίμα. Και να αλλάξει και λίγο η ποδοσφαιρική φυσιογνωμία του ΠΑΟΚ όσον αφορά την τακτική. Είναι λίγο αμυντικογενής προπονητής ο...
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Ο Λουτσέσκο και εγώ θέλω στην Τούμπα να βλέπω ένα επιθετικογενή προπονητή όπως έβλεπε τον ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70.
1: Μάλιστα. Φεύγουμε από εδώ για να μην σας κουράζω και πολύ. Άρης, έμεινε ο κύριος Γρηγορίου και εκεί λεφτά γιόπ. Δεν υπάρχουν λεφτά πολλά.
0: Ο Άρης έχει οικονομικό πρόβλημα.
1: Δεν πάει και Ευρώπη. Όχι, λέω, τι να κάνει ο Καρυπίδης. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε κουμπάρος μου.
0: Ναι. Δεν
1: τι να κάνει δηλαδή.
0: Μεταγραφές νομίζω, έτσι.
1: Δηλαδή...
0: Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
1: Όχι, έχει τα μπάνα από τη ΦΥΠ.
0: Αυτό...
1: Θα το λύσει το πρόβλημα αυτό. Θα το λύσει.
0: Λοιπόν, επειδή πήγα, ο γιος μου είναι Αριανός.
1: Ναι, το ξέρω, το έχετε πει.
0: Πήγα σε ένα παιχνίδι με τον Άρη, με τον Βόλο. Και εγώ δεν βλέπω μόνο το παιχνίδι, βλέπω και κάποια άλλα στοιχεία. Στο 15 λεπτό, στο 4ο 20 λεπτό, του λέω ο γιο μου Δημήτρη, έχει πάρα πολύ καλό υλικό ο Άρης. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις άλλες ομάδες ο Άρης. Δηλαδή, έβλεπα τους παίχτες πώς κινούνταν με ταχύτητα καλή, με καλή υποδοχή μπάλας, με καλή σκέψη, ευέλικτους, ευκίνητους. Καλή ομάδα. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις με αυτούς τους παίχτες. Και με την προσθήκη 2-3 πρωτοκλασσάτων, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει το μεγάλο του πρεστίζ ο Άρης. Είναι τη βαριά φανέλα που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό του Άρη, πιστεύω εγώ, ότι μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Όχι ότι είναι χειρότερος. Δηλαδή, αν πάρουμε όλους και προσθέσουμε τον Κωνσταντέλια, τον Ζίφκοβιτς και τον
1: Τάισον.
0: Ναι, ή έναν με τα χαρακτηριστικά του Τάισον. Γιατί το Τάισον μεγαλώνει, δεν μπορεί να παίξει μετά τα
1: 800. Φυσικά. Ναι, βιολογικό κύκλο, πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ακριβώ. Με ένα τέτοιο παίχτη, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά, γιατί έχει και τον κόσμο. Όχι ότι ο Άρης δεν έχει κόσμο.
1: Πώς δεν έχει, δεν είπε κανείς ότι δεν έχει.
0: Έχει το πρεστίζο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως έχει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Ηρακλή. Καλές κινήσεις. Ο Γιάννης Κόντης αναλαμβάνει κάτι υπεύθυνος για το αγωνιστικό, όχι ακριβώς σαν αντιπρόεδρος κλπ. Για τις σχέσεις του Ηρακλή, φαντάζομαι, με τις ομοσπονδίες, με τη Super League κλπ. Θα βλέπει. Πάντως, έλεγα το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη που με κάλεσε για να σχολιάσω τα δρόμενα. Είπα ότι η μεγάλη μεταγραφή του Ηρακλή για μένα είναι ο Γιάννης Κόντης, με τον οποίο δεν συναντήθηκα ποτέ. Δεν είναι ούτε φίλος μου, ούτε πιάμε καφέ μαζί, ούτε τίποτε. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι ότι υποστηρίζουμε και δύο την Εθνική Βραζιλίας. Ξέρει την αγορά. Ο Ηρακλής έβγαλε και ένα ευχαριστήριο, να σας το πω τώρα. Έδωσε 1600, εδώ το λέει, 1650 εισιτήρια διαρκείας. Ευχαριστεί τον κόσμο η ΠΑΕ και πήρε τον πρώην εμπορικό διευθυντή του Άρη. Γίνεται μια νέα προσπάθεια. Ιστορικό ομάδα, νομίζω παίξατε κόντρα με τον Ηρακλής. Δεν παίξατε με τον Πιερικό?
0: Εγώ όχι μόνο έπαιξα, αλλά εγώ γνωρίστηκα και με τον Κόντη. Δεν γνωρίστηκα αυτό προσώπως. Mm-hmm. Ακουστικά, να το αναφέρω τώρα στον αέρα.
1: Βεβαίως.
0: Είχαμε σολαβήσει. Τέλος πάντων, μέσω του μάνατζερ,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ έφερα το Φιλωμένο την Αργεντινή στον Αστέρα. Λοιπόν, εγώ τον έφερα, εγώ τον πρότεινα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήρθε το παιδί, είχε κάνει τον κύκλο του στον Αστέρα, ήθελε να κάνει μια μεταγραφή και πεζόταν. Και μίλησα τότε με τον κύριο Κόντι, ρώτησε πληροφορίες και λοιπά. Του είπα, ναι, πάρ' τον λόγο για τον Άρη. Και ο μάνατζερ κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, 12 ώρα το βράδυ, και μου λέει, Χρήστο, δεν υπογράφουμε στον Άρη, μου λέει, υπογράφουμε στον ΠΑΟΚ. Και τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Τον έριξε, να το πω μέσα σε εισαγωγικά.
1: Ο μάνατζερ.
0: Ο Φιλωμένο μέσω του μάνατζερ του, τέλος πάντων, έριξε τον Άρη τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κόντης όμως έχει το εξής πλεονέκτημα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τη Λατινική Αμερική.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι ο λάτρης του ποδοσφαίρου αυτού, του και του Ισπανικού, έτσι, γιατί εκεί κοντά είναι και αυτοί και Πορτογάλοι.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Είναι ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Με Αργεντινή, Βραζιλία. Τρίτον, δεν λέω τα άλλα. Τα κράτη που και εκεί υπάρχουν πεθαράδες. Τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά που τα λέω. Γι' αυτό πολλές φορές απορώ, Γιάννη. Δεν στέλνουν σκάουτες να πάνε να παρακολουθήσουν Παραγουάη, Εκουαδόρ. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Τέλος πάντων, παράγοντες που δαπανούν πάρα πολλά χρήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Να φέρουν αξιόλογους παίχτες. Και λέω, ο Κόντης ξέρει πάρα πολύ αυτές τις αγορές.
1: Το είπα.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα φέρει στον Ηρακλή καλούς παίκτες, όπως έφερε.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Όπως έφερε.
1: Ένα στόπερ είχε ο Άρης που μου άρεσε πάρα πολύ, ένας Βολιβιανός, πάρα πολύ. Τον είχε φέρει ο Γιάννης Κόντης. Το είπα κι εγώ το πρωί, συμφωνώ.
0: Τους ξέρει και πιστεύω αυτή η κίνηση ήταν καλή. Ήταν καλή, αρκεί να συμβαδίζει με την φιλοσοφία του προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Επαναλαμβάνω πάλι.
1: Ιταλός ο προπονητής.
0: Ιταλός, κοντά είναι. Εντάξει, τέλος πάντων κοντά είναι, Λατίνος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Αν και εγώ δεν θα πάνω τόσα χρήματα που έδωσε
1: ο Ηρακλής
0: για τον προπονητή.
1: Μάλιστα. Επίσημα ο κύριος Αντωνόπουλος παραμένει στον Αστέρα, τον υπηρετήσατε, εντός εισαγωγικών η λέξη. Τον Αστέρα εννοώ. Έχετε καλές αναμνήσεις.
0: Πολύ καλές αναμνήσεις και ήμουν από τους πρώτους που όταν ο Αστέρας βγήκε
1: στη μεγάλη κατηγορία.
0: Βέβαια.
1: Παραμένει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ σοβινιστής, επικροτώ αυτή την κίνηση του Αστέρα, 1000%, αρκεί να τον στηρίξει η διοίκηση και να του βοηθήσει με την έλευση πολύ καλών παικτών. Και να πω και κάτι τώρα, δεν μας ακούνε στην Τρίπολη, συμβολευτικά.
1: Μας ακούνε μέσα του
0: μπακέτο
1: της Κοσμοτέ.
0: Και θα έφανα δίπλα το τεχνικό διευθυντή τον Στάικο τον Βεργέτη και να κάνω ένα ελληνικό δίδυμο πολύ ωραίο με εμπειρίες ο Βεργέτης μεγαλύτερες από τον Αντωνόπουλο προπονητικά και να δημιουργήσουν μια ομάδα πάρα πολύ καλή, έτσι πιστεύω εγώ, και να προωθήσουν και Ελληνόπουλο. Ο Αντωνόπουλος για μένα πέτυχε, διότι σώθηκε σχεδόν άνετα, μπορούμε να πούμε, στα play-offs, Το έλεγα, θυμάσαι ότι έλεγα ότι
1: ναι, ναι,
0: θα υποβιβαστεί.
1: Το συζητούσα λοιπόν, και εγώ με άλλους.
0: Είχε καλούτσικο υλικό, δεν είχε ψυχολογία. Τους μόνιασε, τους έδεσε ο Αντωνόπουλος και μάλιστα πρότισε ένα παιδί από την Άντερ 19, παρακαλώ, τον Αλμύρα. Βασικότατο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη επιτυχία. Και έχει και άλλα Ελληνόπουλα. Ο Αστέρας, τα οποία πιστεύω καταλάβαν τα λάθη τους, θα προωθήσουν και κάποια Ελληνόπουλα. Και όχι μόνο Αστέρας. Και οι ελληνικές ομάδες οι μεγάλες. Δηλαδή δεν έχουν επιτεύγματα φοβερά. Δεν μπορείς να κοντραριστείς με Ίντερ, με Μίλα, με Γιουβέντους. Να πω τις ομάδες που είναι και υποδιέστερες. Ναι. Της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, της Μπάγκερ κλπ. Είναι ονόματα μεγάλα, δαπανούν πάρα πάρα πολλά χρήματα. Αλλά εσύ δεν μπορείς να τους παλέψεις στην Ευρώπη. Τι κάνεις λοιπόν, δημιουργείς προϋποθέσεις στην χώρα σου με φθηνό κοστολόγιο, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Προωθώντας τα Ελληνόπουλα. Είμαι υπέρ της κίνησης αυτή του Δημήτρη του Μπάκου, γιατί νομίζω ο Δημήτρης ο Μπάκος ασχολείται περισσότερο τώρα με τον Αστέρα. Ο Γιάννης ο Καϊμενάκης νομίζω απέχει λίγο, ασχολείται με την business. Και, ναι, και έσωσε την ομάδα και φυσικά πιστεύω σε αυτό το μοντέλο θα δουλέψει. Έτσι πιστεύω. Θα το θέλω.
1: Πάντως, για να κλείσουμε με τον Αστέρα, για να σας ρωτήσω για το Μουντιάλ και να σας αφήσω, είχε κάνει μια ανάρτηση, νομίζω, ένας υφυπουργός παιδείας, δεν ξέρω τη κυβέρνηση της ΝΕΝ, είναι από την Τρίπολη. Και σε ένα παιχνίδι ήθελε τον κόσμο τώρα στα play-off και έκανε ο άνθρωπος μια ανάρτηση για την πόλη του, να πάμε όλοι στο γήπεδο, να στηρίξουμε τον Αστέρα, να κάνουμε, να ράνουμε. Αν είχε 300 σχόλια από κάτω, τα 250 του έλεγαν η μεγάλη ομάδα της Τρίπολης είναι ο Παναρκαδικός.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Και απορώ, εγώ έχω στον Δημήτρη τον Μπάκο, τον οποίο τον εκτιμώ φοβερά. Ναι. Τον ένα από τον του μεγάλου έτοχου και τον κύριο Καϊμενάκη τον εκτιμώ. Αλλά μιλάμε για τον κύριο Μπάκο, είχα μιλήσει και πριν πολλά χρόνια. Και του είχα πει γιατί δεν κάνετε μια συγχώνευση με τον Παναρκαδικό.
1: Σωστά.
0: Ο Παναρκαδικός είναι ιστορία εκεί στην Τρίπολη.
1: Βέβαια,
0: θα φέρει κόσμο. Θα φέρει κόσμο όχι μόνο από την Τρίπολη, από την πόλη, αλλά και από τα πέρυσι, από Μεγαλόπολη, από Άστρος, από όλα τα
1: μέρη.
0: Από τις κομμοπόλεις της
1: Αρκαδίας.
0: Ακόμα και από τον Άφλιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λοιπόν... Παναρκαδικός είναι το όνομα. Τέλος πάντων, Αστέρας, αν είδατε, δεν ξέρω στην τηλεόραση. Έγινε μια συσσόρευση, πες το φιλάθλων. Νεαρά παιδιά ως επιτοπλίστων, οι μεγάλοι, πιο μεγάλοι δεν ακούγονται.
1: Δεν ασχολούνται. Κλείνοντας τώρα, πάμε και στο Μουντιάλ. Είναι γνωστό ότι υποστηρίζουμε τα φανατισμού τη Βραζιλία. Γελάω. Πραγματικά γελάω. Δηλαδή, αν γεννιόμουν τώρα, πιστεύω θα μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο με πειθαρχία. Λοιπόν, με τον Νεϊμάρ, τι θα γίνει με αυτόν τον Νεϊμάρ? Πάλι τραυματίας. Ήδη γράφουν ότι πιέστηκε ο Αντσελότη να τον καλέσει στην εθνική. Καλά, δεν είναι και ο Ροναλντίνιο. Δηλαδή, πώς παίρνει τόσα εκατομμύρια αυτός?
0: Είναι ένας πολύ καλός παίκτης τώρα, Γιάννη.
1: Εσάν αυτό είναι η Βραζιλία ή 50.
0: Απρόβλεπτος, πολύ καλός.
1: Τι έκανε η Βραζιλία με αυτόν?
0: Αλλά εντάξει, τώρα είναι ένα όνομα, έκανε μια μεγάλη καριέρα και ίσως και για ψυχολογικούς λόγους να θέλει να τον έχει στην αποστολή για πολλούς και διαφόρους λόγους και για τον κόσμο. Παίζει ρόλο και αυτό. Διότι η Βραζιλία θα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Όλες οι λατινογενείς χώρες, Λατινική Αμερική,
1: ναι, ναι,
0: που συμμετέχουν στο Παραγουάι,
1: ναι, ναι, Ούργουα,
0: έχουν κόσμο στο
1: Μουντιάλ.
0: Στην Αμερική. Βέβαια, θα έχουν το 10ο παίχτη που λέμε, ας πούμε.
1: Πάντως κατηγορείται εντόνως ο Αντσελότη ότι δέχθηκε πιέσεις από τη Βραζιλία, από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς, να πάρει τον Νεϊμάρ και να αφήσει έξω το Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι που είχε 20 γκολ στην Πρέμιερ. Ο Νεϊμάρ που έπαιξε δηλαδή.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα, Γιάννη.
1: Εσείς ποιον βλέπετε στο Μουντιάλ? Γαλλία.
0: Δεν βλέπω κανέναν και παρότι πρώτο φαβορί, ξέρετε ποιον δίνουν.
1: Ποιον?
0: Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Ναι, δίνουν. Εγώ δεν.
1: Καλή
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Και αυτή, θα έχει πολύ κόσμο στο Μουντιάλ. Θα έχει.
1: Βέβαια, Ισπανόφωνοι είναι όλοι.
0: Βέβαια, περισσότερος από Γαλλία και λοιπά.
1: Βέβαια, Ισπανόφωνοι είναι όλοι.
0: Κοίταξε, εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι θα είναι Ισπανία, Γαλλία.
1: Συμφωνώ με τη Γαλλία.
0: Βραζιλία.
1: Ποια Βραζιλία?
0: Και Αργεντινή. Και η Αργεντινή. Και η Βραζιλία είναι το μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο όνομα, αλλά.
0: Πιστεύω ότι θα είναι μέσα στην τετράδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι και η Βραζιλία.
1: Μπορεί να είμαι τόσο απογοητευμένο.
0: Γιατί είμαι λίγο υπέρ της Ιταλίας, άσχετα αν.
1: Έμεινε έξω.
0: Δεν παίζει το εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Μοντιάλ τώρα να παίζει τώρα το Κουρακάο για να μην παίζει Ιταλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης.
1: Ναι, όπως είναι θέμα και συζήτησης, το που διαφωνώ κάθετα, λέει τώρα η FIFA, η οποία βλέπει τα εκατομμύρια της UEFA από το Champions League και σου λέει εμείς γιατί να μείνουμε απ' έξω. Και λέει τώρα θα κάνουμε Μουντιάλ με 60 ομάδες. Άμα είναι, ας κάνουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι, όπως το λες, έτσι είναι.
1: Τι 60
0: ομάδες. Αυτό είδαν. Διότι το ποδόσφαιρο έχασε πάρα πολύ με την μη πρόκληση της Ιταλίας για μένα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή Μουντιάλ τώρα, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Κουτσέ, είναι λίγο κουτσό.
1: Για βλέπουμε το Ιράν.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν.
0: Το Ιράν είναι καλό, δεν είναι άσχημο.
1: Στην τύχη
0: είναι
1: το Ιράν.
0: Άλλες ομάδες. Είναι κάποιες άλλες ομάδες τώρα που είναι υποδιέστερες και λέω, σκέφτομαι ότι η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρέπει να αλλάξει λίγο το σκεπτικό. Ωραία, μεν και παγκόσμιο κύπελο, θέλουμε να συμμετέχουν πολλές χώρες για την γιορτή κλπ. Κλπ. Αλλά τέτοια τέρατα που έχουν πάρει παγκόσμια κύπελα δεν πρέπει να μένουν έξω από ένα άτυχο παιχνίδι όλη τη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω εγώ, λίγο άδικο.
1: Σας ταλαιπώρησα σήμερα πολύ, αλλά ήταν
0: καθόλου,
1: από τις τελευταίες εκπομπές. Γιατί...
0: Ευχάριστη κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τελείωσε και το πρωτάθλημα, θα ετοιμαστούμε για Μουντιάλ, θα δούμε και εκεί τι θα κάνουμε, τίποτε με τα YouTube. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά που μιλήσατε στον FM 100. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είμαστε καλά.
1: Αμήν ο Κύριος.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν ο Κύριος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Τσιρίκα, βετεράνο ποδοσφαιριστή, προπονητή, σκάουτερ του Αστέρα Τρίπολης για μια εξαετία, εφταετία. Χρωστάμε διαφημίσεις, νομίζω. Πάμε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να σας πω βέβαια ότι το ξέρετε για τη μεγάλη κατάκτηση W της γυναικείας ομάδας χαντμπολ του ΠΑΟΚ. Η Ελένη Ιωάννα Κερλίδη, MVP των τελικών, 28 γκολ στους 4 τελικούς του αγώνα με την ΑΕΚ στους τελικούς, μίλησε στο Σάκη Γκίνα και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με αυτή τη συνέντευξη θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Η Λίνα Πέτκου θα είναι στο στούντιο σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων. Η Μαρούλα Μαλιαχώβα αμέσως μετά με την εκπομπή της. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο Σάκη Γκίνα η Ελένη Ιωάννα Κερλίδη, MVP των τελικών του χάντμπολ.
1: Είμαστε στην MVP και πρώτη σκόρερ των τελικών με 28 γκολ συνολικά και στους 4 τελικούς, την Έλενα Κερλίδη. Έλενα, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια και όχι μόνο για την κατάκτηση του τίτλου και για τα 28 γκολ που πέτυχες, είναι πάρα πολλά.
2: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι ήταν ψήδαμε συγκινημένοι χθες μετά τον τελικό. Έκλαιγες, πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Πες μας το πώς ένιωσες.
2: Έκλαιγα όχι μόνο εγώ και άλλες συμπαικτριές μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Ήταν γενικά, όπως είπα ξανά, μια δικαίωση για εμάς αυτή η χρονιά, γιατί δεν ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε καλά, ήταν και πολύ απαιτητικός ο τελευταίος μήνας, με 3 ημιτελικούς, πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια και τώρα 4 τελικούς. Οπότε θεωρώ ότι μας βγήκε κιόλας η πίεση, τα καταφέραμε και έληξε όλο αυτό αισίως για εμάς.
1: Mm-hmm. Εύλογη και η συναισθηματική φόρτιση που υπήρχε, γιατί σε είδαμε να δακρύζεις έντονα, όχι στιγμιαία, για αρκετή ώρα. Ποιες δυσκολίες, προφανώς υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες για να καταφέρετε αυτό τον άθλο, την πολύ μεγάλη επιτυχία να επιστρέψετε στην κορυφή και να πάρετε το double, υποσκελίζοντας, βγάζοντας εκτός τελικών την κάτοχο του τίτλου πέρυσι, τη Νέα Ιωνία. Στη συνέχεια είχατε μειονέκτημα έδρας έναντι της ΑΕΚ, ανατρέψατε κατά έναν τρόπο και τα προγνωστικά.
2: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί όπως ξαναείπα, εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν. Είχε γίνει πολύ καλός προγραμματισμός όσον αφορά την ποιότητα και τις αθλήτριες που είχαμε φέτος στην ομάδα. Αλλά επειδή ήταν μια κατά 50% καινούρια ομάδα, έπρεπε να χρειαζόταν λίγος χρόνος για να δεθεί. Εμείς αυτό το χρόνο καταφέραμε και δεθήκαμε μετά την έναρξη του δεύτερου κύκλου, όπου είχαμε και πιο απαιτητικά παιχνίδια. Αλλά το τελευταίο 1,5 μήνα που είχαμε τα ευρωπαϊκά, είχαμε μετά, όπως είπατε, και τους ημιτελικούς και τους τελικούς, μειονέκτημα έδρα στο ένα, πήγαμε σε τρίτο παιχνίδι με την Νέα Ιωνία. Ήταν σκληρά παιχνίδια, είχαμε κάποιους τραυματισμούς σε κάποιες παίκτριες, υπήρχε κόπωση. Ήταν γενικά ένα πολύ δύσκολος 1,5 μήνας. Και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή η συγκίνηση κιόλας.
1: Mm-hmm. Στο τέλος. Και βέβαια, θέλω να μας πεις καταρχάς, που το αφιερώνεις, σε ποιους ή σε ποιον, το double.
2: Στους γονείς μου και στον αδερφό μου. Το ξαναείπα αυτό και αυτό. Είναι οι άνθρωποι που με στηρίζουν πάντα, για τα πάντα. Δεν έχουν λείψει στιγμή από πλάι μου. Και χαίρομαι μόνο που τους κάνω περήφανους. Οπότε ολοκληρωτικά όλο αυτό που έχει συμβεί και αυτό που έχω καταφέρει και εγώ προσωπικά είναι αφιερωμένο στους γονείς μου και στον αδερφό μου.
1: Και ήταν και μια χρονιά, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το double, αυτά τα δύο τρόπαια δηλαδή, το πρωτάθλημα φέτος και το κύπελλο. Είναι η χρονιά των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, μια χρονιά που επίσης ήταν πολύ δύσκολη, γιατί προηγήθηκαν τραγικά γεγονότα, μάλλον μεσολάβησαν τραγικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο κουβαλάει αυτός ο τίτλος. Φαντάζομαι το συναισθάνεσαι και το ένιωσες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και χθες, ιδίως μετά τον τελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου.
2: Το αισθανθήκαμε ακριβώς πολύ περισσότερο χθες, γιατί καλά, χθες το γήπεδο γινόταν πανικός. Ήρθαν και μας στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό υπόθηκε και στο τέλος ότι γενικά και για τα 100 χρόνια, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική και σε αυτές οι νίκες, γιατί κατά κάποιο τρόπο δικαιώσαμε και αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ναι. Αναφέρεσαι και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στην Ρουμανία και στον Κλωμένη. Όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά που συνόδευαν, φαντάζομαι, κάθε σας προσπάθεια. Γιατί ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερη φόρτιση συναισθηματική και για αυτούς τους λόγους. Εκτός της γενέθλιας χρονιάς του ΠΑΟΚ υπήρχαν πολλά τραγικά γεγονότα. Αυτό λειτουργήσε ως κινητρό, φαντάζομαι, για σας επιπλέον, για να φτάσετε στο στόχο σας.
2: Γενικά προσπαθούμε να βρίσκουμε κινήτρο στα πάντα. Για να μπορέσεις, όταν εμφανίζεται η κόπωση, και κυρίως αυτή την περίοδο που είναι το τέλος σεζόν και έχεις περάσει τόσα παιχνίδια, τόση επιβάρυνση σωματική και πνευματική, ψάχνεις να πιαστείς από το οτιδήποτε. Και γι' αυτό είναι και αυτός ένας λόγος, ένα κίνητρο για εμάς, καθώς και ο κόσμος που ήρθε χθες και μας στήριξε. Ήταν η ατμόσφαιρα φανταστική.
1: Ποιοι άνθρωποι σας βοήθησαν περισσότερο, ποιους νιώσατε περισσότερο κοντά σας, δεν εννοώ τον προπονητή σας και τα λοιπά, γενικότερα, ποιοι άνθρωποι θεωρείς ότι είχαν αποφασιστική συμβολή και σας βοήθησαν στην επίτευξη του στόχου? Η διοίκηση, ας πούμε, του Ραστέχνη, για τον κύριο Σαββίδη είπαν αρκετές συμπαίκτριες σου χθες και από τη διοίκηση ότι βοήθησαν όλοι αυτοί στο εγχείρημα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, κατά ένα τεράστιο ποσοστό βοήθησε η διοίκησή μας, πέρα από το προπονητικό team και τους ανθρώπους που είναι τριγύρω από αυτό, και έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να υλοποιηθούν, στην ουσία ό,τι ζητάμε προσπαθούν να μας το δίνουν. Προσπαθούν να είμαστε ευχαριστημένες, να είμαστε καλά εμείς και σαν αθλήτρες και σαν άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον το μιλάμε και για μια γυναική ομάδα.
1: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για τη νέα χρονιά? Τώρα πλέον έχετε κατακτήσει το double, ανέβηκε ο πύχης πάρα πολύ ψηλά για τις εγχώριες διοργανώσεις. Υπάρχει και η Ευρώπη του χρόνου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες?
2: Όταν μιλάμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο πύχης είναι πάντα ψηλά. Το αν υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια των χρόνων, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, ο ΠΑΟΚ είναι πάντα στους τελικούς. Είτε τους κερδίζετε όχι, είναι πάντα εκεί. Ακούγεται, είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για τη νέα χρονιά, φέτος είχαμε την ευκαιρία, η αλήθεια είναι, πριν πάω στην χρονιά, να κάνουμε το επόμενο βήμα στην Ευρώπη, να πάμε να πάμε τελικό. Είμαι τελικό βασικά, αλλά για κάποιες λεπτομέρειες το χάσαμε. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι του χρόνου θα πάμε, όσον αφορά την Ευρώπη, να περάσουμε στους τέσσερις πρώτους, και όσον αφορά εγχώρια να πάρουμε το τρέμπλ. Σούπερ καπ δηλαδή, κύπελο και πρωτάθλημα ξανά.
1: Φτάνοντας στα ημιτελικά πέρυσι στην Ευρώπη, σας άνοιξε η όρεξη, φαντάζομαι. Είναι όμως τρομερά δύσκολο να κατακτήσεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι όμως και μέσα στο πλαίσιο των φιλοδοξιών που έχετε, γιατί ο αθλητής, αν δεν οραματίζεται, δεν υπάρχει κιόλας. Είναι στο μυαλό σας, φαντάζομαι, και αυτό. Δηλαδή, πήγατε πέρυσι στον ημιτελικό, να φτάσετε φέτος, αν μπορείτε, στον τελικό, ή να κατακτήσετε το ευρωπαϊκό τρόπαιο?
2: Για όλα υπάρχει ελπίδα. Κάθε φορά που παίζεις ένα μάτσο είναι τελείως διαφορετική. Έχεις καθαρό κεφάλι, πας για την νίκη πάντα. Το τι γίνεται μέσα στο μάτσο, το διαχειρίζεις εκείνη τη στιγμή, και αναλόγως με τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν αργότερα, κάνεις το πλάνο σου και πορεύεσαι με αυτό. Ναι, είναι δύσκολο να σηκώσεις ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και με σωστή διαχείριση και σωστό προγραμματισμό θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Και όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί μίλησες για τον ΠΑΟΚ αρκετές φορές, για σένα ο ΠΑΟΚ τι σημαίνει?
2: Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Εγώ γενικά δεν μου αρέσουν τόσο οι μελοδραματισμοί, να αρχίζω να λέω οικογένεια και τέτοια. Είμαι έτσι εγώ προσωπικά. Παρ' όλα αυτά είναι μία ομάδα που εκτιμώ αφάνταστα, για τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει δικές μου καταστάσεις, που για τον τρόπο αντιμετωπίζουν πολλές καταστάσεις γενικά και πολλά θέματα που προκύπτουν. Γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, είναι αυτό που μου αρέσει εμένα, είναι ότι είναι τόσο τρελαμένοι με την καλή έννοια για αυτή την ομάδα, που θα κάνουν τα πάντα για να ακούγεται η ομάδα. Θέλουν το καλό της ομάδας. Και είναι κάτι το οποίο το σέβομαι και το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Για μια νέα κοπέλα όπως εσύ, το άθλημα καταρχάς είναι ημιεπαγγελματικό στην Ελλάδα, το handball. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζει τις σπουδές της, όπως τη δική σου περίπτωση, ή και την εργασία της αύριο μεθαύριο, με το handball, το οποίο απαιτεί προπονήσεις καθημερινές, αρκετές ώρες δουλειάς. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, φαντάζομαι.
2: Είναι όντως δύσκολο και εγώ αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Απλά έχω συμπαίκτρες οι οποίες εργάζονται και το πηγαίνουν και λίγο στο καπάκι μετά τη δουλειά προπόνηση, να ξεκουράζονται το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόπωση, αλλά όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει και είναι επιλογή σου, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα είδος χαλάρωσης μέσα από αυτό. Μπορεί να υπάρχει φυσική κόπωση, γιατί αθλείσαι, κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά ξεδίνεις κιόλας. Είναι ένας τρόπος να ξεδίνεις. Και όταν έχεις μπει σε αυτό το λούκι, σε αυτό το τρυπάκι τόσα χρόνια, δεν αλλάζει εύκολα.
1: Στην Ευρώπη, ποιο είναι το πλαίσιο, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, του γυναικείου handball?
2: Είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Η οργάνωση, οι υποδομές, οι παροχές, γενικά ο τρόπος σκέψης. Και υπάρχουν και έχουμε και μια τεράστια διαφορά. Έχουν πολύ περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες. Είναι πιο αναγνωρισμένα αθλήματα. Άθλημα, βασικά. Οπότε γενικά, σε γενικά πλαίσια υπάρχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι. Είναι και καλύτερες οι συνθήκες, οι κτηριακές, οι γηπεδικές, η παροχή των υπηρεσιών που έχουν. Αυτό δημιουργεί ένα ντεσαβαντάζ στην προσπάθειά σας να φτάσετε ψηλά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και γι' αυτό είναι και κατόρθωμα αυτό που κάνατε πέρυσι, φαντάζομαι.
2: Καλά, η αλήθεια είναι ότι εμάς οι Ελληνίδες γενικά λίγο μας υποτιμούν. Ακόμα και για να πας να θέλεις κάποια παίκτρια να βγει έξω, δεν θα μπορεί να είσαι 5 φορές καλύτερη από μία π.χ. από πιο βόρεια χώρα και δεν θα σε έχουν την ίδια εκτίμηση. Το έχουν λίγο έτσι, και είναι λίγο άσχημο. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά ξαναλέω, ποτέ τίποτα δεν είναι κατόρθωτο.
1: Ναι, άρα είναι, και για μια Ελληνίδα είναι δύσκολο να βγει στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να βγει, αλλά το θέμα είναι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί εντάξει, δεν βγαίνω στο εξωτερικό μόνο για να πω ότι βγήκα. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να θέλουν να το κάνουν έτσι για χόμπι. Όταν θες να πας να κάνεις όμως πρωτοαθλητισμό και να θεωρείς επαγγελματίας, θα έχεις και ένα. Δεν έχεις ταβάνι. Πας όσο πιο ψηλά μπορείς.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
1: Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα των εορτασμών?
2: Γιορτάσαμε ήδη μια φορά χθες. Μετά τον αγώνα.
1: Πού πήγατε?
2: Στο Λεμόνι.
1: Ναι.
2: Ήταν ωραία. Και τώρα αύριο, αν θυμάμαι καλά, έχουμε φωτογράφηση στο Λευκό. Μετά θα πάμε για φαγητό όλες μαζί. Και με τη διοίκηση και τους ανθρώπους του προπονητικού team. Και μετά την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, θα πάμε μπουζούκια. Να ξαναγιορτάσουμε. Θα το γιορτάζουμε μια εβδομάδα τώρα όλο αυτό.
1: Σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια και πάλι. Και για την προσωπική σου επιτυχία, να είσαι η MVP των τελικών και η πρώτη scorer. Και για την ομαδική επιτυχία που είναι τεράστια, να κατακτήσετε το double με τον ΠΑΟΚ. Καλό καλοκαίρι και ίδιες ανάλογες επιτυχίες και ακόμα μεγαλύτερες και στη νέα σεζόν.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό του σύνομου βίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Υπενθυμίζεται ότι το εφετείο είχε επιβάλει συνολικές ποινές 340 ετών με εκτιτέα τα 5. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημελιωδικίου. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττική Οδός, κρίνοντας ότι η επιχειρησιακή ευθύνη είχε η θηγατική εταιρεία. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες στελεχών της τροχέας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας την ημέρα της κακοκαιρίας. Κρίση μοναξιά στο σύγχρονο κόσμο, ένα δοκίμιο του Παπανούτσου για τα νιάτα και τα γεράματα και ένα απόσπασμα του ποίηματος «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Την Σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται επίσης το μάθημα των νέων ελληνικών. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο αναμένονται οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων, μεταξύ τους δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο και ένας αντιδήμαρχος από την Κρήτη. Άλμα στις εντάξεις έργων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, σημείωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνοντας το 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις συμβάσεις παράλληλα να ανέρχονται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε έργα και ότι το 56% των δεσμεύσεων αφορά και σε συμβάσεις υλοποίησης. Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αίδωνα. Μια σημαντική υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στην αγορά οχημάτων εξεχνίασε η Ελλάς στην Κατερίνη, αποκαλύπτοντας δράση κυκλώματος με διεθνείς διασυνδέσεις. Η ομάδα φέρεται να διακινούσε κλεμμένα και υπεξαιρεμένα αυτοκίνητα από την Ελλάδα και την Ιταλία, τα οποία μεταπουλούσε με πλαστά έγγραφα και παραποιημένα στοιχεία. Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος 8 ατόμων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε ισχύ τίθεται από αύριο 30 Μαΐου νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με Βέρη, Ανάουσα, Έδεσα, Αμίντεο και Φλόρινα. Ένας 46χρονος Έλληνας κατηγορείται στη Βρετανία για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε υπόθεση που συνδέεται με το Ιράν και τη φερόμενη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster, ενώ οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες περί ρωσικών ντρόουν στην Ευρώπη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τους σχετικούς ισχυρισμούς. Νωρίτερα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ντρόουν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην πρώτη τέτοια περίπτωση σε κατοικημένη περιοχή της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με την Μαρούλα Μαλιάχοβα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

Χαμογέλα και ήρθε η νέα μέρα, ήρθε και αυτή η μέρα η Παρασκευούλα, η γλυκιά σαν ζάχαρη που λέει ο λαός μας. Η Παρασκευούλα που αποχαιρετάμε τον Μάιο, σωστά, καλά τα λέω, καθώς είναι 21η μέρα και από μένα τουλάχιστον τώρα αποχαιρετάμε, έχει άλλες δύο μέρες μπροστά, αλλά θα είμαι εδώ. Και αποχαιρετάμε και αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 δίνω το ραντεβού μας καθημερινά 6 με 8. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μέχρι τις 8 δεν θα πάω πουθενά, καθώς είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για μένα. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται, θα τα πούμε και στην πορεία. Και φυσικά το χαμόγελο δεν φεύγει ποτέ, ποτέ από τα χείλη μας. Πλην εξαιρέσεων πολύ, πολύ σημαντικών εξαιρέσεων. Αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο. Για να δούμε, χρόνια πολλά έχω να πω. Δεν έχω να πω χρόνια πολλά σε ονομαστική γιορτή. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος. Γενικά θα έπρεπε να είναι. Και Παγκόσμια Μέρα Κυανοκρεάνων. Δεν θα αναφερθώ σε άλλες διεθνείς ημέρες άλλων χωρών παρά μόνο της αγαπημένης μου της Αμερικής, που σήμερα τη γιορτάζει. Ήθελα να βάλω μετά τη Βλαχοπούλη να τραγουδάει Κικυρίκο, Κικυρίκο, το γνωστό τραγουδάκι, αλλά λέω μην το κάνω εντελώς, μην το τερματίσω. Σήμερα στην Αμερική είναι Εθνική ημέρα κρασά του κόκορα, παρακαλώ πολύ, και πάμε, φέρτο, φέρτο. Καλά, ένα κρασά του κόκορα, θα τον ήθελα να το φέρετε. Πάλι δεν θα χορτάσω.

καλά, το να λείπει κάποιος από το σπίτι πολλές ώρες μπορεί να φύγετε και αλλού. Ειδικά σήμερα, μην περιμένετε, θα προετοιμαστείτε. Αν δεν έχετε ήδη βρεθεί μέσα στον κακό χαμό, θα προετοιμαστείτε ότι θα υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και μπορεί έτσι να είναι και τις υπόλοιπες ημέρες. Καθώς με την παύση του μετρό για τις υπόλοιπες 20 ημέρες, βλέπω. Εκεί πίστευω ότι οφείλεται. Δεν είναι μόνο μία Παρασκευή, γιατί είναι μία κοινή Παρασκευή όπως όλες οι άλλες. Αυτό το διαχώρητο, αυτό το πράγμα που συνέβαινε σήμερα, δεν το έχω ξαναζήσει. Κατέβηκα για λίγο κέντρο, μέσω σιδηροδρομικού σταθμού, κέντρο για λίγο και ξανά πίσω. Όλο αυτό κράτησε μία μισή ώρα. Λοιπόν, αδιαχώρητο, αδιαχώρητο. Γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, Γιαννιτσών, Μοναστηρίου, Τσιμισκή, μετά την Πολυτεχνείο δηλαδή, εκεί τέλειος, εκεί κάνεις γνωριμίες. Σταματάνε τα αυτοκίνητα, μιλάτε, τα λέτε, όλα καλά, τα νέα σας. Αυτή τη στιγμή βλέπω αρκετά κόκκινα. Εντάξει, πάμε στον περιφερειακό, ο οποίος είναι σχετικά φορτωμένος, να το πω, αλλά όχι με μποτιλιαρίσματα, απλά με χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, στην είσοδο της πόλης, εδώ στη Μοναστηρίου, μέχρι να βρεθείτε Εγνατία, θα έχετε μποτιλιάρισμα. Μετά την Εγνατία, απλά ανεβάζετε πολύ λίγο τις ταχύτητες, πολύ πολύ λίγο. Η είσοδο της πόλης, Κουντουριώτου, φυσικά και η Λεωφόρος Νίκης επιβαρημένη. Το κέντρο όλο με χαμηλές ταχύτητες. Μην περιμένετε ότι θα πάτε σφαίρα στη Τσιμισκή ή στην Μητροπόλεως. Επίσης, η Κωνσταντίνου Καραμαλή γενικότερα έχει από Βότση και μετά. Είναι full στα κόκκινα, δηλαδή καθυστερήσεις αρκετές. Και εκεί στον κόμβο του Φοίνικα, πάω προς τα ανατολικά τώρα, στον κόμβο του Φοίνικα που σκάει όλος ο περιφερειακός, εκεί θα έχετε πολύ πολύ υπομονή. Σας θέλω πολύ υπομονητικούς, είναι Παρασκευή. Αυτά τα ολίγα δυτικά βλέπω μόνο χαλαρά. Άμα θέλετε και δεν έχετε δουλειά, πάτε θετικά. Δυτικά είναι πολύ πιο θετικά. Πάει και αυτό. Δυτικά πιο θετικά τα πράγματα λοιπόν. Είναι όλη η δρομή ανοιχτή. Δεν βλέπω βουτυλιαρίσματα, δεν βλέπω καθυστερήσεις, δεν βλέπω χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, αν δεν έχετε κάποια δουλειά, προγραμματισμένο ραντεβού και γενικότερα λόγο να μετακινηθείτε, μην τολμήσετε να βγείτε από το σπίτι.

Ναι, το καταλάβατε. Σήμερα το πάω λίγο διαφορετικά. Όπως σας είπα, ένας κύκλος εκπομπών κλείνει σήμερα. Από Δευτέρα δεν θα είμαι μαζί σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάπου παρακάτω, κάπου θα συναντηθούμε και πάλι. Μπορεί και εδώ, οπότε δεν ξέρετε. Εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου είμαστε σαν τα χειμερινά σινεμά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο που λέμε, κάπως έτσι. Οπότε σήμερα γενικότερα θυμάμαι και περσινές εκπομπές και φετινές, τις οποίες τα ακούσματά μου εμένα είναι αυτά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσουν και οι καινούργιες, γιατί ο παλιός είναι αλλιώς που λένε, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Οπότε σήμερα θα έχει και τον παλιό που είναι αλλιώς, αλλά και το νέο που είναι ωραίο. Τώρα το πρώτο ημίωρο το πάμε έτσι, χαλαρά.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο, 34 μετά τις 6, για να μην χάνουμε την ώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά για τις εξετάσεις τους που αρχίσαν οι πανελλαδικές. Φυσικά αρχίσαν οι πανελλαδικές, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Αν καθίσω να τους πω εγώ την ιστορία της δικής μου ζωής, όχι ότι θα πείσω κανένα από τα παιδιά, γιατί το καθένα έχει δική του ρότα και ειδικά όταν αγχώνονται. Αλλά ειλικρινά, είναι το τίποτα. Το τίποτα με την έννοια της υπόλοιπης ζωής που θα ζήσετε και τις ευκαιρίες που θα βρείτε μπροστά σας. Γιατί η ζωή ξέρει που σας πάει. Ακόμη και η αποτυχία από τις πανελλαδικές σας πάει κάπου αλλού. Κάπου, για κάπου αλλού είστε προορισμένοι. Και φυσικά άνοιξε και με χιούμορ, μάλιστα, η πρώτη μέρα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Καθώς ένα ρεπορτάζ διαβάζω εδώ, βρέθηκε έξω από το Λύκειο Σταυρηλίσια, το πρώτο γενικό Λύκειο Βρυλισσίων. Έκανε εκεί κάποιες ερωτήσεις. Βγαίνει ο πρώτος νεαρός και λέει στην κάμερα: τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα. Λέει, ήταν κάτι για ηλικίες, κάτι για συμπεριφορές. Ναι, είχε και για μοναξία το θέμα. Εγώ ήρθα να δώσω το παρόν, λέει, για να τους βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις. Κάποιος άλλος τα ίδια πράγματα πάλι. Εγώ δεν δίνω σοβαρά. Τώρα φεύγω, πάω στη δουλειά και τα υπόλοιπα παιδιά που έδιναν σοβαρά, χαλαρούς τους είδα. Λέει, και εγώ όλη τη χρονιά που δεν είχα διαβάσει, κάτι έγραψα. Και ένας άλλος λέει: το περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί. Δεν είναι πολύ της μοναξίας, εγώ, λέει. Βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα η μοναξιά. Οι ηλικιωμένοι, λέει, δεν τους χαρακτηρίζει. Οι ηλικιωμένοι και μοναξιανούσε. Δεν τους χαρακτηρίζει η μοναξιά. Βγαίνουν έξω, πάνε στα καπί, παίζουν τάβλη. Εγώ έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους και πάω βόλτες. Δεν υπάρχουν τα παιδάκια. Και ειλικρινά να σας πω κάτι. Από το να αγχώνονται, προτιμώ να έχουν τέτοια αντιμετώπιση. Ζεν που λένε. Τέτοια. Έτσι, παιδιά μου, έτσι. Αυτό είναι η ζωή. Δεν γίνεται χωρίς τρέλα. Αυτές οι καμπάνες δεν είναι οι καμπάνες που θα πέσουν μετά τις βαθμολογίες που θα βγουν για αυτούς που γράψαν έτσι. Είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ολοκένουργιο, φέτος το καλοκαίρι θα φορεθεί πολύ στους γάμους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να το απολαύσουμε και συνεχίζουμε. Ψάχνω κι άλλα να δω τι γίνεται.

πολύ καλοκαιρινό, πολύ ταξιδιάρικο, έτσι όπως ταξιδιάρικη είναι και μία κόκκινη μπάλα. Το θέμα είναι η εικόνα. Αχ, αυτό το άτιμο το ραδιόφωνο έχει τη μαγεία του, αλλά η εικόνα είναι τόσο δυνατή σε μερικά θέματα. Είναι μία κόκκινη εικόνα, Red Ball λέγεται, είναι ένα project του Αμερικανού καλλιτέχνη Kurt Perskley. Πέρσκε, κάπως έτσι τον λένε. Είναι το μακροβιότερο street installation στον κόσμο, δηλαδή γενικά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με τους δρόμους. Έτσι λοιπόν, αυτή η κόκκινη μπάλα δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τη δούμε και στην χώρα μας. Είναι κάτω από γέφυρες, δίπλα σε γυάλινα κτίρια, μέσα σε πόρτες, σε νεοκλασικά κτίρια, σε μοντέρνα κτίρια, σε ναούς. Σε όλο τον κόσμο ταξιδεύει, σε όλο τον κόσμο αυτή η κόκκινη σφαίρα, και δεν είναι ένα αντικείμενο στον δημόσιο χώρο. Είναι μια πρόκληση, όπως λέει, να σταματήσουμε να παρατηρήσουμε, να παίξουμε, να μοιραστούμε μία εικόνα με αγνώστους. Και μέσα σε αυτή την απλή πράξη η πόλη χάνει για λίγο τη βεβαιότητά της, δηλαδή παίρνουν σαν μία, ξέρουμε ότι εκεί είναι αυτό, εκεί είναι η πλατεία Αριστοτέλους και έχει το άγαλμα του Βενιζέλου παράδειγμα. Όχι, περνάς μια μέρα και βλέπεις, ας πούμε, στα πόδια του άγαλμα του Βενιζέλου μία τεράστια κόκκινη μπάλα, μιλάμε για μεγάλη κόκκινη μπάλα, όχι μια μπαλίτσα ποδοσφαίρου. Και εκεί σταματάς λιγάκι. Σταματάς, φωτογραφίζεσαι, βγαίνεις από αυτό το συνηθισμένο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου συναντάται με συμβούλους του για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω του Truth Social. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει ως βασικούς όρους ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για την απρόσκοπτη ναυσιπλοεία. Παράλληλα, κάνει λόγο για απομάκρυνση και καταστροφή του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου υπό διεθνή εποπτεία, ενώ αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει οικονομική ανταλλαγή μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Ομάν ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ εξαρτάται από την εγκατάλειψη των υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη κατηγορεί την Αμερικανική πλευρά για μεταβαλλόμενες και αντιφατικές θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Νέα σημαντική δικαίωση για την Ελλάδα αποτελεί η απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε την ακύρωση και διαγραφή του σήματος. Η Αθήνα κάνει λόγο για επιβεβαίωση των θέσεών της, τονίζοντας ότι ο όρος Turk Aegean δεν έχει νομική και εμπορική βάση. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το πρώτο σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό του σύνομου βίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύερο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημελιοδικείου. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της εταιρείας Αττική Οδός, κρίνοντας ότι την επιχειρησιακή ευθύνη είχε η θυγατρική εταιρεία. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες στελεχών της τροχιάς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας την ημέρα της κακοκαιρίας. Συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Στο εδόλιο βρίσκονται 4 άτομα με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ή συνέργεια, ενώ ο ιδιοκτήτης παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες, κάνοντας λόγο για ατύχημα και αποδίδοντας ο καθένας διαφορετικό ρόλο στη λειτουργία του παιχνιδιού Crazy Dance. Νέο μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου παρά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο ισοκομματικών εντάσεων, με την ηγεσία του κόμματος να θέτει ζήτημα συμμετοχής του στα όργανα, με τον ίδιο να επιμένει ότι παραμένει ενεργός στέλεχος. Σε ισχύ τίθενται από αύριο 30 Μαΐου νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Αμίντεο και Φλόρινα. Ένα 46χρονος Έλληνας κατηγορείται στη Βρετανία για παροχή βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε υπόθεση που συνδέεται με το Ιράν και τη φερόμενη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster, ενώ οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Μακάρι να μπορούσα να σου το πω ότι θα είμαι πλάι σας για πάντα εγώ, αλλά κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο να είμαι τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα και μετά με το μυαλό μου εδώ μες στην πόλη. Θα τριγυρνάω. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα όπου και να βρίσκεστε. Έχω και το παράθυρο ανοιχτό εδώ να ανακυκλώνεται λίγο αέρας από τα air condition που δεν είναι και τόσο υγιεινά. Και το μόνο που ανακυκλώνεται είναι οι κόρνες, οι σιρήνες και ο κακός χαμός που γίνεται ακόμη στους δρόμους. Την προσοχή σας, γιατί είναι και η ζέστη που χτυπάει και μας κάνει λίγο πιο μαλθακούς. Είναι η κούραση αν δουλεύετε όλη μέρα και τώρα γυρίζετε. Και ο κνευρισμός. Το μποτιλιάρισμα δεν θέλουμε. Θέλουμε όλοι να επιστρέψουμε σπίτι, δουλειές, υποχρεώσεις, ο αγαπημένος μας, ο καθένας όπου θέλει. Κάπως έτσι θα το πάμε μέχρι τις 8 παρα 10 με πολύ μουσική, γιατί όπως σας λέω, εφόσον είμαστε στο ραδιόφωνο, ο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Πάμε για έναν Γιώργο Γιάννιά, Δεν αντέχω μακριά σου. Σήμερα δεν είναι τυχαία τα τραγούδια που βάζω, να το ξέρετε.

Αυτό που εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ δεν είναι τα κενά σας, αλλά να σας δίνω διάφορες πληροφορίες ή γενικότερα να χαλαρώνουμε αυτό εδώ το διωρό. Θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να οπλιστείτε και να οπλιστούμε όλοι μας με πολύ υπομονή αυτές τις ημέρες, τις οποίες δεν έχει μετρό, γιατί για έναν λόγο παραπάνω, εκτός από τα αυτοκίνητα τα αυξημένα που θα μετακινηθούν στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, είναι και αυτός ο συνωστισμός πλέον στα λεωφορεία. Και επειδή οι περισσότεροι ή κάποιοι δεν έχετε συνηθίσει στα λεωφορεία, ήσασταν μόνο με το μετρό, και ήδη έρχονται τα πρώτα, έρχονται οι πρώτες εντυπώσεις από συναδέλφους εδώ που χρειάστηκε σήμερα να μετακινηθούν με τα λεωφορεία. Παρακαλώ πολύ, υπομονή, υπομονή. Ανθρωπιά, ευγένεια, αυτοσυγκράτηση ή αν θέλετε κάτι άλλο. Επειδή εγώ προσπαθούσα όλα αυτά, επειδή μετακινούμε με το αυτοκίνητο να τα βρω, αλλά κάποια στιγμή το χάνεις, άνθρωπος είσαι, έκανα κάτι άλλο. Βάλτε τα ακουστικά όπως κάνουν οι νέοι στα αυτιά, όχι τα μεγάλα απαραίτητα, αυτά που κάνουμε εμείς εκπομπή στο ραδιόφωνο, τα AirPods, τα Hands Free, ό,τι έχει ο καθένας. Βάλτε την αγαπημένη σας μουσική δυνατά όσο κάθεστε μέσα στο λεωφορείο και χαθείτε για λίγο. Χαθείτε για λίγο, όχι να χάσετε τη στάση, χαθείτε για λίγο. Έτσι δεν θα δίνετε σημασία γύρω-γύρω τι γίνεται, γιατί πιστέψτε με, γίνεται ο χαμός. Θα υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στα λεωφορεία και μεγάλο εκνευρισμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μουσικούλα στα αυτιά,

0: μια κλώση.
1: Καλά λένε, μόνο σου, ούτε στον παράδεισο. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Στο καλύτερο μέρος να είσαι. Δεν γίνεται, άμα βρει παρέα. Ναι, τα ακούτε, τα ακούτε. Το παγώ, το παγώ, φωνούλα. Λοιπόν, ποια είναι η φωνούλα, ποια είναι η φωνάρα, θέλω να πω. Είναι Γιώτα Ευαγγέλου, 100,6 γειτονάκι μου, μεσοτυχία εδώ. Όπου όταν φωνάζω εγώ ή βάζω τέρμα εγώ τα δικά μου τα λαϊκά, τρελαίνεται. Και όταν η ίδια αρχίζει και μονίμως χαμογελάει, φωνάζει, λέει. Είναι η χαρά τη ζωή η Γιώτα, λοιπόν, 100,6. Θέλω πάρα πολύ να την ακούσετε ένα απόγευμα. Ρε Γιώτα, τι γίνεται, πότε έρχεσαι, πότε φεύγεις, δεν σε καταλαβαίνω.
2: Παρασκευή 6-8 έρχομαι. Έρχομαι στην ώρα μου, φεύγω στην ώρα μου.
1: Α, εντάξει, όχι, εσύ στην ώρα σου έρχεσαι, στην ώρα σου φεύγεις. Εγώ δεν είμαι στην ώρα μου τις Παρασκευές.
2: Επειδή λοιπόν. Μα ψάχνουμε πόσες εβδομάδες, συγγνώμη, να τα πούμε τώρα για αυτά.
1: Όχι, μην τα λες, μην τα λες. Καταγγελία. Τι κάνεις.
2: Καλά, είμαι πολύ ωραία. Φτιάχνω τα πολιτιστικά του κόσμου.
1: Και το κέφι του.
2: Ναι, ελπίζω.
1: Για πες, αυτό το Σαββατοκύριακο το επόμενο, τι έχεις να προτείνεις
2: εδώ τρέχει τώρα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο θέατρο Κήπου, αν θέλετε να πάτε, είναι το Eurofest. Και θα γίνονται παρουσιάσεις διαφόρων εργασιών, μαθητών, όσον αφορά την Ευρώπη τώρα είναι το θέμα. Και στο τέλος θα έχει και η Ρένα Μόρφη συναυλία.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, θα παίξουν μουσικοί μαθητές. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι
1: νομίζω
2: πάρα
1: θα πάει
2: πολύ
1: κόσμο, ειδικά η Ρένα Μόρφη, εκτός από ότι ήταν πάντα ανέκαθεν μια αξιολόγη καλλιτέχνητα, τώρα είναι και στα πάνω της, γιατί έχει και την προβολή, έχει και τα social, τα έχει αναπτύξει όλα αυτά.
2: Ναι, αλλά πιστεύω ότι λόγω των μαθητών θα μαθητές. Πάει πολύ καλά. Δηλαδή, δώστε καλά. Δρόμο και χώρο και στα παιδιά όσο
1: στα παιδιά,
2: γίνεται.
1: Τα παιδιά, όπως λέει. Α, βέβαια τώρα έχουν τις πανελλαδικές τους.
2: Δεν πειράζει, τώρα θα παίξουν τελείο. Πιο μικρά. Ας πούμε θα παίξουν παιδιά γυμνασίου, ξέρω σίγουρα θα παίξουν.
1: Ναι.
2: Ομάδα σχολείου, ας πούμε.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω θα πάνε οι γονείς με τους φίλους των παιδιών που θα παίξουν, οι φίλοι. Έτσι. Των φίλων, να μαζευτούν παιδιά. Γενικά όπου έχει πολλά παιδιά. Όταν δεν έχεις πονοκέφαλο. Εντάξει, θα το πω, συγγνώμη, εγώ χαριτολογώ κιόλας. Όταν δεν έχεις πονοκέφαλο, τα παιδιά είναι μια ευτυχία να τα ακούς. Είναι σαν αντιτίβισμα. Όταν έχεις πονοκέφαλο, δεν είναι σαν αντιτίβισμα, συγγνώμη.
2: Όχι, αλλά πάντα ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ. Να βλέπω αυτά τα παιδιά έτσι, λίγο τέρμα γυμνασίου, αρχές λυκείου, που κάθονται στις γωνίες λίγο έτσι, και αγκαλιάζονται και κάνουν και λέω ρε, εσύ, ζήστε το έτσι όμορφα. Έτσι.
1: Αυτό το όμορφο.
2: Ρομαντικά.
1: Αυτό το όμορφο του λείπει, πιστεύω.
2: Ναι, και τα ζηλεύω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, γιατί αυτό που ζουν του φαίνεται τόσο τεράστιο και δεν θα το θυμούνται μετά και κάθεσαι και σχοδεύει στον δρόμο σαν ένα ανώμαλο, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι πολύ όμορφο, ρε.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που κάνω και εγώ μέσα στο λεωφορείο. Όταν βλέπω όμορφα ζευγαράκια με όμορφες συμπεριφορές, γιατί υπάρχουν και αποκλίνουσες, αλλά με όμορφες γλυκές συμπεριφορές και λέω, τι ωραία, βλέπω τα αγοράκια, τα κοριτσάκια, πώς κοιτάζονται όταν μπαίνει ένα κοριτσάκι, πώς τα κοιτάει τα αγοράκια.
2: Το χτύπημα στο πόδι στη φίλη και χρέσει.
1: Αυτό μπήκε. Δεν είναι τέλειο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Μα γιατί. Μας λείπουν 50 χρόνια.
2: Κοίτα τώρα, εμένα αύριο θα μου λείπουν 42. Έχω αύριο γενέθλια.
1: Αλήθεια, κούκλα μου. Χρόνια πολλά.
2: Και ζω ένα δράμα κάθε φορά τέτοια μέρα. Αλλά αγάπη μου,
1: ποιο δράμα. Ποιο δράμα. Είναι ευτυχία να σβήνεις κεράκι και να περνάει χρόνο σου.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Ειδικά με αυτά που βλέπουμε. Δεν το συζητώ. Κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε εδώ.
1: Αυτό
2: αλλά ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν χρόνια μαζί στην πλάτη. Πώς μαζεύτηκαν. Πού είναι
1: δεν
2: αυτά τα
1: είναι
2: χρόνια, πώς ήρθαν αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς φύγανε. Εσύ λες πώς ήρθαν, εγώ δεν ξέρω πώς φύγανε.
2: Το ίδιο εννοούμε.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πέρασε ένα ανοιγόκλημα κανονικά ματιού, δηλαδή. Κάπως έτσι μας το λέγανε μικροί και λέγαμε, μπα, αποκλείται μωρέ, τι μας λένε τώρα οι μεγάλοι, τόσο γρήγορα.
2: Και λέγαμε τους 45 μεγάλους.
1: Μην μιλάς αυτό με το ποιους λέγαμε μεγάλους. Εγώ κάθομαι και σκεφτόμουν κάποιες φορές, κάνω κάτι αναλογίες, τις κάνεις και εσύ, κάτι προσταφαιρέσεις και λέω. Δηλαδή, εγώ τώρα που ήμουν 50, η μαμά μου ήταν 50 όταν εγώ ήμουν εκεί και δεν την ήθελα μαζί
2: αυτό,
1: μου.
2: Αυτό,
1: και
2: αυτό,
1: ήμουν
2: αυτό,
1: εγώ δηλαδή 30 και δεν την ήθελα στην παρέα μου, και εγώ τώρα δηλαδή πρέπει να με θέλουν. Ναι, γιατί δεν με θέλουν, ναι.
2: Μην τα συζητάς.
1: Και εγώ δηλαδή μέσα τη μαμά μου που ήταν 50, δεν είμαι. Και κάτι τέτοια τρελά, ε.
2: Προσπαθώ να μην είμαι πάντως, να ξέρεις εγώ.
1: Η μαμά σου.
2: Ναι.
1: Και εγώ προσπαθώ.
2: Είμαι πολύ δραστήρια. Είμαι όλη μέρα σε συναυλίες, στα θέατρα. Είμαι πολύ.
1: Μπράβο, κορίτσι.
2: Θα με δεις να κρέμομαι. Δεν πάω να κάτσω ποτέ σε συναυλή. Είμαι όρθια πάντα. Κατάλαβες, ναι.
1: Τι τύχερε, τι γλυκιά, μπράβο. Λοιπόν, η ευχή μου για αύριο είναι ότι άλλα τόσα χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κλείσει και δεν με ενδιαφέρει, άλλα τόσα σου εύχομαι να κρέμεσαι από κάγκελα για συναυλίες, κάγκελα, όχι μέσα, να μην μπορείς να μπεις και να είσαι στα κάγκελα. Να μην αφήνεις τίποτε που να γίνεται στην πόλη και να μην το παρακολουθείς και να έχεις το ίδιο χαμόγελο να σε ακούνε όταν κάνεις εκπομπή. Όλοι όροφοι, όχι μόνο εγώ που είμαι σε τυχαία. Αυτό είναι ζωή που έχεις. Είναι ζωή
2: πολύ.
1: Και το ότι ήρθε η Γιώτα εδώ, την παρακαλώ καιρό δηλαδή, μέχρι να συναντηθούμε και να είμαι και εγώ Παρασκευή, γιατί είναι πραγματικά η χαρά της ζωής. 100,6. 6 με 8 τις Παρασκευές, ειλικρινά, είναι το κάτι άλλο. Ακούστε την, σας
2: τώρα
1: παρακαλώ.
2: Τώρα δηλαδή δυσφημίζεις εσένα για να διαφημίσεις εμένα.
1: Όχι, γιατί εμένα είναι η τελευταία μου μέρα εδώ. Είδες με τι άνοιξε το λέω.
2: Καλά, μην φανταστείς και εμείς δύο εβδομάδες ακόμα θα είμαστε εδώ.
1: Γι' αυτό. Μετά είπα, είμαστε σαν τα χειμερινά τα σινεμά, ραντεβού το Σεπτέμβρη που λένε όλοι, κάπως έτσι.
2: Πρώτο Θεός.
1: Εγώ θέλω να έχουμε υγεία και ας μην είμαστε εδώ. Να σου το πω και έτσι. Εγώ θέλω όλοι να συναντηθούμε στην πόλη αυτή, ακόμη και αν δεν συναντηθούμε, κατάλαβες, με φυσική παρουσία. Θέλω να γυρίσουμε όλοι πίσω να είμαστε καλά.
2: Αυτό. Βάλε με ένα φέρι να ακούσω. Ποιο θα βάλεις το φέρι?
1: Το ότι εγώ τώρα έχω φέρι και παίζω από κάτω, εσύ δεν το αγνοείς?
2: Δεν ακούω όρεση, με συγχωρείς.
1: Άκου. Και σε γεμίζω με φιλιά. Πάμε στην κούνια. Να κουνηθούμε, γιώτα μου. Κούνια που μας κούναγε.
2: Πού είσαι, φέρι, έλα εδώ. Φέρι. Είμαστε απέναντι την Αγίων Πάντων. Έλα εδώ. Πού είναι, Θεσσαλονίκη?
1: Γιώτα Μαρούλα, καλή φέρι. Καλή φέρι. Όχι το φέρι το άλλο. Ούτε το φέρι μπότ. Φέρι, Θοδωρή. Μωρό μου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Να είσαι καλά.
1: Θα βάλω σε λίγο να σε ακούσω. Θα
2: έρθω. Ευχαριστώ. Την αγάπη. Αχ, ναι, θέλεις να αλλάζουμε στούδιο.
1: Θα αλλάζουμε, κάνουμε βόλτες. Ευχαριστώ πολύ για την επισκέψη.
2: Καλό καλοκαίρι, να περάσει τέλεια.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.

Αυτή ήταν πριν λίγο η γειτονίτσα μου, η Γιώτα, η Ευαγγέλου, ένα γλυκύτατο πλάσμα. Τώρα που έφυγε, μπορώ να μιλήσω και πιο άνετα για την ίδια. Είναι ωραίο να συναντάς τη ζωή σου, στο δρόμο σου, έστω και στη δουλειά σου, έστω για λίγη ώρα θετικούς, χαμογελαστούς ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο το χαμόγελο στο πρόσωπο, είναι όταν περνά ένας άνθρωπος δίπλα σου και έχει αυτή τη θετική άβρα. Πώς σε αγγίζει και χωρίς να χαμογελάσει. Το ξέρεις ότι χαμογελάει το μέσα του. Αυτοί οι άνθρωποι εμένα με μαγεύουνε. Υποκλίνομαι και ό,τι θέλουνε. Είμαστε στα 31 μετά τις 7. Τελευταία έχω φάει ένα κόλλημα, θα το πω έτσι λαϊκιστή, με ένα τραγούδι από την Eurovision, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Σήμερα παίξαμε πολύ Eurovision. Θα είναι το τρίτο από Eurovision και είναι το αγαπημένο μου. Δεν ξέρω γιατί, μου έχει κολλήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ το μουρμουράω. Το βράδυ καμιά φορά με ξυπνήσω το μουρμουράω και συνεχίζω να κοιμάμαι. Δεν γίνεται. Per sempre sì, Salda Vinci.

per sempre. Io e te per sempre, μακάρι. Αλλά δεν. Δείτε μου τώρα, δεν σφιάχνει το κέφι αυτό το τραγούδι. Δεν γίνεται, δεν το βαριέσαι. Δεν το χορεύει. Το έχω κάνει δηλαδή στο δρόμο, ξεχάστηκα. Μετά με μαζέψαν, εντάξει. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Έρχεται ένα τραγούδι που ποτέ δεν το έχω μεταδώσει. Είναι ευκαιρία σήμερα. Είναι από Φουρέιρα. Και είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω μεταδώσει ποτέ. Μήπως εγώ κάνω για σπίτι και δεν με αντιπροσωπεύει. Μήπως γι' αυτό λέω εγώ τώρα. Καλησπέρα, Περικλή μου. Δεν ξέρω αν άκουσα ακόμη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Έγινε εδώ μα στο τελευταίο ημίωρο, 41 λεπτά μετά τις 7, για να μην χάνουμε και το χρόνο. Βλέπω από το χάρτη ότι τα πράγματα έχουν χαλαρώσει λίγο. Περισσότερο τα ζείτε εσείς αν κινείστε μέσα στην πόλη. Πάντως εκείνα τα κόκκινα, τα πολλά κόκκινα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα χαρακτηρίζω εγώ, όπου είναι τα μποτιλιαρίσματα. Το μόνο που θα βρείτε έτσι σε ψηλό καθυστερήσεις θα είναι αν είστε στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς το κέντρο, είναι η συνήθις ύποπτος αυτή η οδός. Από το ύψος της, εδώ, των Αγίων Πάντων, μέχρι και το Βαρδάρι. Μετά τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Το ίδιο και στην παραλιακή, η παράλληλη, κάθε δρόμη στην πόλη είναι μια χαρά. Χαμηλές ταχύτητες σίγουρα θα υπάρχουν στο κέντρο, αλλά δεν είναι εκείνο που γινόταν πριν λίγο. Πάει ο μεγάλος ο κακός χαμός. Τι μας έχουν απομείνει για αυτό εδώ το δίωρο που ολοκληρώνει τον κύκλο του σήμερα και σας αποχαιρετάω μία και καλή για καλοκαίρι. Μας έμεινε ένας Γιάννης Πλουταρχός, μια ολέθρια σχέση σαν αυτή που έχουμε χτίσει εμείς. Ένας Άκης Ρουβάς και μετά επανέρχομαι από τα υπόλοιπα.

τα παρατάς. Α, γροθιά στο στομάχι όταν έρχεται αυτή η ώρα. Και τώρα θα συμπεριφερθώ σαν να μου δίνουν Όσκαρ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς πραγματικά. Που και φέτος, αυτό το δίδυμο με τον δικό σας τρόπο, με ένα μήνυμα, με ένα σχόλιο στα social, μου κρατούσατε παρέα. Εγώ προσπάθησα να σας κρατήσω παρέα τα απογεύματα με το έλα χαμογέλα και ένα περιεχόμενο μακριά από οτιδήποτε μας βαραίνει. Και φυσικά με μουσική. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω για το καλοκαίρι. Και είτε βρεθούμε ραδιοφωνικά από Σεπτέμβρη εδώ ή κάπου αλλού ή γενικότερα, θέλω, ευχή μου είναι να βρεθούμε μέσα στην πόλη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την ωραία γυναικεία παρέα που είχαμε φτιάξει τώρα το απόγευμα φέτος. Τη Μέρη τη Λεριά που μου έδωσε μια άλλη πινελιά στη ζωή μου από αυτή που ήξερα μέχρι τώρα. Πολύ ιδιαίτερη με το δικό της χιούμορ, γιατί έχει και δεν νομίζω ότι δεν έχει. Έχει πολύ χιούμορ. Την Αριστεία Κοντόζογλου, η οποία πάντα είχε κάτι να δώσει από τη συναντιόμασταν. Όλα τα κορίτσια, την αρχίζω τώρα να λέω εδώ πέρα για τις συναδέλφους, για τη Σοφία την Ξανθοπούλου, για την Αλεξάνδρα, για τον Κωνσταντίνο, για όλους, θα αφήσω την Παλμύρα, την Ασλάνογλου. Εντάξει, δεν κάνω αποχαιρετιστήρια τώρα, δεν μπορώ εγώ αυτά. Αλλά θα δώσω μια ευχή για όλους μας και για μένα και για αυτούς που προανέφερα και για όλους εσάς εκεί έξω. Ό,τι και αν κάνετε το καλοκαίρι, απολαύστε τη στιγμή, ρουφήξτε τη στιγμή και να γυρίσουμε όλοι πίσω το Σεπτέμβριο έτσι όπως ήταν. As it was. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλό καλοκαίρι από μένα, τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Να είστε όλοι καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου συναντάται με συμβούλους του για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω Truth Social. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει ως βασικούς όρους ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά στην απρόσκοπτη ναυσιπλοεία. Παράλληλα, κάνει λόγο για απομάκρυνση και καταστροφή ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου υπό διεθνή εποπτεία, ενώ αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει οικονομική ανταλλαγή μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε στον ομόλογό του από το Ομάν ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από την εγκατάλειψη των υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρεται από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη κατηγορεί την Αμερικανική πλευρά για μεταβαλλόμενες και αντιφατικές θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Νέα σημαντική δικαίωση για την Ελλάδα αποτελεί η απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το αρμόδιο Συμβούλιο Πρόσφυγων απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε την ακύρωση και διαγραφή του σήματος. Η Αθήνα κάνει λόγο για επιβεβαίωση των θέσεών της, τονίζοντας ότι ο όρος Turk Aegean δεν έχει νομική και εμπορική βάση. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό σύνομου βίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της εταιρείας Αττική Οδός, κρίνοντας ότι την επιχειρησιακή ευθύνη είχε η θηριατρική εταιρεία. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες στελεχών της τροχέας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας την ημέρα της κακοκαιρίας. Συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Στο εδόλιο βρέθηκαν 4 άτομα με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ή συνέργεια, ενώ ο ιδιοκτήτης παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες, κάνοντας λόγο για ατύχημα και αποδίδοντας ο καθένας διαφορετικό ρόλο στη λειτουργία του παιχνιδιού Crazy Dance. Νέο μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τον Σοκράτη Φάμελο έστειλε ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου παρά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο εσωκομματικών εντάσεων, με την ηγεσία του κόμματος να θέτει ζήτημα συμμετοχής του στα όργανα, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι παραμένει ενεργό στέλεχος. Σε ισχύ τίθενται από αύριο 30 Μαΐου νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Μίντεο και Φλόρινα. Ένας 46χρονος Έλληνας κατηγορείται στη Βρετανία για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε υπόθεση που συνδέεται με το Ιράν και τη φερόμενη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster, ενώ οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

0: φύση.
1: Θαύμα της φύσης. Εδώ είμαστε και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. Με Νίνα Μαζάνη στα 10 λεπτά μετά τις 8, αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής. Κλείνουμε την εβδομάδα. Κλείνουμε και το Μάιο. Αποχαιρετάμε. Αποχαιρέτησε και η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Υγιών Σεπτέμβερ. Λοιπόν, όπως και να έχει, εμείς εδώ μαζί παρέα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το βραδάκι της Παρασκευής, 8 με 10 που θα τα πούμε στο Δέστο πάλι μεριά, διότι από την 3η 2 Ιουνίου, όπου ξεκινάει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 8. Κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και φυσικά θα ενημερώνεσαι για όλα. Εμείς θα παραμείνουμε ακριβώς στο ίδιο μοτίβο όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2020. Θα λέμε μαζί από τις 8 και τις 10, 9 με 10, εδώ στο Θέστο από άλλη μεριά. Και βέβαια συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε λίγο πιο αισιόδοξα, να το δούμε λίγο πιο χαλαρά, να το δούμε λίγο πιο θετικά, με σκέψεις θετικές, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Κόντρα βέβαια σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πολλές φορές μαυρίζουν την καθημερινότητά μας με ειδήσεις δυσάρεστες, με ειδήσεις που έχουν βιαιότητα, με ειδήσεις που αφορούν στην απώλεια ανθρώπων. Στενάχωρα, πραγματικά, και με ένα τεράστιο γιατί κάποιες φορές. Εμείς το βλέπουμε έτσι από μια άλλη μεριά και κάποιες φορές προσπαθούμε πραγματικά να το δρομολογήσουμε προς αυτή την θετική κατεύθυνση. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Επίσης να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ πάντα βέβαια επικοινωνούμε στο κλασικό τηλεφωνικό μας νούμερο 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κάτι αγαπημένο από Σταβέντο. Συνεργάζεται με Ευαγγελία, Μιχάλης Κουινέλης και ένα γλυκό γλυκό μεθύσι.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: μεθύσει.
1: Το πιο γλυκό μεθύσει στα Βέντο, Μιγάλη Κουινέλη, σε Ευαγγελία. Και όσον αφορά τώρα στα τη σημερινή ημερομηνία, να δούμε καταρχάς αν γιορτάζει κανείς σήμερα, 29 Μαΐου. Όλοτε κάποιος βέβαια θα έχει γενέθλια, έτσι. Βρισκόμαστε, νομίζω, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ζώδιο των Ταύρων ή όχι. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Και αν δεν σου λέει τίποτα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ημέρα, να σου πω λοιπόν ότι καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμή σε όλους τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Ως Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κυανοκράνων έχει οριστεί 29 Μαΐου. Επίσης, η σημερινή ημέρα όσον αφορά στα της 29ης Μαΐου είναι η ημέρα των Κικίδων της Βελανδιάς στη Μεγάλη Βρετανία. Μια γιορτή για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψη. Οι όποιοι πανηγυριστές φορούν φύλλα οι κικίδες, ψευτοκαρπί δηλαδή, του δέντρου Βελανδιάς. Η ημέρα της Δημοκρατίας η σημερινή στην Νιγηρία, αλλά και η ημέρα δεδροφύτευσης στη Βενεζουέλα. Η ημέρα του παιδιού στην Ουγγαρία, η ημέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, τώρα στα των λοιπόν γεγονότων που έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, να σταθώ σε κάποια από αυτά τα οποία έτσι τράβηξαν τη δική μου προσοχή και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη Εάλο έπειτα από πολιορκία ενός ολόκληρου χρόνου. Επίσης, σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 πραγματοποιείται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Επίσης, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σαν σήμερα γεννιέται το 1917 ο Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τον Γιάννη Βαρδίνε, τον νέο του σίγκλ και «Δεν το περίμενα».

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα, να σου πω ότι το περίμενα στους 20, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δηλαδή ουσιαστικά. Η θερμοκρασία, ναι, είναι περίπου στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Άνω πόλη στους 23 βαθμούς Κελσίου, 54% η σχετική υγρασία στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Επίσης 23, δυτικά Κορδελιό 23, η υγρασία 63%. Στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκης 23 βαθμούς Κελσίου. Φίνικα 23 βαθμούς, περίπου εκεί δηλαδή κειμενόμαστε για αύριο τώρα Σάββατο και γενικότερα για το τριήμερο όσον αφορά στα της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμετρικά. Να σου πω ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, κυρίως την Κυριακή, όπου θα φτάσουμε τους 31 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα κανονικές θερμοκρασίες, γενικότερα ηλιοφάνη με μια σχετική συννεφιά την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-20 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 31 την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ για αύριο Σάββατο τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να υποδεχθούμε όνειρά μα και εμένα να θυμάσαι.

όνειρά μου εμένα να θυμάσαι. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, γλυκό απογευματάκι Παρασκευής, ωραίες θερμοκρασίες, αυξημένες θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια. Και νομίζω βέβαια ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, επιλογή για να εκδράμουμε, να εκδράμετε, να εκδράμουν όσοι μπορούν, όσοι τα καταφέρουν πραγματικά και σε κάποια παραλία να βρεθούν για να χαλαρώσουν η θάλασσα. Ξεκινούν τα καλοκαιρινά μπάνια, έχουν ξεκινήσει βέβαια και όλα αυτά τα οποία αφορούν σε χώρους εστίασης, σε παραθαλάσσιους, σε beach bars και όλα αυτά τα οποία έτσι συνδυάζονται με το καλοκαίρι, με ένα χαλαρό καλοκαίρι. Θα καθυστερήσουν βέβαια για όλα αυτά οι μαθητές και οι μαθητές των γυμνασίων Λυκείου, αλλά και οι μαθητές οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανελλαδικές. Γίνεται έτσι ένας συσχετισμός και ένα μπέρδεμα πάντα κάθε φορά. Πάντως με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους λοιπόν των επαγγελματικών λυκείων οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια όσον αφορά τώρα τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν εξετάσεις που αφορούν στα αρχαία ελληνικά, ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά όσον αφορά στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τέλος τη βιολογία όσον αφορά στην ομάδα προσανατολισμού για σπουδές υγείας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους τους εφήβους, χωρίς άγχος, με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, με θετική σκέψη. Μία έτσι δοκιμασία στην οποία καλούνται να δουν, να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, να δοκιμάσουν τα όρια τους, τις γνώσεις τους. Με θετική διάθεση, δεν χάνετε τίποτα αν χαθούν οι εξετάσεις, αλλά σαφώς και αξίζει πραγματικά να γίνει η προσπάθεια από τον μαθητή, από τη μαθήτρια, κυρίως για τους μαθητές οι οποίοι θέλουν πραγματικά να δουν το μέλλον τους σε μία αίθουσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάντα το κάθε παιδί βρίσκει το δρόμο του, εγώ εκεί θα σταθώ όπως στέκομαι κάθε φορά, παιδιά στα οποία μπορεί κάτι να αρέσει διαφορετικό, μπορεί κάπου αλλού να υπάρχει μια δεξιότητα, ένα ταλέντο και οφείλουν το καλλιεργήσουν και φυσικά οφείλουν και οι γονείς να σταθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά και να τους υποστηρίξουν. Πάμε να υποδεχθούμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 ρεκ, άνω κάτω, συνεργάζονται και άσε με να σ' αγαπώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Είναι αυτή η Μαργαρίτα, το κύριο όνομα δηλαδή. Και όχι Μαργαρίτα, ή μήπως το αντίθετο. Πάντως ακούγοντάς το, στην αρχή πιστεύουμε ότι πρόκειται για κάποια Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, αγαπημένο πρόσωπο, γυναικείο όνομα, αλλά τελικά είναι αυτή η Μαργαρίτα, το λουλούδι. Το οποίο πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να μαδίσουμε και να αναρωτηθούμε αν μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει ή στο παρελθόν. Είναι γενικότερα χιλιοτραγουδισμένο το συγκεκριμένο λουλούδι, πανέμορφο, ανοιξιάτικο. Είναι λοιπόν αυτή η Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, μέσα από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στα 24 λεπτά πριν από τις 9. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Και ένα μία είδηση, η οποία θα μας κάνει βέβαια εντύπωση, αλλά γενικότερα το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι θα επηρέασε και τους 21. Ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν ενεργό μισθωτήριο, άκουσον στο Taxisnet για το ίδιο σπίτι. Διαβάζω λοιπόν εδώ την συγκεκριμένη είδηση στο φεστιβάλ, την οποία θα σου μεταφέρω. 21 άτομα λοιπόν έχουν ενεργό μισθωτήριο στο Taxisnet για το ίδιο σπίτι. Τι ακριβώς συνέβη και πώς τους εξαπάτησε ένας 27χρονος, ο οποίος προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια τα νίκιαζε. Καθώς τα 21 άτομα που εξαπάτησε μέσα σε 2 ημέρες έχουν ενεργό μισθωτήριο στο Taxisnet για το ίδιο σπίτι. Ένα λοιπόν από τα συγκεκριμένα θύματα, μιλώντας τηλεοπτικά, δήλωσε πως τους ζητήθηκε να στείλουν τα χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, όχι μετρητά, και στην συνέχεια τους έγινε γνωστό πως ουσιαστικά έχουν το μισθωτήριο. Διαβάζοντας το μισθωτήριο λοιπόν, το αποδέχθηκαν, κατέθεσαν τα χρήματα και μετά από 2 ημέρες ο συγκεκριμένος κύριος εξαφανίστηκε. Πηγαίνοντας λοιπόν στο διαμέρισμα, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είπε ότι δεν οικιάζεται κανένα διαμέρισμα. Επίσης πρόσθεσε πως υπάρχουν μισθωτήρια τα οποία είναι ενεργά στο Taxisnet και δεν μπορούμε, λέει, να το άρουμε όλο αυτό. Μόνο ο ιδιοκτήτης μπορεί. Τώρα, να έχεις πληρώσει, να έχεις δώσει προκαταβολή, να πας ουσιαστικά για να βρεις το διαμέρισμά σου και να σου πούν ότι λυπόμαστε, αλλά δεν υπάρχει κανένα διαμέρισμα διαθέσιμο. Σπίρτο αμέσως τώρα από μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Είναι ο Απόν μαζί με ο και έρχεται αμέσως τώρα στο Θέστο Πάλι Μεριά.

στείλω και την καλησπέρα μου στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. 23 10 25 106 είναι στην διάθεσή σου. Έχουμε και πανσέλινο Μαΐου, έρχεται 31 Μαΐου, είναι το λεγόμενο Blue Moon, μπλε φεγγάρι. Αυτός ο μήνας ιδιαίτερος, ο μήνας Μάιος, διότι δύο πανσελίνους, αρχικά 1η Μαΐου, εάν το θυμάσαι, με σούπερ πανσέλινο των λουδιών, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, και 31 Μαΐου έχουμε την πανσέλινο Blue Moon, το μπλε φεγγάρι, όπου έχω να σου πω ότι αυτή η πανσέλινος επηρεάζει διδύμους, επηρεάζει επίσης παρθένους, επηρεάζει τοξότες και ιχθύες. Τώρα δεν θα κάνω σχόλιο, αλλά τώρα ιχθύες περιμένα την πανσέλινο, δηλαδή πραγματικά. Όπως και να έχει, κάθε φορά η πανσέλινος μας επηρεάζει, όχι απαραίτητα αρνητικά. Νομίζω ότι κάποιες φορές μπορεί να έρχεται για να μας διδάξετε κάποια πράγματα, να αφουγκραστούμε καταστάσεις, να γίνει έτσι ξεκαθάρισμα. Τώρα, αυτή τη φορά βέβαια έχουμε ένα έτσι εξαιρετικά φορτισμένο αστρολογικό φινάλε, διαβάζω εδώ στο ladylike.gr, ένα site το οποίο δεν είναι site κυρίως αστρολογικό, είναι ένα site το οποίο ασχολείται με θέματα που αφορούν στη γυναίκα, αλλά έχει και θέματα τα οποία αφορούν και στα της αστρολογίας. Έτσι λοιπόν, αυτή η δεύτερη πανσέλινος του μήνα, το μπλε φεγγάρι, επηρεάζει κυρίως διδύμους και τοξότες, φέροντας στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες ξαφνικά απρόπτα και την επιτακτική ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας ό,τι πλέον δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι άσχημο. Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι κάτι πραγματικά ευχάριστο. Δηλαδή, ό,τι δεν μας κάνει, να το αφήσουμε στην άκρη, να δρομολογήσουμε κάτι καινούριο ή και να αφήσουμε χώρο για να έρθει κάτι καινούριο. Δηλαδή, αν δεν διώξεις το παλιό, πώς θα έρθει το καινούριο.

Διότι σε μια επόμενη ζωή πραγματικά τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, να αξιοποιούμε σωστά τις στιγμές, να εκμεταλλευόμαστε, θα πω, σωστά τις στιγμές. Διότι κάποιες φορές πραγματικά φεύγει τόσο γρήγορα ο χρόνος που δεν αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ακριβώς έγινε. Και κυρίως να εκτιμάμε τις στιγμές, να μην θεωρούμε τίποτα ως δεδομένο. Αν και αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, τότε πραγματικά σκεφτόμαστε ότι τελικά τίποτα δεν είναι ότι πραγματικά ισχύει, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τότε είναι που ξεκινάμε και αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες μας, βλέπουμε πόσο πραγματικά σημαντικό είναι το να έχεις την υγειά σου, να είσαι καλά, να έχεις ανιδιοτελείς φιλίες, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπούν και τους αγαπάς, και όλο αυτό έτσι να γίνεται σε ένα πολύ όμορφο παρεδώσε, χωρίς να μετράς, διότι εκεί μετριέται και η πραγματική αγάπη και η ανιδιοτέλειά της, όταν δεν δίνεις για να περιμένεις να πάρεις, όταν προσφέρεις, δίνεις γιατί αυτό πραγματικά σου κάνει καλό, ομορφαίνει την ψυχούλα σου. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο Instagram που βρίσκομαι σε έναν λογαριασμό, ο οποίος ως επιτοπλίστων περιέχει ιστορίες, περιέχει ειδήσεις που είναι ουδέτερες, να σου πω εγώ, και λίγο έτσι περίεργες, τραβούν την προσοχή μας. Πάντως δεν είναι δυσάρεστες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το 88% λοιπόν των γυναικών, διαβάζω εδώ, έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις τους. Λοιπόν, μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 88% των γυναικών πιστεύει πως διαθέτει εξαιρετική διαίσθηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα αλλαγές στη συμπεριφορά, συνέπειες, λεπτομέρειες που συχνά ίσως για τους άνδρες μπορεί και να περνούν απαρατήρητες. Η μελέτη έγινε γρήγορα viral, αντιλαμβάνεσαι το γιατί, το αυταπόδεκτο δηλαδή, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι η γυναικεία διαίσθηση στις σχέσεις είναι πιο αποτελεσματική ακόμη και από επαγγελματικές ερευνητικές μεθόδους. Πάντως νομίζω ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πιο εύκολα θα μπουν στη διαδικασία να ψάξουν το κινητό του συντρόφου τους, του αγαπημένου τους. Δηλαδή θα μπουν στη διαδικασία από περιέργεια να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά τώρα με τα social νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί πλέον το θέμα του τηλεφώνου και των μηνυμάτων, διότι εκεί είναι που μπαίνει στα social και αφού γκράζεσαι τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά τα follow, τα follow back, τι συνέβη, που έγινε το like, που δεν έγινε το like, αν και θεωρώ πως δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο και το μεμτό ίσως στα like. Νομίζω ότι εκεί που πολύ κάτι να συμβαίνει, κάτι μπορεί να υπάρχει, είναι εκεί που δεν υπάρχουν like, είναι εκεί που δεν υπάρχουν follow στο λογαριασμό. Δηλαδή αν θα πρέπει κάπου να ψάξουμε ως γυναίκες, είναι σε αυτούς τους λογαριασμούς που δεν υπάρχει follow. Εκεί είναι το μυστήριο, εκεί ίσως να υπάρχει η παγίδα και εκεί ίσως να υπάρχει καπνός, και χωρίς φωτιά καπνός. Σικάριο έρχεται αμέσως τώρα, κούκλα.

αυτά με τους έρωτες αυτούς που καίνε σε φωτιά. Έχετε καλοκαίρι, νομίζω ότι γενικότερα ευνοείται το κλίμα, το ερωτικό. Γελάω κάθε φορά που έτσι παρακολουθώ κάποια ανάρτηση ή κάποιο βίντεο σχετικό από απανταχού αστρολόγους στα social media, και νομίζω ότι κυρίως η πλατφόρμα του TikTok είναι αυτή που φιλοξενεί πολλές φορές προβλέψεις. Τι θα συμβεί, τι θα γίνει, τι πρέπει να προσέξεις, τι δεν πρέπει να προσέξεις αν θα ερωτευτείς αυτό τον Ιούνιο. Και τελικά πραγματικά αναρωτιέμαι πόσα από όλα αυτά μας επηρεάζουν αρκετές φορές. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις καμία διάθεση πραγματικά να επηρεαστείς από όλα όσα μπορεί να ακούσεις από κάποιον αστρολόγο, ο οποίος βέβαια σαφώς και αυτά που λέει κάπως θα έχει προβλέψει, κάτι έχει δει στο χάρτη, τους αστρολογικούς κάρτες, στο ζώδιο το οποίο τρέχει, γενικότερα στους πλανήτες και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που συνθέτουν γενικότερα την οπτική των άστρων προκειμένου να σε βάλουν στο όλο κλίμα. Αλλά επηρεαζόμαστε πραγματικά, και κάποιες φορές ίσως επηρεαζόμαστε και από κάτι το οποίο θα μπορούσε να μην να περάσει απαρατήρητο, να μην του δώσουμε καμία απόλυτη σημασία, αλλά ακούγοντας το μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε λιγάκι παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω, και άντε να ασχοληθείς με θετική διάθεση και θετικό feeling. Όταν όμως ακούς κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια αρνητική έτσι χρειά, να σου αφήσει δηλαδή μια γεύση γλυκόπικρη, θα σου πω εγώ, όχι απαραίτητα τελείως άσχημη, τι γίνεται τότε? Νομίζω ότι κατευθύνεσαι προς μια αρνητική σκέψη, η οποία δεν μας κάνει καλό, δεν θέλουμε αρνητικές σκέψεις, και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι οι περισσότεροι αρκετές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να ενημερωθούμε για το τι μελιγενέστε όσον αφορά στα άστρα και όσον αφορά στα ζώδια. Τριήμερο, Σαββατοκύριακο, η εβδομάδα που ξεκινάει, ο μήνας που έρχεται, τώρα η Πανσέληνος 31 Μαΐου. Καλό είναι πάντως να κρατάμε πάντα τα θετικά, να κρατάμε τα αισιόδοξα και σε αυτά να μένουμε και να επιμένουμε κιόλα, θα σου πω εγώ. Διότι εμείς είμαστε που φτιάχνουμε τα πράγματα, εμείς τα δρομολογούμε, όσα και να ακούγεται έτσι αυτό λιγάκι απόλυτο, δεν είναι. Σαφώς και τα ζώδια παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά για σκέψου τώρα εσύ που μπορεί να γεννήθηκες, ας πούμε, στις 28, θα σου πω εγώ, Δεκεμβρίου, να είσαι ακριβώς το ίδιος με κάποιον άλλον ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Όχι, βέβαια, παίζει ρόλο η ώρα που γεννήθηκες, το που γεννήθηκες, ο χάρτης σου εκείνη την περίοδο και άλλα πολλά. Υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν σε κάποια ζώδια, χαρακτηριστικά τα οποία ίσως μπορεί να είναι και κοινά, ίδια, αλλά εμείς διαβάζοντας προβλέψεις θέλουμε να κρατάμε μόνο τα αισιόδοξα και να μένουμε και να επιμένουμε σε αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε στην πρώτη μας ώρα, πάντα εδώ FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε μαζί παρέα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με την δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς φυσικά έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 10. Μένει συντονισμένος, μένει συντονισμένη. fm100.gr, η διεύθυνσή μας διαδικτυακά, όπου μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο, και πάμε να υποδεχθούμε τα δικά μας παιδιά. Εδώ από την πόλη μας είναι η Ματζόβολη και εδώ είναι Βαλκάνια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρή τοποθέτηση, οι ιρανικές πηγές χαρακτηρίζουν κράμα αλήθειας και ψεμάτων τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Όπως αναφέρουν πηγές στο πρακτορείο Φάρς, οι ισχυρισμοί για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα ρυθμιστεί μετά την άρση των Αμερικανικών μέτρων. Το Φάρς κάνει λόγο για προσπάθεια κατασκευασμένης νίκης από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ενώ διαψεύδει και αναφορές για την τύχη του Ιρανικού πυρηνικού υλικού. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία, κάνοντας λόγο για όρους που αφορούν τόσο τα στενά του Ορμούς, όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οριστική είναι η ακύρωση του εμπορικού σήματος Turk Aegean σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε τη διαγραφή του. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2021, ενώ η Ελλάδα μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είχε προσφύγει το 2023, υποστηρίζοντας ότι ο όρος είναι παραπλανητικός και στερείται νομικής βάσης. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό του σύνομου βίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει η τροχιά το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στο ρεύμα προς ανατολικά. Λόγω εργασιών για το flyover, η διακοπή θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ θα κλείσει και ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κέντρου στην Ελευσίνα προβλέπει το σχέδιο Project Trident που παρουσιάστηκε σήμερα στην Αθήνα. Η επένδυση ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει αναβάθμιση ναυπηγείων, νέες βιομηχανικές και λιμενικές υποδομές, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 10.000 θέσεις εργασίας. Σε ισχύ τίθενται από αύριο 30 Μαΐου νέα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με καθημερινά δρομολόγια να συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Αμίντεο και Φλόρινα. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο μίτινγκ της Λεμεσού, όπου με άλμα στα 8 και 49 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση και σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο τελευταίο του άλμα επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας τη δική του προηγούμενη καλύτερη επίδοση της χρονιάς, που ήταν στα 8,46 μέτρα. Ιστορικός καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες και σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, έντονη ζέστη προκάλεσε ακόμα και παραμορφώσεις σε υποδομές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ράγες του Τραμπ που λύγησαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα, στην Ιταλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό σε μεγάλες πόλεις λόγω του καύσωνα. Σε Πορτογαλία και Ισπανία, ο υδράργυρος αγγίζει ή και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να προειδοποιούν για παρατεταμένη επιβάρυνση των πολιτών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Νίκος Απέργης, Νταβ Λόρενς, ίσως αύριο από τις ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Νίκος Απέργης με δύο ακόμη νέα τραγούδια. Εσύ ακούς πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Οπότε συντονίσου και αύριο 30 Μαΐου στις 6 ακριβώς το απόγευμα έως και τις 7 για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή και να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Παρασκευή στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 στη δεύτερη μας ώρα. Επιστροφή από το δελτίο ειδήσεων και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επικοινωνούμε και στα social, στο Facebook σε σελίδα μας FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 64%, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σε όλη την πόλη και σε διάφορες περιοχές. Και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και για αύριο Σάββατο, ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες Χαλκιδική ή σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, χωρίς διάθεση για καθόλου μα καθόλου βροχοπτώσεις και συννεφιά. Και η θερμοκρασία θα πλησιάσει και τους 31 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά για τις ανάγκες ενός κινηματογραφικού soundtrack. Δεν ξέρω τελικά ο έρωτας γράφεται για δύο.

Έλα, με Παρίζει ο Πάνος Μουζουράκης. Ο έρωτας γράφεται για δυο. Εξαρτάται βέβαια. Το λίγο υποκειμενικό νομίζω. Μερικές φορές μπορεί να γράφεται και για τρεις, δεν ξέρεις. Και να μην το ξέρεις ότι γράφεται για τρεις, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι με τον έρωτα, έτσι συμβαίνει με τον έρωτα. Στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, στη δεύτερη μας ώρα. Δες το από άλλη μεριά. Μαζί παρέα συντονισμένη, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είπαμε λίγο, συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τις εξετάσεις οι οποίες ξεκίνησαν και αφορούν την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές του Λυκείου. Έτσι λοιπόν,

ήμασταν θεραπευτή μοναξιά και των δύο γενεών. Στους υποψήφιους λοιπόν δόθηκαν δύο αποσπάσματα κειμένων για τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Το πρώτο είναι άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» στην εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου, και το δεύτερο απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατιά» από το βιβλίο «Πρακτική φιλοσοφία» του Παπανούτσου, το οποίο εκδόθηκε το 2008. Πραγματικά έτσι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ένα θέμα της εποχής μας, διότι μας αφορά το θέμα της μοναξιάς. Έχει αλλάξει πάντως ο τρόπος όσον αφορά το θέμα της εισαγωγής στα νόμιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο πώς γίνεται η εξέταση, π.χ. εδώ στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η απάντηση με τις ερωτήσεις ίσως να διαφοροποιείται και ο τρόπος γραψίσματος. Όσοι είναι γονείς εφήβων ή έχουν περάσει από τη συγκεκριμένη περίοδο, νομίζω αντιλαμβάνονται γιατί πράγμα μιλάω, και έχει αλλάξει κατά πολύ από την τότε ουσιαστικά εξεταστική της δεκαετίας του 80, το 90. Φαντάζομαι τώρα να μ' ακούει και κάποιος ο οποίος έδωσε εξετάσεις στη δεκαετία του 80, του 70, θα συμφωνήσει και θα πει ότι ακόμη πιο διαφορετικά τότε. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, χωρίς άγχος, με θετική διάθεση, με θετική σκέψη. Δεν κρίνονται όλα από την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σαφώς, για όσα παιδιά έχουν κάνει την προετοιμασία τους, την προσπάθειά τους, είναι ένας αγώνας που τώρα θα δικαιωθεί. Τώρα βλέπουν τις προσπάθειές τους να καρποφορούν, και όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία μπορεί να έγινε από κάποιον μαθητή με αρκετές ώρες διαβάσματος, επίπονα για κάποιους, διότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές, αν θέλεις, τις ίδιες δεξιότητες ή τις ίδιες ανάγκες. Κάποιοι χρειάζονται περισσότερες ώρες διαβάσματος, κάποιοι άλλοι λιγότερες. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει ουσιαστικά μια περίοδος για τους μαθητές, όπου θα κληθούν από εδώ και στο μέλλον αρκετές φορές στη ζωή τους να εξεταστούν, εντός εισαγωγικών, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Καλή επιτυχία και στους γονείς που είναι εκεί δίπλα στα παιδιά, και στην Ελληνίδα μάνα βέβαια, η οποία πάντα νομίζω κρατά μια ιδιαίτερη θέση στο θέμα εξεταστική. Εξού και ο πρώτος πληθυντικός. Δηλαδή, σπάνια θα ακούσει μια μάνα να πει, Ελληνίδα μάνα, ότι τι έγινε με τα μαθήματα που έδωσες. Έδωσε το παιδί μου, διαγωνίστηκε το παιδί μου, εξετάστηκε το παιδί μου. Είναι του στυλ, δώσαμε εξετάσεις, περάσαμε, δεν περάσαμε στη σχολή που θέλαμε. Αυτό γράψαμε σήμερα, αυτό διαβάσαμε και το καθεξής. Είναι αυτός ο πρώτος πληθυντικός, ο οποίος διώκεται βέβαια πολλές φορές, αλλά έχει και αυτός έτσι λίγο τη χάρη του, θα έλεγα. Kings, θηρίο. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, τότε που γνώριζε μεγάλη επιτυχία το ομότιτλο τηλεοπτικό σύριαλ «Μαύρα Μεσάνυχτα».

Kings και θηρίο, μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, στα 20 λεπτά βρισκόμαστε ακριβώς μετά τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής, συντονισμένη. Και να μεταφερθώ τώρα στο jenny.gr, είναι ένα site το οποίο παραπέμπει σε θέματα γυναικεία, αλλά δεν έχει μόνο θέματα γυναικεία. Διαβάζω λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά στην ενηλικίωση. Δεν ξέρω αν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα της ελληνικής οικογένειας και ότι τελικά ίσως να αργούν τα Ελληνόπουλα να ενηλικιωθούν, να αποχωριστούν το σπίτι, το πατρικό, να απογαλακτούν ή αυτοί, ή τα παιδιά, ή και οι ίδιοι γονείς. Δηλαδή, νομίζω μερικές φορές δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών, είναι και θέμα γονέων. Δηλαδή, και η μάνα, η Ελληνίδα, για την οποία σου έλεγα λίγο πριν, αλλά και ο πατέρας, δυσκολεύονται και αυτοί να αποχωρήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, τα θέλουν στην οικογενειακή αιστεία. Δεν συμβαίνει όπως συμβαίνει γενικότερα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αν νιώθεις λοιπόν, λέει, ότι στα 20 και κάτι δεν είχες ιδέα τι κάνεις με τη ζωή σου, ή αν είσαι σε αυτή τη φάση τώρα, που πονάσαι τώρα 20, δεν ξέρω αν θα ήθελα, σου έχουμε υπέροχα νέα. Η επιστήμη σε δικαιώνει. Μία νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει την παλιά πεποίθηση ότι γινόμαστε ενήλικες μόλις κλείσουμε τα 18 ή και τα 20, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική ενηλικίωση δεν ξεκινά πριν από τα 30 μας χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η οποία έρευνα, έχω να σου πω, βράχνιασα κιόλας, δημοσιεύθηκε σε κάποιο πολύ έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, το Nature Communications, από ερευνητές του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ. Δεν είναι κάποια τυχαία έρευνα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει δομή μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 30. Τώρα, παρένθεση, εγώ να σου πω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων νομίζω ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται και μετά τα 40 και τα 50. Δηλαδή, βλέπεις έτσι παλιμπεδισμούς και στην ηλικία των 50 και των 40. Κλείνει η παρένθεση. Οι επιστήμονες λοιπόν εντόπισαν ότι ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην εγκεφαλική ανάπτυξη συμβαίνει εκεί, γύρω στα 30, φέρνοντας ουσιαστικά τότε τη συναισθηματική ωριμότητα, τη σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων και τη γνωστική ισορροπία που χαρακτηρίζουν έναν όριμο ενήλικα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο για κάποιον που είναι 18-19 να έχει μία ωριμότητα. Και η ωριμότητα δεν είναι κάτι το οποίο έτσι έρχεται, την κουβαλάμε με το DNA μας. Δεν είναι μέσα στο γενετικό κώδικα, ούτε στο συναισθηματικό DNA. Είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από δοκιμασίες πολλές φορές και δυστυχώς και μέσα από κάποια δύσκολα περιστατικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μας. Οριμάζουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλιώς στα 18, αλλιώς στα 25, αλλιώς στα 30. Σαφώς λοιπόν να πω, τα κατανοητό, στα 30 να έχεις μια έτσι μεστότητα, μια ωριμότητα. Αν και πάλι θα πω, ανοίγει παρένθεση, ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν οριμάζουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι στα 50, μπορεί να είναι στα 45, στα 55, δεν ξέρω, κάπου εκεί, ας το πιάσουμε μεταξύ 40 με 60. Μπορεί όντως να μην έχει διάθεση να οριμάσει, να είναι όπως ήταν στα 25, στα 30, μέσω της συμπεριφοράς, μέσω των αντιδράσεων, του mindset που διαθέτει. Και υπάρχουν και οι άλλοι, η οποία βλέπεις ότι κάπου εκεί στα 35, ας πούμε, σου λέει μέχρι εδώ. Εγώ θέλω να αλλάξω, θέλω να κάνω αυτό το κλικ. Να νιώσω πιο όριμος, να αντιδρώ πιο όριμα, να διαπραγματεύομαι αλλιώς την καθημερινότητά μου, τους ανθρώπους, τις σχέσεις μου κτλ. Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ με νέο σίγκλ, με νέο τραγούδι, το οποίο παραπέμπει σε 80's αναφορές. Είναι λίγο δίσκο, είναι λίγο μπιταριστό. Είναι μια φωτιά στη νύχτα.

Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο με αυτό το τραγούδι, διότι έχουν έτσι προκληθεί ασυνεννοησίες. Είναι Ρίτα Ρίτα, ρίχτα, φωτιά, όλο αυτό, το οποίο έτσι μας έχει μπερδέψει. Και ήταν εδώ θέμα συζητήσεων με συναδέλφους. Δηλαδή, τι θέλει να πει, τι λέει, Ρίτα Ρίτα, ρίχτα. Υπήρξε έτσι αυτή η misunderstanding, να το πω, όπως το λέμε εδώ πέρα. Αλλά τελικά είναι όλες οι λέξεις παίζουν. Δηλαδή, είναι Ρίτα Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα Ρίτα, σε μένα ρίχτα. Αρχικά λοιπόν ακούγοντάς το, νόμιζα ότι όλο αυτό είναι ρίτα, ρίτα, ρίτα, ρίτα. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ρίχτα. Στην πορεία το έψαξα, αναγκαστικά μπήκα λοιπόν εδώ στο Greek Lyrics για να δω τι ακριβώς έχω γράψει ο Νίκος Μωράιτης, που συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και τελικά υπάρχει και η λέξη ρίτα, υπάρχει και η λέξη ρίχτα. Αυτό σε περίπτωση που το είχες απορία, σου την έχω λύσει. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και Real Need. Εξηγήστε μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης, αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι έχουμε πολλά νέα τραγούδια. Αύριο, Σάββατο απόγευμα στις 6, συντονίζω στην παρέα μας, στον FM 100. Ξεκινάμε με τις νέες κυκλοφορίες των FM 100 από τις 6 έως και τις 7. Μία ώρα ραδιοφωνική με αγαπημένα νέα τραγούδια. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Το τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε και στα 25 λεπτά πριν από τις 10, αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες.

Θοδωρής Φέρης και είπες, είναι από τα τραγούδια πάντως τα οποία πραγματικά έχουν χρησιμοποιηθεί, θα πω εγώ, εντός αγωγικών, ιδιαίτερα σε video creations και μάλιστα και για... Τι έχουμε πάθει, έχουμε χρησιμοποιήσει τόσες αγγλικές λέξεις στην καθημερινότητά μας, κυρίως για τα social media που έχουμε ξεχάσει τις ελληνικές. Όσον αφορά στο content, το οποίο περιεχόμενο δεν απαραίτητα πάντα περιεχόμενο το οποίο αφορά καλλιτέχνες στην ελληνική μουσική, δηλαδή το είπες, ας πούμε, του Θοδωρή Φέρη, είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια τα οποία χρησιμοποιήθηκε σε αμέτρητα video creations όσον αφορά τις σχέσεις γονέων παιδιών κατά την ώρα διαβάσματος. Πώς αναπτύσσεται δηλαδή αυτή η σχέση, πώς ξεκινάει και πού καταλήγει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Στέλλα. Για λίγο ακόμη το 2310-25106 είναι στην διάθεσή σας. Τώρα, μία είδηση η οποία είναι σαφώς μία περίεργη είδηση. Συνελήφθη λοιπόν στην Κόρινθο μία 26χρονη, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν ομάδα στο Viper, μέσω της οποίας ενημερώνονταν χιλιάδες χρήστες για αστυνομικούς ελέγχους και μπλόκα της τροχέας σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, η διαδικτυακή αυτή κοινότητα λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο το περασμένο, το 2025, και αριθμούσε περίπου 3.926 μέλη. Μεγάλη ομάδα. Με σκοπό τη μαζική ενημέρωση για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διεξαγωγής τροχονομικών ελέγχων, κυρίως στην Κορινθία αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τώρα, κατά τις αρχές, η δράση αυτή υπονόμευε το έργο της αστυνομίας και την αποτελεσματικότητα σαφώς των ελέγχων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη και ένας 35χρονος άνδρας, ενώ από την 26χρονη κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται ότι χρησιμοποιούσε για τη διαχείριση της ομάδας. Εννοείται, ομάδα με τόσα πολλά μέλη, κάπως έπρεπε να τη διαχειριστεί και λίγο μου φαίνεται για ένα μόνο κινητό τηλέφωνο. Γιώργος Κακοσέος είναι εδώ με νέο τραγούδι και σανότερα.

και ισανότερα και ισανότερα. Εγώ να σου υπενθυμίσω ότι από την 3η 2 Ιουνίου θα είμαστε μαζί παρέα κάθε απογευματάκι από τις 6 ως και τις 8. Δες το από άλλη μεριά. Αλλάζουμε ώρα. Σου το είπα και στο υπενθύμισα βέβαια και στην πρώτη ώρα. Στο ξαναλέω και τώρα για να συντονιστείς την παρέα μας. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης δίνουμε ραντεβού λοιπόν 3η 2 Ιουνίου. Ξεκινάμε έτσι το μήνα, το καλοκαίρι μας. Κάθε απογευματάκι μαζί παρέα από τις 6 έως τις 8. Στο γνώριμο ύφος, στο δικό μας ύφος, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, με ενδιαφέροντες ειδήσεις, όσο μπορούμε μη στενάχωρες, ουδέτερες. Την επικοινωνία μας και τηλεφωνικά, αλλά και διαδικτυακά, από όπου μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο και στα social media. Και φυσικά συντονίσου την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα για να το δούμε μαζί παρέα από άλλη μεριά. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Είναι ο Νικόλας Ραπτάκης, νέο τραγούδι. Είναι ουσιαστικά το νέο του τραγούδι, το οποίο θα σε περιλαμβάνεται στο πρώτο του επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ. Βγαίνω Εθνική.

Ίσως να σου λείψω πιο πολύ. Νικόλα Θραπτάκης, βγαίνω Εθνική. Δεν ξέρω αν θα σου λείψω ή όχι, αλλά εμείς θα είμαστε μαζί παρέα και το Σαββατοκύριακο. Σάββατο στις 6 το απόγευμα με νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Και φυσικά την Κυριακή στις 6 δίνουμε ραντεβού με Πλανήτη Εύα. Πολλά και ενδιαφέροντα και εκεί. Θέματα που αφορούν στη μόδα, θέματα που αφορούν στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, αλλά και θέματα που αφορούν σε fit ιστορίες. Συντονίσου λοιπόν και αυτή την Κυριακή με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια, νέα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου και με λίγα λόγια.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος. Και εγώ με λίγα λόγια, κάπου εδώ θα σου πω ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Θα σου ευχηθώ ένα βράδυ όμορφο, όσο καλύτερο γίνεται. Ένα καλό τριήμερο για όλους όσους πραγματικά έτσι θα ξεκουραστούν, θα χαλαρώσουν. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους θα εργάζονται αυτό το τριήμερο. Σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε φαρμακοποιούς, σε οδηγούς ταξί, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους έχουν τους δικούς τους λόγους και δεν θα εκδράμουν. Για εσάς που θα φύγετε, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες και προσοχή φυσικά στο δρόμο. Όσοι φύγουν, τόσοι ακριβώς να επιστρέψουν και να γυρίσουν. Εμείς θα είμαστε μαζί παρέα Σαββατοκύριακο με νέες κυκλοφορίες το Σάββατο απόγευμα στις 6 έως και τις 7. Πλανήτη Εύα, Κυριακή απόγευμα. Θα κλείσουμε το Μάιο, 31 Μαΐου στις 6 έως και τις 7. Και φυσικά στο νέο πρόγραμμα καλοκαιρινό του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Μένεις εδώ προς το παρόν. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο. Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και κατέληξε. Την είδηση του θανάτου το ανακοίνωσε μέσω social media ο γιος του. Με αιχμηρή τοποθέτηση, οι Ιρανικές πηγές χαρακτηρίζουν κράμα αλήθειας και ψεμάτων τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Όπως αναφέρουν, οι ισχυρισμοί για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα ρυθμιστεί μετά την άρση των αμερικανικών μέτρων. Το πρακτορείο Φαρς κάνει λόγο για προσπάθεια κατασκευασμένης νίκης από την πλευρά του Αμερικανικού Προέδρου, ενώ διαψεύδει και αναφορές για την τύχη του Ιρανικού πυρηνικού υλικού. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία, κάνοντας λόγο για όρους που αφορούν τόσο τα στενά του Ορμούς όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οριστική είναι η ακύρωση του εμπορικού σήματος Turk Aegean σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε τη διαγραφή του. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2021 με την Ελλάδα μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να προσφεύγει το 2023, υποστηρίζοντας ότι ο όρος είναι παραπλανητικός και στερείται νομικής βάσης. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Το δικαστήριο ανέρεσε μόνο το σκέλος που αφορά το ελαφρυντικό του σύνομου βίου για τρεις πρώην αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, με την υπόθεση να επιστρέφει στο εφετείο αποκλειστικά για τις ποινές τους. Σε ομιλία με έντονο εθνικιστικό τόνο για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το 1453 αποτελεί θεμέλιο της τουρκικής ταυτότητας και έκανε λόγο για όσους, όπως είπε, δεν έχουν χωνέψει την άλωση της πόλης. Συνδέοντας την ιστορική επέτειο με το σημερινό πολιτικό αφήγημα της Άγκυρας, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην κόκκινη μηλιά ως σύμβολο εθνικών στόχων και τόνισε ότι η Κωνσταντινούπολη παραμένει καμάρι και περηφάνεια του έθνους. Στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και του Power Games στα Χανιά, τονίζοντας ότι κάθε παρέμβαση πρέπει να κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πειραματισμό με τον λαϊκισμό και το rebranding, σημειώνοντας ότι η χώρα ήδη έχει δοκιμάσει τέτοιες επιλογές στο παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε επίσης έμφαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, θέτοντας ως στόχο την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην επόμενη περίοδο. Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει η τροχέα το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Η διακοπή θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ θα κλείσει και ράμπμα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο meeting της Λεμεσού, όπου με άλμα στα 8,49 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση και σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή κατά του Καλίνιγκραντ, απαντώντας σε δηλώσεις της Λιθουανίας που έκαναν λόγο για δυνατότητα διείσδυσης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη, κάνοντας λόγο για ψέματα, την ώρα που το ΝΑΤΟ αποδίδει στη Μόσχα την προέλευση ντρόουν που συνετρίβει σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Για αύριο Σάββατο, νεφώσεις θα αναπτυχθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και θα δώσουν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Όσο υπάρχουν λέξεις στον αέρα, θα βρίσκουν το δρόμο τους σε μια καρδιά που περιμένει. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό. Μια λέξη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο απόψινό μπολερό για αυτή την ώρα, 10 με 12. Από την 3η 2 Ιουνίου θα ανταμώνουμε στις 8 το βράδυ. Όμως απόψε θα απολαύσουμε τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Σχεδόν τα περισσότερα. Θα ανταλλάξουμε μηνύματα. Θα μας καλέσετε στο 2310-285-106, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί σας, εδώ στον FM 100, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, η Αριστεία Κοντόσουγλου.

Να καλωσορίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα RGNA. Να καλωσορίσω και όλους εσάς, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Τα πρώτα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται. Και αμέσως μετά την επιλογή που ακολουθεί θα ανοίξω τη τηλεφωνική γραμμή 2310-285-106, γιατί ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει θα κερδίσετε ένα από τα δύο βιβλία που κληρώνουμε σήμερα, ή αντίστοιχα ο πρώτος, η πρώτη που θα στείλετε μέσω Instagram, αριστεί κοντός γλουμέντη στα αγγλικά λοιπόν, τα βιβλία τα οποία θα κερδίσουν δύο τυχεροί είναι τα εξής. Και τα δύο από τις εκδόσεις πηγή, το ένα με τίτλο «Για πάντα μαζί, μονόπρακτη κωμωδία σε νέα σκηνές» της Νίκης Ποζίδου, και το δεύτερο βιβλίο του Τάσου Τραχανά, «Βανίλια και γρασίδι, αν η ζωή ήταν κασέτα, αυτή είναι η πλευρά Β, εκείνη με τα λάθη», και αυτό από τις εκδόσεις πηγή. Ο πρώτος λοιπόν, η πρώτη που θα πάρετε 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα θα στείλετε το μήνυμά σας, θα είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσετε ένα από τα δύο αυτά υπέροχα βιβλία.

Να καλησπερίσουμε και τον Νίκο που μόλις μιλήσαμε όση ώρα ακούγατε εσείς τον Γιάννη Βογιατζή. Καλώς ήρθε στην παρέα μας. Ξέρετε ότι δεν σας χαλάω χατήρι. Ο Νίκος λοιπόν μας ζήτησε ένα τραγούδι το οποίο, Νίκο, θα το βάλουμε πιθανόν την Τρίτη με το καλό 2 Ιουνίου, που είναι και η νέα ώρα του Μπολερό, καλοκαιρινό Μπολερό, 8 με 10 το βράδυ, γιατί απόψε

Επειδή είχα δύο μηνύματα τα οποία λέει «Μα γιατί συνεχίζουμε να θέλουμε το 10-12», κάθε ώρα φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές έχει τη δική της μαγεία και αυτές οι νύχτες που μοιραστήκαμε όλη την χρονιά έγιναν μικρές συνήθειες καρδιάς. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι το καλοκαιρινό μπολερό που μπορεί να αλλάζει ώρα, αλλά όχι όμως συνέστημα. Έτσι λοιπόν θα τα λέμε, θα κάνουμε ραντεβού στις 8, καλοκαιρινές βραδιές από την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου η μουσική θα συναντά πιο αργά το φως της ψυχής μας. Και γιατί όχι, μετά τις 10, άλλη νοερά, άλλη πραγματικά, να απολαμβάνουμε ένα απεριτίφ στη Νέα Παραλία, στη Λεωφόρο Νίκης, τόσο ωραία μαγαζιά, και να υποδεχτούμε έτσι να κλείσει ο απόψινός κύκλος στο 10-12 και να ανοίξει το καλοκαιρινό μπολερό, έτσι, γιατί βλέπω κάποιους ακροατές να και τώρα το μήνυμα, όλα είναι μία συνήθεια, αλλά θα αλλάξει η ώρα, δεν θα αλλάξει τίποτα από ό,τι αγαπήσατε στο μπολερό. Θα είναι βέβαια έτσι λίγο πιο καλοκαιρινό, ανάλαφρο, θα συντονιστείτε για να δείτε πώς θα είναι και το 8-9 και μετά αντίστοιχα το 9-10.

τα μηνύματα σας έχουν αρχίσει να έρχονται. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, την Άννα, την Βασιλική, τις φίλες ακροάτριες από το Πανόραμα, την Νατάσα, την Νίκη. Να καλησπέρισουμε την Λίτσα, την Νέλη και την Αμαλία από την παλιά μας γειτονιά, εκεί στον Λευκό τον Πύργο. Να καλησπερίσουμε την Ευγενία από τον Εύωσμο και να ευχηθούμε καλυβάρδια. Να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους ακροατές από το κέντρο, από την Υποδρομίου, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου, Φιλίππου, Μακρυγιάννη, από την Αγίου Δημητρίου τον Στέργιο, την Άννα και την Τίνα. Καλώς ήρθατε και στο απόψινό Μπολερό. Φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε ότι δύο βιβλία κληρώνουμε για απόψε και για να είμαστε δίκαιοι, ο πρώτος ή πρώτη που θα στείλετε το μήνυμά σας στο Instagram ή αντίστοιχα θα καλέσετε στο 2310-285-106 θα κερδίσετε ένα από τα δύο βιβλία που αναφέραμε πριν από τις εκδόσεις Πηγή και θα μπορείτε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας να τα πάρετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους. 29 Μαΐου, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι της Οσίας υπομονής και σκέφτηκα πως ίσως απόψε αξίζει να μιλήσουμε λίγο για αυτή την λέξη που όλοι χρησιμοποιούμε, αλλά λίγοι ίσως πραγματικά να την καταλαβαίνουν. Την υπομονή λοιπόν, την ήρεμη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, να περιμένει χωρίς να σκληραίνει, να αντέχει χωρίς να χάνει την ευγένεια της ψυχής του και κάπως έτσι... Σχεδόν φυσικά η σκέψη μας οδηγεί και στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας και έχει να κάνει σχετικά με το θέμα της έκθεσης στις Πανελλήνιες λοιπόν που άγγιξε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Ένα θέμα ανθρώπινο, ένα θέμα που ίσως μας αφορά όλους περισσότερο από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε. Γιατί κάποια στιγμή αγαπητοί ακροατές όλοι χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μας θυμηθεί. Ένα τηλέφωνο. Μια παρουσία, μια μικρή απόδειξη ότι δεν γίναμε αόρατοι μέσα στην καθημερινότητα των άλλων.

Και έχουμε λοιπόν τον πρώτο τυχερό που είναι ο κύριος Πασχάλης Ρογκώτης και κέρδισε το βιβλίο «Για πάντα μαζί, μονόπρακτη κωμωδία σε νέες σκηνές» από τις εκδόσεις Πηγή της Νίκης Ποζίδου. Μένει λοιπόν το ένα ακόμα βιβλίο που έχουμε και πάμε λίγο να το ξαναθυμηθούμε. Του Τάσου Τραχανά, «Βανίλια και γρασίδι», «Αν η ζωή ήταν κασέτα», αυτή είναι η πλευρά Β, εκείνη με τα λάθη. Και αυτό από τις εκδόσεις Πηγή. Οπότε καλέστε στο 23 12 85 106, ή αντίστοιχα στείλτε το μήνυμά σας και θα γίνει δικό σας, φίλες και φίλοι.

να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Καλαμαριά, τους φίλους ακροατές από το Ντεπό και ιδιαίτερα τον Ιωάννη και φυσικά όλες και όλους εσάς, 2310-285-106. Ακόμα και αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, ξέρετε ότι σας βγάζουμε στον αέρα, όπως και μέσω των μηνυμάτων σας γινόμαστε καθημερινά η φωνή σας, φίλες και φίλοι. Να καλωσορίσουμε όσες και όσοι αυτή τη στιγμή συντενιστήκατε ή συνδεθήκατε μαζί μας. Πάμε στη Ρένα Βλαχοπούλου και επιστρέφουμε.

Να καλησπερίσουμε από τους αμπελόκηπους τον Μένιο και τον Τάκη και από το Ρετζίκι την Κωνσταντίνα και τον Εκτάριο. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ζούμε σε μια εποχή που όλα τρέχουν γρήγορα, συμφωνείτε? Οι άνθρωποι βιάζονται να μιλήσουν, να απαντήσουν, να φύγουν, να ξεχάσουν. Κι όμως η ζωή συνεχίζει να λειτουργεί με τους δικούς της αργούς ρυθμούς, καθώς θέλει χρόνο η αγάπη, θέλει χρόνο η συγχώρεση, θέλει χρόνο να ξαναβρει ένας άνθρωπος τον εαυτό του μετά από μια δύσκολη περίοδο. Έτσι λοιπόν η υπομονή δεν είναι αδυναμία, είναι μια μορφή εσωτερικής αντοχής. Είναι να μπορείς να λες, δεν ήρθε ακόμη η στιγμή, αλλά εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω.

καλησπερίσουμε στην παρέα μας την Αριάδνη, την Ελένη, τον Στάθη από την περιοχή και κοντά στο Βαφοπούλιο. Να καλησπερίσουμε την Ελίνα από την Μαρτίου. Σωστά θυμάμαι, Ελίνα. Να καλησπερίσουμε την Κλέρη και την Σοφία και φυσικά όλες και όλους εσάς. Αν είστε πίσω από το τιμόνι και μας ακούτε, να θυμάστε πως δεν υπάρχει βιασύνη πιο σημαντική από την ασφαλή άφιξη. Αφήστε την μέρα να ξεκουραστεί σιγά σιγά μέσα σας, χαμηλώστε λίγο το ρυθμό των σκέψεων και χαρίστε στον εαυτό σας λίγα λεπτά ηρεμίας. Εμείς εδώ, μέσα από τον Πολερό και τη φιλόξενη συχνότητα του FM 100, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι να φτάσετε εκεί που σας περιμένει ένα φως αναμένο, μια αγκαλιά ή απλώς η γαλήνη της δικής σας γωνιάς.

Μεθυστικό το άρωμα των γιασεμιών. Όλες και όλοι νομίζω θα έχουμε συνδυάσει το άρωμα αυτό με κάποια καλοκαιρινή νύχτα. Εμένα πηγαίνει σε θερινό σινεμά, όπου από τη μία, από τον ένα φράχτη ήταν η μυρωδιά του Αγίου Κλίματος και από την άλλη του γιασεμιού. Κάπου αυτή την ώρα, ίσως και νωρίτερα, αλλά και τώρα οι δρόμοι είναι γεμάτοι από ανθρώπους που επιστρέφουν, άλλοι κουβαλούν κούραση, άλλοι σκέψεις, άλλοι μικρές χαρές που γεννήθηκαν μέσα στη μέρα. Και ίσως η κάθε διαδρομή προς το σπίτι να είναι η μοναδική στιγμή που ανήκει πραγματικά σε εκείνους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στους δρόμους, πολύ πιθανόν να ετοιμάζεστε και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καθώς να σας πω την αλήθεια πώς φάνηκαν τα πρώτα δείγματα, αμέσως δηλαδή η διαφορά και Παρασκευή, ακολουθεί βέβαια και τριήμερο, πρέπει αυτό να το σημειώσουμε, αλλά με το που πρώτη μέρα δεν λειτουργεί το μετρό, να σας πω την αλήθεια ότι με το λεωφορείο χθες και προχθές, γιατί είπα θα πάρω όλη την εβδομάδα λεωφορείο αντί για μετρό, να αρχίζω να συνηθίζω, ερχόμενη στο σταθμό, στην Μοναστηρίου, ενώ τις προηγούμενες μέρες μέσα σε 10 λεπτά ήμουνα στον προορισμό μου, σήμερα έκανα γύρω στα 35 λεπτά και μπορώ να σας πω σαν σαρδέλες μες στο λεωφορείο, και ευτυχώς που κατάφερα και ήμουνα σε παράθυρο και το άνοιξα. Και εδώ λοιπόν να σας πω την αλήθεια, κληρώνω κάθε Παρασκευή βιβλία, αλλά νομίζω ότι ίσως κάποιος κόσμος έχει ξεχάσει την αίσθηση με το σαπούνι, έχει ξεχάσει την αίσθηση με το αποσμητικό. Θα ήθελα πραγματικά να έβρισκα έτσι τη δυνατότητα και να έκανα κάποια καλάθια με αφρόλουτρα, με σαπούνια και ειδικά με αποσμητικό. Βέβαια και για να βάλει κάποιος αποσμητικό πρέπει να έχει κάνει μπάνιο, αλλά αν κάνεις από το πρωί μπάνιο ή από το βράδυ και βάλεις αποσμητικό, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη όλων μας. Σκεφτείτε λοιπόν να μπαίνεις σε ένα λεωφορείο, να αισθάνεσαι ότι ξαφνικά γίνεσαι μία σαρδέλα και να βρίσκεσαι και με σαρδέλες διαφόρων μεγεθών και να υπάρχουν και διάφορες μυρωδιές. Ένα παράθυρο μόνο σε σώζει να πεις ότι κατεβαίνω στην επόμενη στάση και πηγαίνω με τα πόδια. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, black humor, όπως θέλετε πάρτε το.

Να καλησπερίσουμε την Νανά και την Μαρία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Χειροποίητο, την Δήμητρα, τον Γιώργο, την Κατερίνα, τον Στράτο και την Αθηνά, τον Λευτέρη και την Αθηνά από την Μητροπόλεως, την Λίζα και την Άννα από την Τσιμισκή, την Φοφό και τον Χαράλαμπο από την Γναντία. Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι, παλιοί και νέοι ακροατές. Όλοι γινόμαστε κάθε βράδυ μια παρέα. Μην ξεχνάτε, έχει μείνει ένα βιβλίο όπου ένας τυχερός, μια τυχερή θα κερδίσει με τίτλο «Βανίλια Γρασίδι» από τις εκδόσεις «Πηγή» του Τάσου Τραχανά. Ένα τρυφερό μυθιστόρημα λοιπόν που διαβάζοντάς το θα σας οδηγήσει και στη δεκαετία του 1990. Και από την υπομονή και τα όσα είπαμε, καλησπέρα, καλή εκπομπή και από την Ελίτσα, τη δασκάλα της παρέας, μόλις έστειλε το μήνυμά της. Να πάμε λίγο στην μοναξιά και την τρίτη ηλικία, όπου σήμερα φίλες και φίλοι, χιλιάδες μαθητές έγραψαν για τη μοναξιά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Πρώτη μέρα Πανελληνίων και ίσως αυτήν ήταν τελικά και η πιο ουσιαστική υπενθύμηση της ημέρας. Πως η μεγαλύτερη φτώχεια του ανθρώπου δεν είναι η οικονομική. Είναι να νιώθει κανείς μόνος. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που πέρασαν μια ολόκληρη ζωή φροντίζοντας άλλους. Για σκεφτείτε. Κι όμως σήμερα μπορεί να περιμένουν ώρες για μια κουβέντα. Να κάθεται μια γυναίκα άνω των 85-90 χρόνων και να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο του γιου, της κόρης, για να δουν πώς είναι. Να ανοίγουν αυτοί οι άνθρωποι την τηλεόραση, όχι γιατί θέλουν να δουν, αλλά για να ακούγεται μια φωνή μέσα στο σπίτι. Και ξέρετε, η μοναξιά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν θεραπεύεται με μεγάλα λόγια. Θεραπεύεται με μικρές κινήσεις, με χρόνο, με ενδιαφέρον, με παρουσία.

σας φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι τυχαίο που σήμερα οι μαθητές που έδωσαν πανελλήνιες συνάντησαν το λόγο του Ανδρέα Εμπειρίκου μέσα από το ποίημα του με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ένα ποίημα που δεν μιλά μόνο για τη ζωή, μιλά για τη στάση που επιλέγουμε απέναντί της. Μέσα από ένα λόγο γεμάτο προτροπές, ο Εμπειρίκος μας θυμίζει ότι η ζωή δεν είναι απλώς να υπάρχουμε, αλλά να τολμάμε, να ελπίζουμε, να προχωράμε ακόμα και όταν η μοναξιά ή οι δυσκολίες προσπαθούν να μας καθυλώσουν. Και ίσως αυτό, αγαπητοί ακροατές, να είναι το πιο όμορφο μήνυμα που θα μπορούσε να δοθεί σε νέους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες δοκιμασίες της ζωής τους. Ότι καμιά εξέταση δεν ορίζει την αξία τους και πως το μεγαλύτερο μάθημα είναι να συνεχίζουν να πιστεύουν στον εαυτό τους και στα βήματά τους. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, η ζωή δεν μετριέται μόνο με αποτελέσματα. Μετριέται με το θάρρος να βγαίνεις στο δρόμο και να μη φοβάσαι το πάτημά σου.

Έτσι φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το μπολερό απόψε και κάθε απόψε. Όσοι μας ακούτε, ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά, ειδικά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τις μελωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν, χόρεψαν και έγραψαν τις δικές τους ιστορίες με φόντο αυτά τα τραγούδια. Μέσα από τις αποψινές μουσικές ταξιδεύουμε σε εποχές που μπορεί να πέρασαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ, γιατί οι όμορφες αναμνήσεις δεν έχουν ηλικία, έχουν μόνο καρδιά. Αν μας ακούτε από το σπίτι, από ένα μπαλκόνι, από μια γειτονιά που η νύχτα πέφτει σιγά σιγά, να ξέρετε πως το μπολερό είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά με σεβασμό, αγάπη και τις πιο όμορφες ελληνικές κινηματογραφικές μελωδίες για απόψε. Και κάθε απόψε, φίλες και φίλοι.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Έχετε ένα μοναδικό τρόπο και έχετε καταφέρει και αυτή την Παρασκευή να με συγκινήσετε, φίλες και φίλοι. Εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού, στην τετράποδη φίλη και ακροάτρια του Μπολερό που ακούει στο όνομα Κιάρα, στον Κώστα, στους φίλους ακροατές από την Βούλγαρη και στην φίλη ακροάτρια την Παρασκευή. Πάμε στην Ανθή. Είμαι λίγο συγκινημένη και έκανα σαρδαμάκι, όπου γράφει το εξής. Καλησπέρα Μπολερό, είμαι η Ανθή. Συγκινήθηκα με αυτό που είπες για την τρίτη ηλικία. Η μητέρα μου είναι 86 ετών και κάθε βράδυ περιμένει να σε ακούσει. Απόψε της έβαλα το ραδιόφωνο λίγο πιο δυνατά και χαμογέλασε. Αγαπάει πολύ τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και ξέρεις κάτι, μόνο γι' αυτό άξιζε η μέρα, ότι η μαμά μου χαμογέλασε. Αριστεία, είμαι οδηγός ταξί, με λένε Χρήστο και σ' ακούω στο δρόμο. Τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου με γυρίζουν στα παιδικά μου χρόνια. Τότε που οι γονείς μου έβλεπαν τις παλιές ταινίες στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε που θυμάσαι τους μεγαλύτερους ανθρώπους και τους δίνεις χώρο μέσα από την εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Τα λόγια είναι περιτά. Πάμε στον Γιώργο Ζαμπέτα με χίλια περιστέρια και επιστρέφουμε.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και έχουμε και την τυχερή λοιπόν της βραδιάς. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές που ακούει το όνομα Μαρία Σαλονικίδου, όπου κέρδισε το βιβλίο του Τάσου Τραχανά με τίτλο «Βανίλια Γρασίδη» από τις εκδόσεις Πηγή. Όσοι λοιπόν ακούσατε το όνομά σας και ο προηγούμενος ακροατής, μισό λεπτό, ο κύριος λοιπόν Πασχάλης Ρογκώτης, είστε οι τυχεροί όπου προς το τέλος της άλλης εβδομάδας θα παραλάβετε το βιβλίο που κερδίσατε απόψε μέσα από τον Πολερό και τις εκδόσεις Πηγή. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο ημίωρο για απόψε. Με τη φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ ζωντανά στον FM 100. Τι λέτε, πάμε να χορέψουμε όλοι μαζί νοερά ένα σιρτάκι.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσες και όσοι δεν το έχετε ακούσει, σε όσους και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Κάθε ώρα έχει τη δική της μαγεία και νομίζω να συμφωνείτε σε αυτό. Και αυτές οι νύχτες που μοιραστήκαμε έγιναν μικρές συνήθειες καρδιάς όλη την χρονιά. Από την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, από 2 Ιουνίου και έπειτα και για όλο το καλοκαίρι, το Μπολερό αλλάζει ώρα, αλλά όχι συναίσθημα. Ραντεβού στις καλοκαιρινές μας πλέον βραδιές, εκεί όπου η μουσική θα συναντά πιο αργά το φως της ψυχής μας και θα ανταμώνουμε 2 ώρες νωρίτερα. Θα ανταμώνουμε λοιπόν στις 8 αργά το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι όπως θέλετε. Μπορείτε να το πείτε και θα λέμε την καληνύχτα μας στις 10 κάθε βράδυ, πάντα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του FM 100.

0: Αφιερωμένο σε ένα γλυκό αγόρι, τι αγόρι, άντρας πλέον, και όπως μου λένε οι πληροφορίες από τον Νότο, στις 3 Ιουνίου παρουσιάζεται λοιπόν στο στρατό.
1: Στο πατέλι, στο νιοχωρί, δίπλα στην...
0: Να ευχηθούμε από το Μπολερό καλή θητεία.

πριν περάσουμε για τις λέξεις του απόψινού αέρα, να περάσουμε στις Βεργούλες. Ένα τραγούδι που αγαπάει ιδιαίτερα ο Στέλιος, ακροατής του Μπολερό από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και να του το αφιερώσουμε.

Βίκυ, αν υπήρξε και το ζεϊμπέκικο, παρακαλώ, θέλω βίντεο λοιπόν, ήταν και αφιερωμένο. Πάμε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να δούμε τις λέξεις του αέρα που φιλοξενούμε απόψε στον Μπολερό. Υπομονή, αναμονή, μοναξιά, παρουσία, φροντίδα, ηλικία, αντοχή, αγκαλιά, σιωπή, άνθρωπος. Η απόψινή βραδιά κινήθηκε γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου να αντέχει αλλά και να ανήκει. Η υπομονή είναι, φίλες και φίλοι, η εσωτερική δύναμη. Η παρουσία είναι το αντίδοτο στη μοναξιά. Η φροντίδα μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα λύσεις, χρειάζονται κάποιον δίπλα τους. Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η πιο σημαντική μοναξιά από όλες να είναι η λέξη άνθρωπος. Η πιο σημαντική λέξη. Γιατί όταν χαθεί η ανθρώπινη επαφή, όλα τα υπόλοιπα χάνουν λίγο από το νόημά τους.

και πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε ήδη περάσει στο τέταρτο ημίωρο για απόψε. Να το υποδεχτούμε λοιπόν με την σκέψη της απόψενής βραδιάς. Οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, δεν κουράζονται μόνο από τις δυσκολίες. Κουράζονται από την αδιαφορία. Και καμιά φορά το ένα σε σκέφτηκα, να το διατυπώσω καλύτερα, μπορεί να γίνει φως μέσα σε μια ολόκληρη μοναχική μέρα.

και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τον καιρό, πώς διαμορφώνεται στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπορερό. Και απόψε σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο βγαλμένο το δελτίο καιρού από ασπρόμαυρη ελληνική ταινία, μια και οι Παρασκευές συνήθως έχουν και την τιμητική τους τραγούδια που άφησαν ιστορία, τραγούδια διαχρονικά από την εποχή του καλού ελληνικού παλαιού κινηματογράφου. Απόψε λοιπόν η νύχτα, φίλες και φίλοι, μοιάζει σαν σκηνή από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους 20 βαθμούς, η υγρασία αγγίζει το 70% και ο αέρας κουβαλάει εκείνη την γλυκιά αίσθηση μιας ανοιξιάτικης βραδιάς που ζητά μια βόλτα στα στενά της πόλης με μουσική από ένα παλιό τρανζίστορ να ακούγεται από κάποιο ανοιχτό παράθυρο. Η ατμόσφαιρα θυμίζει τις νύχτες των παλιών ταινιών, όπου οι ήρωες συναντιούνται κάτω από τα φώτα της γειτονιάς, ανταλλάσσουν λίγες κουβέντες και άφηναν τα τραγούδια να πούν τα υπόλοιπα. Και αν η ζωή δεν είναι πάντα κινηματογράφος, τέτοιες βραδιές σαν την απόψινή μας επιτρέπουν να πιστέψουμε για λίγο πώς είναι. Καλή επιστροφή σε όσους βρίσκονται στο δρόμο και καλή συντροφιά σε όσους μας ακούν από το σπίτι. Για πολύ λίγο ακόμα μαζί.

Πραγματικά, παιδόφιλες και φίλοι, φτάσαμε και στο απόψινό μας ταξίδι, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

τρίμερο. Εμείς θα ανταμώσουμε ξανά 2 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Αλλάζουμε ώρα, καλοκαιρινό το μπολερό, στην καλοκαιρινή μας λοιπόν ώρα, στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 8. Σας ευχαριστώ και για την απόψινή σας ανταπόκριση, για τα μηνύματά σας. Γράψατε και απόψε στην καρδιά μου και κάθε απόψε γράφετε. Να προσέχετε την καρδιά σας, να έχετε υπομονή με τους ανθρώπους που αγαπάτε, να μην ξεχνάτε ποτέ εκείνους που περιμένουν λίγη παρέα, λίγη προσοχή, μια κουβέντα, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που μένει δεν είναι όσα προλάβαμε, αλλά όση ανθρωπιά χαρίσαμε. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη, καληνύχτα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και προπάντων να περάσετε ένα τρίμερο όπως εσείς το ονειρεύεστε. Γεια σας!

Ζούμε στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Δέλτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πήγες, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα